This is Analog, your number one internet radio station.

0: such a perfect.
1: Αντένα 105,3.
0: A chance, that's the art of love.

0: καρπιού σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Ρεύματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συντριβή για τον Φρίντιχτ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα CDU έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η ακροδεξιά AfD με 38,2%. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Γερμανός Καγκελάριος. Περισσότερα στο real.gr. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο θα έχει συνέλευση.

0: συναντήσεις στο Σαν Φρανσίσκο με εκπροσώπους εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
1: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 23 βαθμοί Κελσίου, 21 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 22 στη Ζάκυνθο.
2: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Σαχαρντών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι και βλέπω, κυρία Κασιανή Βραχά, ότι θα φτάσουμε 30 σήμερα στην Αττική.
1: 30?
0: Μάλιστα.
1: Χθες που ήταν Κυριακή ήθελα να μας τα χαλάσει ο καιρός.
0: Μια χαρά μας τα χάλασε. Τελευταίο μπάνιο ήθελα να κάνω και δεν το έκανα, κατάλαβες.
1: Τη Δευτέρα τι να το κάνουμε το 30?
0: Τι να το κάνουμε τη Δευτέρα, μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Μπάνιο στην κίνηση μπορούμε να κάνουμε. Παναγιώτης Βολάνιος. Καλημέρα, κύριε Βολάνια.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι γίνεται, Παναγιώτη?
2: Πάμε να βουτήξουμε στην κίνηση.
1: Για πες.
2: Με ωραίες χιλιομέτρων στον Κηφισό ξεκινάει η εβδομάδα. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο φτάνει. Εκεί το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, πυκνή ροή και σε Βασιλίση Σοφίας, Βασιλίση Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Στην Κηφισίας, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούσι, από Μαρούσι μάλλον μέχρι Φιλοθέη και στο ύψος Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι βρίσκονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και βλέπω και στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος λίγο στην παραλία Καλαμακίου και στην κάθοδο ακόμη πιο περιορισμένη κατάσταση εκεί από Μαρίνα Φλίσβου περίπου.
1: Δευτέρα μετά όλα της Παναγιώτη,
2: Ναι, ναι, ξεκινάμε δυναμικά.
1: Θες να σου πω μια περίεργη είδηση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είσαι και των αθλητικών και σ' αρέσει?
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, το 2032 οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν στην Αυστραλία. Ψάχνουν λοιπόν τώρα να δούνε πού θα διοργανωθούν. Ένας ποταμός λοιπόν στην Αυστραλία θα φιλοξενήσει τους αγώνες σκοπηλασίας. Όμως οι αθλητές θα έχουν και συναθλητές μαζί τους όσο κάνουν την σκοπηλασία, γιατί σε αυτό το συγκεκριμένο ποτάμι ζουν περίπου 500 κροκόδιλοι.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι. Άρα θα είναι.
0: Νέο άθλημα είναι
2: με
0: αυτό.
2: Με φυσικά εμπόδια.
0: Ναι, αυτό τι είπαμε ότι θα είναι κοπηλασία.
1: Κοπηλασία, ναι.
0: Κοπηλασία με απειλή κροκόδιλου. Καινούργιο είναι αυτό.
1: 500 κροκόδιλοι λέει ζουν σε αυτό το ποτάμι.
0: Πολύ
1: τι
0: ωραία.
1: Θα κάνουν, θα τους διώξουν, ναι.
0: Είναι σκοπηλασία και δίπλα είναι το κροκοδυλάκι.
2: Μα γιατί να τους διώξουν, είναι ένα έξτρα κίνητρο για να πας πιο γρήγορα.
1: Άρα θα τους κυνηγάνε κροκόδιλοι και για να πηγαίνουν πιο σύντομα.
2: Εγώ θετικά το βλέπω, όντως.
0: Ναι.
2: Με φυσικά εμπόδια. Έχεις και λίγο και το άγχος, αδρεναλίνη παραπάνω.
0: Βλέπεις από την Αυστραλία, ρε παιδί μου, κάτι φανταστικά, κάτι ποστάλι, ή βλέπεις βιντεάκια τώρα στις πλατφόρμες. Πω, τι νερά είναι αυτά. Τι δάση είναι αυτά. Τι πράσινο. Και πλησιάζεις μετά και βρίσκεις τις λεπτομέρειες και σου λέει ότι εκεί ζουν 340 είδη από δηλητηριώδη φίδια. Έχει μέσα κροκόδιλους. Πιο μέσα έχει καρχαρίες. Παραδίπλα έχει, δεν ξέρω τι έχει.
1: Σαύρες κάθε είδους.
0: Τη βλέπεις την ομορφιά, αλλά μένεις εκεί. Μόνο τη βλέπεις.
2: Άρα ιδανικές συνθήκες για κοπηλασία.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Καλή
1: εκπομπή. Άντε και με τους κροκόδιλους. Θα
0: σου
1: φέρω ένα κροκοδιλάκι
0: αύριο, Παναγιώτη.
1: Να λες την κίνηση πιο γρήγορα.
2: Όλα κίνητρο είναι.
0: Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr και τα βήματά σας είναι πολλά σήμερα. Θα τα διαβάσουμε, θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε όλα ή τουλάχιστον τα περισσότερα. Πάμε στη διαφημιστικό περιβάλλον όμως. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο φυσικό αέριο Ελλάδος με λατινικά φυσικοαέριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητά σας. Πρόκειται για τα συστήματα αυτά τα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210 55 98

0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο και από την Παρασκευή, μπορώ να σου πω, είχαμε πολλά επεισόδια βίας ανηλίκων.
1: Μάλιστα.
0: Να ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο, στα Βρυλίσια, όπου τσακώθηκαν δύο 14χρονοι, έπαιξαν ξύλο κανονικό και το ένα το παιδί κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να χάσει τον νεφρό του. Νοσηλεύεται σε μονάδα δυτικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση, κινδυνεύει να χάσει το ένα του νεφρό. Γιατί, λέει, είχαν τσακωθεί τις προηγούμενες μέρες και ο ένας πήγε να βρει τον άλλον, ο οποίος ήταν με την κοπέλα του βόλτα, δεν ξέρω τι ήταν, σε περιοχή των Βρυλισσίων, και έκανε την τσάρκα του και πήγε ο άλλος και τον πλάκωσε στο ξύλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Κανονικότατα τον πλάκωσε στο ξύλο. Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη, ένας μαθητής γυμνασίου πήγε και έκλεψε μαχαίρι από κοντινό μίνι μάρκετ και μετά πήγε στο σχολείο για να απειλήσει ένα άλλο παιδί. Αυτά τα παιδιά μέναν όλα στο κέντρο υποδοχής μεταναστών της περιοχής στη Θεσσαλονίκη. Είναι διαφορετικής εθνικότητας το ένα από το άλλο και επειδή πλακώνονταν στο κιτ, τώρα πλακώνονται και, και στο σχολείο και πήγε και έκλεψε μαχαίρι. Και τους κρατήσανε οι καθηγητές και δεν έγινε τίποτα. Και μετά έχουμε και στην Θεσσαλονίκη στους Αμπελόκηπους παρέες 12 και 13 ετών, κορίτσια, πλακώθηκαν επίσης, βγάλανε και εκεί μαχαίρια και ένα κορίτσι τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Αυτά μιλάμε για τις τελευταίες 3 ημέρες. Με το που ξεκίνησαν τα σχολεία, βλέπουμε πλακωμούς και μαχαιριές.
1: Ναι, και αυτό είναι μια ένδειξη σοβαρότατη, γιατί σου θυμίζω ότι είχαμε πρόσφατα, θυμάσαι ένα περιστατικό στην Γλυφάδα με ένα κοριτσάκι το οποίο το ξυλοκόπησαν μαζικά εκεί και ήταν συνομήλικη του, γιατί μιλάμε για ανήλικα. Κάποια στιγμή μάλιστα εκεί υπήρχαν περιπολίες αστυνομικών οι οποίοι ζητούσαν από τα παιδιά αστυνομικές ταυτότητες, έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Ό,τι και να γίνει όμως, άμα δεν πιάσουμε εμείς το νήμα από την αρχή, εννοώ οι γονείς, ως γονείς, μιλώντας με τα παιδιά. Και να το πω και διαφορετικά, ασχολούμενοι μαζί τους, δεν πρόκειται να το διορθώσουμε. Διότι ένα παιδί στην εφηβεία, εάν δεν του μιλάς, αν δεν ασχολείσαι μαζί του, κλείνει, σε κλειδώνει έξω από τον κύκλο της εμπιστοσύνης του και αρχίζει και επηρεάζεται από αγνώστους. Αν δεν αρχίσουμε λοιπόν εμείς να μιλάμε με τα παιδιά μας περισσότερο, δεν πρόκειται να το λύσουμε αυτό το θέμα. Αυτή η ιστορία με τις εφαρμογές, με τα βιντεάκια, με την ιδανική εμφάνιση ή με τις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνει ένα παιδί για να γίνεται αποδεκτό από το υπόλοιπο σύνολο, έχει παρατραβήξει. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και να γίνουμε και κακοί, να τραβήξουμε και κανένα κινητό.
0: Εκείνη η επιτροπή, εγώ συμφωνώ με αυτό που λες ότι φταίνει και οι γονείς, αλλά εκείνη η επιτροπή για την αντιμετώπιση της βίας ανηλίκων, τι κάνει, πού είναι?
1: Μια χαρά είναι, εσύ.
0: Τη συστήσαμε, τη φτιάξαμε, φτιάξανε και από ό,τι θυμάμαι, βγάλανε και ένα πόρισμα κάποια στιγμή. Μετά θα γίνει κάτι, θα κάνουμε κάτι.
1: Τι να σου πω. Φτιάχνουμε επιτροπές, καλά είναι οι επιτροπές και τα μέλη των επιτροπών και μετά, όπως λες, πορεύοντες μέσα στον χρόνο.
0: Μέσα σε 3 μέρες, 3 περιστατικά και 3 περιστατικά που μάθαμε. Μπορεί να έχει άλλα 13.
1: Ναι.
0: Είναι αδιανόητο με το που ξεκίνησαν τα σχολεία. Δεν προλάβαμε να πούμε καλή σχολική χρονιά. Σε γυμνάσια και σε λύκεια. Κάτι πάει πάρα πολύ λάθος.
1: Ναι, και να θυμίσουμε, καλά το λες, για οτιδήποτε κάνει ο κανακάρης μας ή η κορούλα μας και είναι ανήλικα, ευθύνη για τον νόμο έχουμε εμείς. Το βάζω και αυτό γιατί είναι μερικοί που λένε εντάξει, μου θα μεγαλώσει τώρα, θα μάθει τώρα. Δε. Θα μάθει, αλλά άμα βγάλει μαχαίρι όμως, εσύ θα τρέχεις στην αστυνομία. Που είσαι πατέρας, η μάνα. Γιατί είναι, σου λέω, κάποιοι έτσι. Βαριέσαι, παιδί είναι. Τι έπαθε τώρα, βγάλει ένα μαχαίρι και κάτι έκανε.
0: Και πάνε στο σχολείο και μπορεί να είναι άτακτα ή να κάνουν τη φασαρία μέσα στην τάξη, να προσβάλλουν τους καθηγητές. Και άμα τολμήσει κάποιος καθηγητής ή δάσκαλος να φέρει και αντίρρηση, έρχεται την επόμενη μέρα ο γονιός και πάει και λέει στον καθηγητή την πρικίπισά μου, εμένα και το βασιλιά μου, δεν θα μου τους πειράζεις. Ναι. Δεν θα τους κάνεις παρατήρηση. Εγώ έτσι τον θέλω. Να είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, να κάνει τη φασαρία του, να λέει την άποψή του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Πριν φύγουμε για διάλειμμα. Mm-hmm. Επειδή τα κουβεντιάσαμε και πριν στην αρχή της εκπομπής. Τι έχω πάθει σήμερα, δεν ξέρω, κάποιος με σκέφτεται.
0: Σε μάτιασαν.
1: Κάποιος, ναι. Ήμουνα στην Νότια Πελοπόννησο. Είχα την ευκαιρία να για λίγο να συζητήσω με κάποιο φίλο. Γνωστό δηλαδή. Ο οποίος είναι μέσα στην ομάδα. Πώς να το πω τώρα. Όχι ομάδα. Υποστηρικτών. του κόμματος που έρχεται, του Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Δίνω της, το περιβάλλον. Ήταν χαρούμενος γιατί λέει έχουν δημοσκοπήσεις που τους δίνουν στο Σαμαρά, στον Αντώνη Σαμαρά, ψηλά ποσοστά διψήφια και χαμηλά στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μου είπε. Μου είπε ότι επίκειται η ανακοίνωση του κόμματος, πλησιάζει, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και μου είπε επίσης ότι, ποιο λέει, άμα λέει είμαστε εμείς εγώ, την επόμενη μέρα των εκλογών με διψήφιο και έρθουν από τη Νέα Δημοκρατία να μας πούνε να συγκυβερνήσουμε. Νομίζω πιο μητσο, ούτε το Μητσοτάκη, ούτε τον Δέδιο, ούτε κανένα από αυτούς που ακούγονται δεν θα δεχτούμε. Και τον κοιτούσα. Οκ.
0: Τις δημοσκοπήσεις αυτές
1: που... Τις έχουνε, τις κρατάνε. Ναι. Τις έχουν εκεί.
0: Σαν θέλω το φίλο του ότι... Μιχάλη της προάλλης που έλεγε ότι έχει και αυτός δικές του δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ο φίλος.
0: Λοιπόν, ο καθένας έχει μια δικιά του δημοσκόπηση. Τι να πω. Εντάξει, οκ.
1: Okay. Απλώς για να έχουμε επίγνωση. Αυτό. Είτε είμαστε δεξιά, είτε είμαστε αριστερά, είτε είμαστε κέντρο, να έχουμε επίγνωση. Να έχουμε τα ποδαράκια μας προσγειωμένα, ρε παιδί μου, στον πλανήτη Γη, λέμε τώρα.
0: Τα σύννεφα είναι ωραία να τα βλέπεις από κάτω. Ναι. Όταν πατάς πάνω τους δεν είναι πολύ καλά.
1: Ναι, γιατί επίσης εγώ το ρώτησα, το λέω. Το θέμα με το Μητσοτάκη είναι ότι έχει πάρα πολλούς από το Πασόκ στην κυβέρνηση. Μου λέει ναι. Του λέω. Θα έχει και το κόμμα, θα έχει, του λέω. Κόσμο το... Εννοείται, μου λέει, θα έχει κόσμο το Πασόκ.
0: Άχει κόσμο το Πασόκ.
1: Έχει κόσμο το Πασόκ. Και είναι και στόχος, μου λέει ένα ακόμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, να βρούμε και τις διαφορές όμως. Πραγματικές διαφορές είναι. Τι τους χωρίζει, να βρούμε. Πιστεύω ότι αυτό θα τονιστεί τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, μας πούν. Γιατί ενδοτικός ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, το Μητσοτάκη απειλούν όμως με πόλεμο. Οι τύποι αυτοί που υποτίθεται ότι είναι ενδοτική κυβέρνηση, γιατί είναι ενδοτική, τελείωσε τώρα. Έχουν ξεκινήσει να μιλάνε για τον στρατό τους, ο οποίος είναι έτοιμος και τα λοιπά, και το ότι δεν επιτρέπεται να εξοπλιστούν παραπάνω τα νησιά και ότι δεν επιτρέπεται να έρθει ο θόλος ή η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά είναι ενδοτική όμως η κυβέρνηση. Είναι ενδοτική. Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες και ερχόμαστε.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
8: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
9: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο.
10: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com.

0: Στο ποτάμι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σκληρά από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Βλέπω τώρα και τα δύο ρεύματα με μποτιλιάρισμα. Στο ανερχόμενο ξεκινάει από το λίγο μετά την Ιερά Οδό, το ύψος Ιεράς Οδού. Από λεωφόρο Αθηνών πιάνει πολύ δυνατά δηλαδή. Και θα πάτε με μποτιλιάρισμα έτσι μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Και στο κατερχόμενο από τον κόμβο της μεταμόρφωσης, παρακαλώ, με μποτιλιάρισμα μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού. Όσοι λοιπόν μπαίνετε στο ποτάμι αυτή την ώρα, έχετε το νου σας, γιατί θα καθυστερήσετε αρκετά λεπτά.
1: Η Δημοκρατία είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα. Ούτε στο Φαναρί έχει πιάσει πολλή κίνηση. Οπότε μπορείτε να κατέβετε από τη Δημοκρατία μέχρι ένα σημείο για τον Κηφισό. Η Φιλή, αντίθετα, είναι λίγο πιο δύσκολη στο καθοδικό τη ρεύμα. Οπότε μην την επιχειρήσετε αυτή την ώρα. Όπως επίσης και η Θιβόνη είναι δύσκολο. Οπότε για αναλλακτική, θα σας πρότεινα για τον Κηφισό μόνο την λεωφόρο Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Και η Βασιλή Σοφία και μετά βεβαίως η Κηφισία. Καλά, η Κηφισία σε όλο τον άξονα από πλατεία Μαβίλη μέχρι εκείνη ακόμα Βασιλής Σοφίας μέχρι Χαλάνδρη με χαμηλές ταχύτητες εκεί. Παρακαλώ πολύ για την προσοχή σας.
1: Για την Αττική Οδό είπες?
0: Όχι.
1: Έχουν και εκδώσει και ανακοίνωση για την Αττική Οδό. Καθυστερήσεις από το ρεύμα προς αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 15 με 20 λεπτά από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας αυτή την ώρα. Ενώ υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις μικρότερες στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Και εσείς που βγαίνετε από περιφερειακή του Ημιτού, εκεί στην έξοδο για Βερλίσια, για μεταμόρφωση, παρακαλώ, κόψτε λίγο εκεί στο ύψος λεωφόρου Πεντέλης, γιατί έχει μποτιλιάρισμα η Αττική Οδός. Λοιπόν, θέλω, τα πάμε, είπαμε το τέτοιο, δεν τα δώσω.
1: Όχι, να περάσουμε λίγο στο
0: διαφημιστικό περιβάλλον. Έλα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη Παπαγιάννη, ο οποίος άκουσε το σχόλιο που έκανα. Εγώ, Γιάννη μου, σου είπα, δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, σου είπα τι έμαθα μιλώντας με ανθρώπους κάτω. Λέει, δημοσκόπη Ζούπης και Βασιλιάδης, Opinion και Τσίντερβιου, άλλα είπαν σε εμάς στον Real FM. Προφανώς για τα ποσοστά που έλεγα. Δεν είναι δικά μου αυτά. Εγώ δεν είπα κιόλας πώς τα είπα, ότι είναι ικανοποιητικά, λένε οι συνεργάτες του Αντώνη Σημάτα.
1: Να σου πω, στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε δεν ισχύει κάτι. Δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Αλλά δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα ακόμα, ρε.
1: Αυτό δεν έχει ανακοινωθεί και το κόμμα, εννοείται.
0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό για τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Λέμε συχνά το μεταξύ για τις τηλεφωνικές απάτες, ναι, και τι γίνεται και να προσέχουν όλοι οι πολίτες, να μην ξεγελαστούν από τους απατεώνες. Ένας τύπος Λεβέντης λοιπόν στο Καρπενήσι, αστυνομικός εν ενεργεία, τον πήρανε τηλέφωνο απατεώνες και έκαναν το λογιστή και του είπανε του ανθρώπου ότι πρέπει να βγάλεις οπωσδήποτε ό,τι έχει σε χρυσαφικό ηλεκτρονική συσκευή και χρήματα,
0: ναι,
1: να τα βγάλεις, να τα φέρεις στο γραφείο το λογιστικό, ναι, που, ναι, έχω, να τα κάνουμε καταγραφή, γιατί θα περάσει ένα drone από την περιοχή και θα τα καταγράψει.
0: Το drone.
1: Και, ναι, ναι. Και αν δεν τα έχεις καταγράψει εσύ πρώτος, κινδυνεύεις με πρόστιμα.
0: Γιατί περνάνε αυτά τα drone.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστά drone. Αυτά περνάνε πάνω από τα σπίτια.
1: Ειδικά εκεί στο Καρπενήσι που έχει,
0: ναι,
1: πολλά.
0: Ειδικά
1: drone.
0: Στο Καρπενήσι τα drone αυτά καταγράφουν τη Μαλφίνα, ξέρετε. Και επίσης σε μετρητά.
1: Και μετρητά και ηλεκτρονικές συσκευές.
0: Όλοι το ξέρουμε ότι πάμε στα ντρόν, ναι.
1: Και το έπαιξε λοιπόν ότι το έχαψε ο αστυνομικός,
0: ναι,
1: και λέει, ναι, βέβαια, από όπως και τι θα πάθω, πού να βρεθούμε να στα δώσω. Και όντως πηγαίνει στο ραντεβού, τους τσακώνει και τους δύο και τους φύγει στο αστυνομικό τμήμα.
0: Να είστε καλά, παιδιά, καλώς ήρθατε. Μπείτε στα βραχιολάκια μόνοι σας.
1: Πόσο καιρό θα κάτσουν μέσα δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον τους συνέλαβε.
0: Μπορεί και να μην κάτσουν καθόλου, πάντως τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Το νου σας, και έχει δίκιο Κασιανή. Είναι περίοδος τώρα όπου αυτά συμβαίνουν επί 10 επί 20. Είναι αυτοί όλοι οι κύριοι και οι κυρίες που έχουν φαντασία μεγάλη και προσέξτε εκεί στα τηλεφωνήματα που σας κάνουν, εσείς που έχετε μια ηλικία και πάνω, παρακαλούμε πάρα πολύ, προσέξτε, προσέξτε τι θα ακούσετε. Και αν σας λένε για συγγενείς σας, είπαμε, πριν απαντήσετε οτιδήποτε ή πριν δώσετε οτιδήποτε, πείτε τους, θα μιλήσω με το γιο μου, θα μιλήσω με την κόρη μου. Πριν κάνετε οτιδήποτε, μια επικοινωνία με το παιδί σας, αν επικαλούνται το παιδί σας ή λένε ότι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση και πρέπει εσείς να την εξυπηρετήσετε, να βοηθήσετε.
1: Το μυστικό είναι η ψυχραιμία σε τέτοιες περιπτώσεις, να μην σε πιάσουν στον πανικό. Αυτό. Να φύγουμε σιγά σιγά λες.
0: Αν πρέπει να φύγουμε.
1: Πρέπει να παραδώσουμε σκυτάλι τώρα στον Ιωσήφ Καλαμάρα και την Αμαλία Κάντζου.
0: Έρχεται και φάτος ο Ιωσήφ. Είναι και χαρούμενος από την νίκη της ομάδας του χθες με την Καλαμάτα. 0-1.
1: Εγώ δεν είμαι τόσο χαρούμενη με την ομάδα μου. Χαρούμενη για την επίδοση της ομάδας.
0: Αλλά έπαιξε η ομάδα σου.
1: Μου άρεσε.
0: Αγωνίστηκε.
1: Μου άρεσαν.
0: Αναφερόμαστε στο Πανετολικό βεβαίως. Είναι γνωστό η κυρία Βραχά, είναι ο παδός του Πανετολικού.
1: Αγρίνιο, ελιά καπνός Πανετολικός.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Σας ευχαριστούμε όλες για την ακρόαση. Τον Νίκο Σαπρανίδη, τον ευχαριστούμε. Τον είχαμε 2 ώρες στο πέκτο, τον ταλαιπωρούσαμε. Όπως και την λατρεμένη μας, την Εύη, την Ευάρα, τη Βουγιουκλιώτη, την Εύη Ρίαλ. Μείνετε εδώ, γιατί όπως είπε η Κασιανή, έρχεται ο Ιωσήφ και η Αμαλία. Εμείς ραντεβού πότε, κυρία Κασιανή?
1: Αύριο στις 6.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σας.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Ως Περιστέρι και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία, στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι και στην Αττική Οδό από Φιλίσσεως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Συντριβή υπέστη ο Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Τσέντεγιού περιορίστηκε στο ιστορικό χαμηλό 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε η ακροδεξιά AfD με 38,2%. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Γερμανός Καγκελάριος, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος ή την καγκελαρία. Στο Βερολίνο, πρώτη δύναμη αναδεικνύεται η αριστερά Die Linke που συγκεντρώνει 25,3%, ενώ το CDU του Merz που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα θα επισκεφτεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο και αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
9: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
10: Τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Εκτός έδρας δύσκολες νίκες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Αναλυτικά Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Αντένα.
15: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
16: Αντένα 105,3.
17: Ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία και νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
19: Αντένα Πάτρας, 105,3.
20: Το ξεχάσαμε!
21: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
20: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό!
21: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
20: Και τέρμα η σπατάλη.
22: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
21: V-Timer και ξένιασες.

0: Guten Morgen, guten Morgen, meine Lieben.
1: Τι είναι αυτά?
0: Γερμανικά σου μιλάω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα. Άρα κατεκαημένε Μέρτς, τι όνειρο να έβλεπες.
1: Εντάξει. Χειρότερα από τον Κόρτσο.
0: Καλά.
1: Αυτό που έπαθε. Εντάξει. Τα θέλαν. Κοίτα τώρα, για να λέμε και το στρώμα το δίκαιο. Η Γερμανία έπεσε στην φάκα που ίδια έφτιαξε, στην παγίδα. Εννοώ αυτή η δημοσιονομική λιτότητα. Το πρότυπο δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και εσείς οι τεμπέληδες. Και εμείς αυτό. Φάτε το για να δείτε τι ωραίο που είναι. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα, δεν είναι μια απλή υπόθεση η Γερμανία. Για το ρόλο της εννοώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κάτι απλό. Απλώς θυμάμαι αυτά που λέγανε για μας τα χρόνια των μνημονίων. Τον Σόιμπλε.
0: Μάρε πουλάκι μου, κατευθείαν εσύ να βγάλεις το μένος.
1: Το μένος βγάζω.
0: Τα αποθυμένα σου.
1: Όχι, θυμάμαι που μας λέγανε.
0: Εδώ βγήκαν και οι Financial Times και λένε, κοίταξε να δεις, λέει, η ηρωνία.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα να λέει στη Γερμανία ότι πρέπει να κάνετε μεταρρυθμίσεις.
1: Όχι. Λέω, κοίτα να δεις πώς τα φέρνει ο διάολος που λένε και στο χωριό μου. Εντάξει, τα πράγματα πάντως στη Γερμανία είναι πάρα πολύ δύσκολα και για το Μέρτς τον ίδιο, αλλά και γενικότερα για το πολιτικό σκηνικό στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό. Πάντως για το Μέρτς, εγώ θα μείνω, δεν φεύγω. Ναι, είναι καταστροφή το αποτέλεσμα.
0: Ναι, καλά, μένει μέχρι να φύγει.
1: Όχι, είναι καταστροφή το εκλογικό αποτέλεσμα. Στο Μεκλεμβούργο δεν έβγαλε έδρα ο κόμμα του Μέρτς, έτσι. Απίστευτα πράγματα.
0: 4,9. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, αλλά ξεκινήσαμε με γερμανικές καλημέρες. Λόγω των αποτελεσμάτων που είχαμε χθες στη Γερμανία, είχαμε και άλλα όμως. Α, πού να σας τα πω. Παίρνω την κάτζου που λέτε χθες το απόγευμα για να κάνουμε την καθιερωμένη σύσκεψη.
1: Muppet Show.
0: Μετά τα δελτία ειδήσεων. Τι παίρνω λοιπόν τηλέφωνο, της λέω, τι κάνεις Αμαλία μου.
2: Έχω λουμπάγκα.
0: Έχω λουμπάγκα, μου λέει.
1: Χάλια.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, της λέω, πρέπει να κάνουμε σύσκεψη.
2: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάγκα μου.
0: Α, βάσε με, μου λέει, έχω τα λουμπάγκα μου εδώ πέρα. Της λέω και εσύ. Μου λέει, τι εννοείς και εσύ. Της λέω και εγώ. Τι μου λέει και εσύ. Της λέω, με έχει πιάσει η μέση μου.
2: Ωχ, πιάστηκε η μέση μου. Θέλω γρασάρισμα.
0: Παιδιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Πονάω,
0: είμαστε και οι δύο με τη μέση μας. Είμαστε το ντουο λουμπάγκο. Τα λουμπαγιασμένα.
1: Εντάξει, εγώ δεν τον πήρα το Σάββατο. Γιατί λέω, άσε τώρα τι να του λέω, ότι έχω τη μέση μου και πονάω και εκείνο και τ' άλλο. Και μου λέει, και εγώ έχω τη μέση μου. Καλά, κολλητικό είναι, λέω, τι γίνεται. Μας ματιάξανε.
0: Παιδιά, και οι δύο μαζί, χτυπημένοι λοιπόν από τη μέση. Καλά, η κάτζου βέβαια είναι σε χειρότερη κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σαν στραβοσουγιά, άμα τη δείτε. Δεν μπορεί να ισχυώσει, πάει με πλαϊνά βήματα, σαν τον κάβουρα πηγαίνει. Αλλά η πλάκα είναι ότι μίλησα και με κανένα δύο φίλους.
1: Ναι.
0: Με ρωτάνε τι κάνεις και τα λοιπά. Λέω, έχω πρόβλημα με την. Και εσύ, μου λέει. Λέω, γιατί και εσύ. Έχω ακούσει, λέει, πολύ κόσμο τις τελευταίες ημέρες και έχει προβλήματα με τη μέση του.
1: Τι γίνεται, γιατί.
0: Μάλλον είναι η αλλαγή του καιρού. Εκεί το αποδίδω δηλαδή. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Δηλαδή, να πεις ότι είναι της ηλικίας για παράδειγμα, αποκλείεται. Μάλλον είναι αυτή η αλλαγή του καιρού. Οπότε ζητάμε την κατανόησή σας σήμερα. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε έτσι και πολύ έντονα, γιατί είμαστε και οι δύο πιασμένοι δηλαδή εδώ πέρα με τα λουμπάγκα μας. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και γιατριά, δηλαδή κάτι να πάρουμε το οποίο να μας βοηθήσει και να φύγει αυτός ο πόνος από τη μέση.
3: Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Α, πάρουμε ένα τελοπόν. Πάρουμε ένα τελοπόν.
1: Φέρε ένα τέτοιο, σε παρακαλώ.
0: Τέλος ο πόνος στη μέση. Δεν θα ξαναποτέσουμε ποτέ στη ζωή μας.
1: Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω.
0: Ναι. Αυτά τα ωραία συνέβησαν λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Περάσαμε με την κυρία Κάτζου το μαρτύριο αυτού του πόνου που έχουμε στη μέση.
1: Μη μου πεις για κεφαντική ιατρική και τέτοια να πάω.
0: Α,
1: πρόσεξε.
0: Ένα και ένα.
1: Και υπνοθεραπείς και τέτοια μακριά.
0: Ένα και ένα.
1: Γιατί τώρα είναι.
0: Είναι και της μόδας τώρα η κεφαντική ιατρική και η σαμανική ιατρική. Τώρα που τα λες αυτά, να σε ρωτήσω κάτι, Αμάλια.
1: Ναι.
0: Μήπως ξέρεις να μου απαντήσεις, δηλαδή να μου δώσεις την απάντηση.
1: Να
0: σε ένα quiz. Για άκου εδώ πέρα να μου απαντήσεις και οι ακροατές μας φυσικά, εάν ξέρουν την απάντηση.
4: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος?
0: Ποια είναι η διαφορά λοιπόν μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? Ποια είναι η διαφορά?
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν ξέρεις τη διαφορά?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος.
1: Όχι, όχι, δεν το ξέρω.
0: Παιδιά, βάλτε ένα χεράκι. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? Studio@3lfm.gr, επειδή μιλάμε για την κυβαντική ιατρική.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στον Κώστα που λέει άρχισε η φθινοπορεινή υγρασία σαπιοκάραβα. Έτσι ακριβώς, Κώστα μου. Καλή εβδομάδα σας.
0: Εγώ το είπα, παιδιά, είναι από τον καιρό, δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά. Στο ένα μικρόφωνο λοιπόν είναι η κυρία Αμαλία Κάτζου.
2: Έχω λουμπάγκα!
0: Το ξέρουμε ότι έχεις λουμπάγκα.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο, όχι ο. Δηλαδή θέλω να πω, μην νομίζω ότι πετάει. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει και αυτό το πρόβλημά του.
2: Άμα πονάει κανείς τι κάνει. Αναλόγως τον πόνο. Όχι, και πονάς, πονά. Πού? Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Και τώρα τι θέλεις, να πονάς και στα ενδιάμεσα. Κάνε μου κάτι να ησυχάσω. Δεν νιώθω, σου κάνω κάτι εγώ να ησυχάσεις για πάντα.
0: Κάνε το όμως για να ησυχάσουμε κάποια στιγμή, ναι, γιατί ναι, δεν μας βλέπω καλά. Νικόλα ο Σαβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του
1: ήχου. Μια χαρά τον βλέπω, Νικόλα, δεν έχει τίποτα.
0: Φτου
1: το άνθρωπο.
0: Ίστονα να μην τον ματιάσεις.
1: Με ακμεότατος.
0: Α, καλά. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα, για τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας προτροπές και φυσικά και την απάντηση στο quiz με το οποίο ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? Για βοηθήστε μας ρε παιδιά να καταλάβουμε κι εμείς ποια είναι αυτή η διαφορά. Θα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά, γιατί ακούσατε και στην εισαγωγή. Είχαμε χθες εκλογές στη Γερμανία και στο Μεκλεμβούργο, αλλά και στο Βερολίνο, εκεί όπου υπήρξε εκλογική συντριβή για το CDU και για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Τι έπαθε στο Μεκλεμβούργο? Στο
1: δεν
0: Μεκλεμβούργο,
1: μπήκε καν στη Βουλή.
0: Δεν μπαίνει καν.
1: Γιατί δεν πήρε το όριο του 5%, 4,9 νομίζω ήταν το αποτέλεσμα. Είναι καταστροφή. Έτσι, καταστροφή το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και στο Βερολίνο. Ξέρεις που θεωρείται και μια χώρα, μια πόλη, συγγνώμη, η οποία είναι και πιο προοδευτική. Είναι διαφορετική. Το Βερολίνο, για όσους έχουν πάει, έχει ένα πιο ευρωπαϊκό άρωμα. Παρ' όλα αυτά, εκεί βγήκε η αριστερά. Έτσι. Άρα, τι δείχνει όλο αυτό? Ότι οι πολίτες, οι Γερμανοί πολίτες, σε αυτά τα δύο κρατήδια, ουσιαστικά αποδοκίμασαν τις πολιτικές του Μέρτς. Και όλων των τελευταίων χρόνων της Γερμανίας, γιατί και αυτοί έχουν βγει στους δρόμους οι Γερμανοί για τις τιμές των καυσίμων. Λέει ότι έχει φτάσει 3 ευρώ, μου λέει ένας φίλος που μένει εκεί, 3 ευρώ η βενζίνη. Και η ακρίβεια καλπάζει.
0: Και καλπάζει ταυτόχρονα και η ακροδεξιά. Όχι στο Βερολίνο, αλλά στο Μεκλεμβούργο. Με 38% είναι η πρώτη δύναμη. Έτσι, μετά τη Σαξονία και στο Μεκλεμβούργο, το AfD πήρε την νίκη στις εκλογές με 38%. Από την άλλη, η Μόσχα έσπευσε αμέσως να πει ότι η Γερμανία ξύπνησε.
1: Ναι. Τρίμουν τα χέρια.
0: Χαίρεται με αυτή την εξέλιξη.
1: Φυσικά.
0: Με την πρωτιά δηλαδή του AfD και δεν είναι καθόλου παράξενο. Φαίνεται ότι σε όλη την πρώην Ανατολική Γερμανία η πρώτη δύναμη αυτή τη στιγμή είναι το ακροδεξιό AfD. Μόνο στο Βερολίνο είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα. Πρώτη η αριστερά, το Die Linke, και δεύτερο εκεί πέρα ήρθε το CDU. Ο Μέρτς όμως είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, μένει επί της ουσίας μέχρι να φύγει.
1: Και βεβαίως τώρα λέει ο Μέρτς, Γερμανός καγκελάριος, ότι θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις θα συνεχίσει? Εδώ βλέπεις, δεν είδε ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι πολιτικές είναι αδιέξοδες. Και δεν ξέρω τι θα συμβεί και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ξέρεις, όταν δημιουργείται θέμα στη Γερμανία, τότε ανοίγει η συζήτηση για διάφορα θέματα. Και λένε πάρα πολύ ότι αυτή η καταστροφή, εκλογική καταστροφή, μπορεί να είναι η απαρχή για να δούμε να λαμβάνονται αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακάρι, θα πω εγώ, να ξυπνήσουν επιτέλους οι Ευρωπαίοι, γιατί ακούγοντας και πάλι για δημοσιονομική πειθαρχία κλπ, λίγο αρχίζω και αναρωτιέμαι αν αυτοί οι άνθρωποι ζουν εδώ, σε αυτή την πραγματικότητα, ή στο συννεφάκι τους, γενικότερα μιλάω.
0: Περιμένοντας λοιπόν να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και μετά από αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία και τη συντριβή του CDU. Καλημέρα στον Θεόδωρο. Αμαλία ξεκίνησε με γκρίνια, λέει ο Ιωσήφ. Εσύ στο ύψος σου, πολλά φιλιά. Εγώ ξεκίνησα με γκρίνια. Άμα τη δείτε, ρε παιδιά, από την ώρα που έχει μπει μέσα, όλο γκρινιάζει, όλο αναστενάζει. Δεν έχει ησυχία πουθενά. Δεν μπορεί να καθίσει, δεν μπορεί να σηκωθεί, δεν μπορεί να περπατήσει.
5: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά.
0: Πουθενά, παιδιά, δεν βρίσκει ησυχία.
1: Βρε, σταματήστε πρωί-πρωί για τα μεταθλητικά. να με πειράζετε. Δεν έχω θέμα. Θα τα πει τα αθλητικά. Ο Ιωσήφ Καλαμάκης.
0: Θα τα πω τα αθλητικά, γιατί κάποιοι είναι στην κορυφή έχοντας κάνει το 5 στα 5. United we stand. Καλημέρα και στην Μάγδα. Καλημέρα, λέει, στα πονεμένα. Καμία διαφορά ανάμεσα στην υδροθεραπεία και στο κλείσμα, λέει η Μάγδα. Καλημέρα, Μάγδα μας. Ο Κωστής λέει, την υδροθεραπεία την κάνεις και δροσίζεσαι. Το κλείσμα το κάνεις και ζορίζεσαι. Καλημέρα από την Κωνσταντσα. Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Η διαφορά λέει είναι στην τιμή. Καλημέρα και στον Μιχάλη στο Γερεβάν στην Αρμενία. Επίσης δίνει την ίδια απάντηση και ο Μιχάλης. Λίγο υποψιασμένου σας βρίσκω πρωί-πρωί. Ενώ ο Ανδρέας λέει στο Βερολίνο κέρδισαν οι Τούρκοι μετανάστες. Γιατί το λες αυτό, Ανδρέα? Επειδή η επικεφαλής εκεί πέρα του Ντιλίν και είναι τουρκικής καταγωγής, τι σημασία έχει αυτό? Το Βερολίνο είναι μια πολυπολιτισμική κοινότητα. Και πρέπει να πούμε ότι η επικεφαλής εκεί του Ντιλίνκε που κέρδισε τις εκλογές είναι και απέναντι στον Ερντογάν. Δεν βλέπουμε καθόλου καλό μάτι τον Ερντογάν. Καλημέρα και στην Κατερίνα που μας ακούει στην Πάτμο. Γερμανία και κλάμα, λέει ο Μέρτς. Περαστικά, λέει, πάρτε, λέει, και καμιά οζονοθεραπεία. Άστο, μακριά, μακριά από μας αυτά, Κατερίνα. Καλημέρα, Αρμενάκη. Ναι, είδες, δυστυχώς δεν πήραμε κανένα πέναλτι χθες. Τι να κάνουμε σαν κάποιους άλλους. Καλημέρα και στο Γιώργο. Στη Γερμανία, λέει, φαίνεται ότι η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος και στην Αμερική ακούμε ότι υπάρχει κύμα δυσαρέσκειας απέναντι στον Τραμπ. Ακριβώς έτσι είναι, Γιώργο, και θα ακούσουμε στη συνέχεια και την ανταπόκριση που έδωσε σήμερα νωρίς το πρωί ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη για τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα και για το κύμα ακρίβειας το οποίο χτυπάει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Τόλι που μας ακούει στην ΕΜΕΑ. Καλημέρα και στον Βασίλη. Το κλείσμα, λέει, είναι απότομο, άμεσο και ξαφνικό. Όπως για παράδειγμα ένα πρόστιμο 700 ευρώ για ένα παρκάρισμα, ενώ η υδροθεραπεία έχει πιο μόνιμο χαρακτήρα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λέει σαν τον έμφυα. Κατάλαβες, έτσι τα έχει στο μυαλό του τώρα ο Βασίλη. Okay. Κάτσε να το ρίξω άλλη μια φορά λοιπόν το quiz, να το ακούσετε έτσι καλύτερα, μπας και σκεφτείτε κάποια απάντηση.
4: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος?
0: Ποια είναι λοιπόν η διαφορά ανάμεσα στην υδροθεραπεία εντέρου και κλείσματος? Studio 3LFM.gr. Καλημέρα και στον Real Blogger. Όσο για τα λουμπάγκα σας, λέει, δοκιμάστε βελονισμό. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Και η Αναστασία ομοιοπαθής είναι, Αμαλία μου. Το θέμα, λέει, με τη μέση είναι δράμα μεγάλο. Εδώ και ένα μήνα πάει και έρχεται και σε μένα. Μάλιστα. Συνέρχεται μόνο με πιλάτες. Μάλλον φταίει η φοβερή υγρασία και η καθιστική ζωή. Και όχι τίποτα άλλο, το κορίτσι από εδώ είναι και γυμνασμένο. Δηλαδή να πεις ότι ήταν κάποια που έκανε καθιστική ζωή,
1: ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ασκείται καθημερινά, αθλείται, ρε παιδί μου, ναι. Παρ' όλα αυτά, μπαπ, τη χτύπησε. Θα είναι και λόγω της ηλικίας.
1: Εσένα γιατί σε χτύπησε, δεν έχεις τη διαλυκία με μένα?
0: Όχι.
1: Είσαι πιο μικρός?
0: Ναι.
1: Πόσο, 2 μήνες?
0: 4.
1: Τι 4?
0: Μήνες.
1: Εγώ είμαι Μάιο, εσύ πότε είσαι?
0: Α, Ιούλιο, 2. εντάξει. Είναι μια διαφορά. 60 μέρες.
1: Είσαι μεγάλο νούμερο.
0: 60 μέρες στην ηλικία μας, ξέρεις τι ρόλο παίζει.
1: Ναι, 60 μέρες. Βέβαια.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Ρέα, Θεόφοβε, λέει, Καλαμαράκη. Έστειλε στο Βολάνιο να μεταδώσει Παναθηναϊκό. Παιδιά, ο Βολάνιος μετέδιδε χθες τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα. Και έλεγε για τον γκολ του Τετέι. Τι γκολάρα έβαλε ο Τετέι.
1: Γιατί,
0: και ξαναδώσει του γκολάρα ο Τετέι.
1: Γιατί ο άνθρωπος είναι φίλος, δεν είσαι και σένα. Μου όταν έστελαν... βλέπει κάτι ωραίο, το λέει.
0: Μου έστελναν μηνύματα οι ακροατές και μου έλεγαν: έχεις πει κάτι στο Βολάνιο, τον έχεις απειλήσει και λέει συνέχεια για την γκολάρα του Τετέι. Καλημέρα, Διονυσία. Καλημέρα και στον Άκη. Πολύ κλάμα, λέει, στη Γερμανία. Σκουπίζουν τα δάκρυά τους με τα 500 ευρώ. Άρα, και λέει, με τον ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε, πότε θα πιάσουμε το μισθό της Γερμανίας? Αυτό γράφει ο Άκης στο μήνυμά του. Και ο Κώστας από το Βούπερταλ, στη Γερμανία. Σας ακούμε, λέει, με το κορίτσι μου, πίνουμε καφέ και γελάμε με την ψυχή μας. Να είστε καλά, την αγάπη μας από την Αθήνα.
1: Πάντως δεν είναι αστείο τώρα να έχουμε τα λουμπάγκα μας και οι δύο, έτσι. Αυτό το καταλαβαίνετε. Λέει,
0: εντάξει, αυτό τώρα πόσο πιθανό,
1: δηλαδή,
0: είναι να συμβεί.
1: Ειλικρινά, όταν μου το είπε ο Καλαμαράκης, τρελάθηκα. Λέω, δεν υπάρχει.
0: Μου λέει, εντάξει, κάνεις πλάκα τώρα. Τη λέω, όχι, ρε παιδί μου, τι πλάκα κάνω. Έτσι με τη λέω και εγώ από την Παρασκευή. Και εσύ μου λέει, και εγώ, ωραία της λέω τα λουμπαγιασμένα. Καλημέρα και στο Στέφανο, καλή εβδομάδα και στο Βασίλη. Να είσαι καλά Βασίλη και στο φίλο μας τον Σοκράτη.
1: Καλημέρα στην Ποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Έλενα.
0: Και στον Φάνη που λέει να πω και συγχαρητήρια για την ομαδάρα χθες και μην ρωτήσετε ποια ομάδα. Ως γέννημα Θρέμα Νεάπολης Αθηνών πίσω από τη Λεωφόρο τέτοιες ερωτήσεις περισσεύουν. Πενιντάρης, μεγάλωσα με το Ζάετς. Άρε Φάνη, ίδια γενιά είμαστε. Ίδιες αναμνήσεις έχουμε. Καλημέρα στη Μαρία. Να, η Μαρία. Η Μαρία έχει στείλει την πρώτη σωστή απάντηση για το quiz. Γι' αυτό δεν διαβάζω το μήνυμα στον αέρα, αλλά είναι η πρώτη σωστή απάντηση. Καλημέρα και καλή εβδομάδα,
1: καλημέρα,
0: Μαρία.
1: Καλημέρα, Μαράκη.

0: Λοιπόν, τα είπαμε για τη Γερμανία και τα εκλογικά αποτελέσματα. Για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, και τα δικά μας δεν είναι και ευχάριστα. Γιατί είχαμε αυτό το απίστευτο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Χθες τη Βουλιαγμένη.
1: Ναι. Και περιστατικό ανάμεσα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Δεν είναι τίποτα παιδιά. Ο ένας ήταν 82 και ο άλλος 76. Ναι.
0: Συμπλοκή λοιπόν δύο
1: για
0: ανθρώπων. Για μία ξαπλώστρα, για μία καρέκλα εκεί στην πλάζα της Βουλιαγμένης. Πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα ο ένας άνθρωπος 82 ετών να καταλήξει.
1: Ακριβώς.
0: Να χάσει τη ζωή του, μάλλον από ανακοπή λόγω της έντασης του επεισοδίου που προηγήθηκε. Αλλά τι να σχολιάσεις και πώς να πιστέψεις αυτή την είδηση ότι 20 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, ένα πρωί Κυριακής, τσακώνονται δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, 82 και 76 ετών,
1: ναι.
0: για το ποιος θα πάρει την ξαπλώστρα και ποιος θα πάρει την καρέκλα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: είναι...
0: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το πρωί. Πόσο κόσμο μπορεί να έχει σε μια παραλία?
1: Έτσι.
0: Να πεις ότι δεν βρίσκω και...
1: Ότι είναι Ιούλιος, ότι είναι Αύγουστος, ότι είναι Κυριακή και πάλι, Ιωσήφ.
0: Και πάλι,
1: Δεν μπορώ να δικαιολογήσω δύο ανθρώπους αυτής της ηλικίας, έτσι, που πιάνονται στα χέρια πραγματικά. Εδώ λέει ακουγόντουσαν ουρλιαχτά, φώναζε μία γυναίκα.
0: Η μία κοπέλα λέει κοπέλα. Που ήταν με τον 76χρονο, ήταν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες.
1: Ναι. Έτσι.
0: Τώρα, πώς ξεκίνησε ακριβώς ο καυγάς, υπάρχουν αντιφατικές μαρτυρίες από τη μία πλευρά και την άλλη. Ο 76χρονος, ο φερόμενος ως δράστης, τέλος πάντων, μίλησε χθες, μίλησε στο Μέγκα και είπε λοιπόν για το πώς δημιουργήθηκε αυτό το επεισόδιο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δική του μαρτυρία.
2: Το πώς έγινε, κακή στιγμή, κακή ώρα που λέτε. Είχε 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστες άλλες και με τα επάνω, χωρίς να είναι δύο άτομα, αυτός και η γυναίκα. Και πήγα να πάρω ξαπλώστες, εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα, και επειδή αυτός κάτω μου και σηκώνεται και χτυπάει, η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και τρίχνει μια κουνιά. Βρε άνω, δεν χτυπάει και γυναίκα σου λέω. Και γυρίζει το πίσω μέρος με τον δόγια, κουπανάει και μάγος κάτω εγώ στην ξαπλώστα, κουπανάει και εμένα μία στο σαγόνι και ο σαγόνι στραγώσε εμένα τώρα. Που έπεσα κάτω, ζαλίστηκα, σηκώθηκα μετά που σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Ο κόσμος μαζεύτηκε κάρα και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι αμαία. Δεν τρόμαξε αφού έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους, αυτό δεν ξέρω.
0: Ο 76χρονος λοιπόν λέει ότι εμένα λέει με χτύπησε στο σαγόνι, έπεσα κάτω λέει και μετά δεν θυμάμαι, ζαλίστηκα, δεν θυμάμαι λέει τι έγινε. Υπάρχουν άλλες μαρτυρίες που λένε ότι οι δύο άνδρες είχαν μια συμπλοκή, ότι χτύπησε και ο ένας τον άλλον και ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τελικά τη ζωή του αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα με την καρδιά του, είχε κάνει και bypass.
1: Οπότε δεν άντεξε την ένταση.
0: Οπότε μάλλον δεν άντεξε την ένταση. Θα ακούσουμε τώρα την σύζυγο του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του. Είναι η σύζυγος του 82χρονου που ήταν μαζί του στην παραλία.
3: Πρωί σε 9 η ώρα με τον σύζυγό μου στην πλάζα της Βουλιαγμένης. Ξαφνικά ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάζα ήταν άδεια ήθελε σώνει και καλά να πάει τις ξαπλώστες στις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστες και καρέκλες άδειες, ο κύριος ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά. Μέχρι να πάει στο ασκληπείο του κάνανε κάρπα συνέχεια και άλλη μία ώρα κάρπα μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς 11 παρατέταρτο ο σύζυγός μου απεφίωσε. Δεν καταλάβαμε καν την επίθεση γιατί έγινε. Μαζεύτηκε ο κόσμος, τραβάγανε

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Ιστορική τα υπέστη το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε το ακροδεξιό AfD με 38,2%. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Γερμανός Καγκελάριος και δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα θα επισκεφτεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο. Νέα τροπή πήρε υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε ο 27χρονος σύντροφός της. Περισσότερα στο real.gr.
11: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
12: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
11: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας.

0: Πιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Είμαστε συμπαράστασης από την ώρα που κάναμε γνωστή την είδηση ότι και οι δύο χτυπηθήκαμε από τη μέση.
6: Αλήπητα από τη μοίρα.
5: Γιατί είναι πάρα πολύ στην ίδια κατάσταση. Είναι τυχαίο.
6: Δεν είμαστε μόνοι μας δηλαδή.
5: Λοιπόν, πάλι η Εύη. Εγώ και εγώ με τη μέση μου λέει εδώ και μια μισή εβδομάδα. Η Δέσποινα, καλημέρα. Και εγώ τα ίδια από το Σάββατο. Περαστικά μας. Είναι τυχαίο τώρα αυτό. Και στέλνει μήνυμα και ο γιατρός μου μέσα σε όλα τα άλλα που ακούει την εκπομπή. Καλημέρα λοιπόν στο Λάμπρο και λέει: για τη μέση το αίτιο είναι οι μεγάλες αλλαγές στη θερμοκρασία και στα επίπεδα υγρασίας. Αλλά για κάποιους λέει μπορεί να είναι και η απότομη στροφή προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, η λεγόμενη και κολοτούμπα. Πάντα με ιατρικούς όρους. Καλημέρα Λάμπρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περαστικά λοιπόν σε όσους υποφέρουν όπως και εμείς. Καλημέρα και στον Νικόλα στα λεωφορεία. Το ίδιο είναι λέει η υδροθεραπεία εντέρου και το κλείσμα. Απλά το λένε πιο κυριλέ για να σου αρπάξουν τα ευρά. Καλημέρα Νικόλα.
6: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετής, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το Day My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο day.gr.
5: Καλημέρα και στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή. Αμαλία μου, περαστικά. Σε μένα λέει συμβαίνει το εξής. Όταν σταματήσω έστω και για λίγο την πρωινή γυμναστική, ο πόνος δεν υπάρχει. Γυμναστική ίσον φάρμακο. Τα πάντα με μέτρο εννοείται. Εδώ είναι η Νάντια Κομανέντσι δίπλα μου. Τι νομίζεις? Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα και στο Βασίλη. Φυσικά η Σαπφό Νοταρά έχει περιγράψει πιο όμορφα από όλους τα περίφημα λουμπάγκα και γι' αυτό την ακούσαμε και νωρίτερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο το Σάνση. Καλή εβδομάδα αγαπητέ φίλε και καλό φθινόπωρο. Μπορούμε να το λέμε σιγά σιγά. Καλημέρα στην Αναστασία και εκείνη τα ίδια. Περαστικά και σε σένα Αναστασία. Τώρα για σένα που ψάχνεις μια σταθερή εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης, σημείωσε την ημερομηνία Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, η Lidl Ελλάς διοργανώνει ένα Lidl Days στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Καλύβια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης Pickers. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Lidl από κοντά και μάθε τα πάντα για έξτρα παροχές που προσφέρουν. Από μπόνους απόδοσης και επιδόματα ψυγείου μέχρι μηνιαία κουπόνια τροφίμων και μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαία top employer για 10 συνεχόμενα χρόνια. Βάλε υπενθύμηση στο κινητό σου και μην το χάσεις. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα η Little Days διοργανώνει ένα Little Days στις κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης. Πάμε και στο θέμα των καυσίμων. Το θέμα το οποίο έχει τσουρουφλήσει την κοινωνία. Όλοι ανησυχούν και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τις τιμές στα πρατήρια. Σήμερα το πρωί έβλεπα τις τιμές.
6: Δεν υπάρχει.
5: Η αμόλυβδη και το ντίζελ στα περισσότερα από τα πρατήρια ήταν στο 2,19. 2,19 και 9. Δηλαδή μία ανάσα από το 2,20. Και ταυτόχρονα υπήρχε και πρατήριο το οποίο ήταν στο 2,22. Οι τιμές λοιπόν των καυσίμων παραμένουν υψηλά. Και βέβαια η μεγάλη ανησυχία είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης όταν θα ξεκινήσει η διάθεσή του από τις 15 Οκτωβρίου. Πολίτες της Αλεξανδρούπολης εκφράζουν λοιπόν αυτήν την ανησυχία.
7: Άρχει πολύ μεγάλος φόβος.
8: Με τις κουβέρτες θα κάτσουμε.
9: Θα βάζαμε 10 ας πούμε, θα βάλουμε 5.
8: Δεν θα βάλουμε. Ας ανοίξει τα μάτια του η κυβέρνηση να κάνει τιμές. Όλοι πάνε στην Τουρκία και βάζουν βενζίνα με 1,40. Εμείς γιατί να το πληρώνουμε 2 ευρώ το...
6: Τη βενζίνη λέτε.
8: Ναι.
6: Και το πετρέλαιο άμα είναι 2 ευρώ.
8: Το πετρέλαιο θα πάρουμε ξύλο.
10: Εγώ ήθελα να πω ότι 1,75 θα πάει και τι έγινε. Λοιπόν, θα κάψουμε ξύλο. Και θερμοφόρες θα παίρνουμε.
11: Όσο μπορέσουμε θα βάλουμε.
5: Γιατί να πηγαίνουμε λέει για παράδειγμα στην Τουρκία και να βάζουμε βενζίνη με 1,40. Και εμείς εδώ να την πληρώνουμε 2. Και Άξι. Βέβαια για το πετρέλαιο θέρμανση και το 1,75 λέει. Αν ανοίξει πάλι είναι πάρα πολύ ακριβό. Πώς θα βάλουμε πετρέλαιο, οπότε θα το ρίξουμε στις κουβέρτες και στα ξύλα.
6: Λογικό είναι. Πάντως να σου πω ότι η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, που είναι, η άνοδος είναι εκρηκτική, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είδαμε ότι υπάρχουν και διαμαρτυρίες στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία. Παντού. Δηλαδή είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολλές ευρωπαϊκές ή όλες τις ευρωπαϊκές και όχι μόνο οικονομίες. Πάντως, εγώ έβαλα βενζίνη. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που δεν το γέμισα. Έβαλα 30 ευρώ. Γιατί πια έχει ξεφύγει η τιμή. Έχει ξεφύγει πραγματικά η τιμή. Βεβαίως, περιμένουμε και τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν. Αυτήν την τριπλή παρέμβαση που ετοιμάσει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο. Για να δούμε αν μπορέσει να σταματήσει αυτό το ξέφρενο ράλι στις τιμές των καυσίμων.
5: Και βέβαια, μεγάλο θέμα είναι αυτό της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είχαμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να κάνει νήξη στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ. Κάτι το οποίο επανέλαβε και στην τακτική ενημέρωση προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν ότι θα θέσει το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
12: Για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας.
5: Θέμα λοιπόν μείωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η αντιπολίτευση λέει από την πλευρά της ότι ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να προχωρήσει μονομερώς σε αυτή τη μείωση. Δεν το απαγορεύει κανείς. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Η πλευρά της κυβέρνησης λέει ότι ναι, δεν το απαγορεύει κανείς. Θέλουμε όμως αυτή η μείωση να μην προσμετρηθεί στις δαπάνες.
6: Ακριβώς, αυτό είναι. Είναι αυτό που λέμε, όπως έχουμε τη ρήτρα διαφυγής που έχει έτσι κι αλλιώς αποφασιστεί για τα ενεργειακά, να μην πάει στο έλλειμμα. Πολύ απλά. Σου λέει ναι, να το κάνω, αλλά μην μου το φορτώσετε στο χρέος και στο έλλειμμα.
5: Αυτό είναι το πράσινο φως λοιπόν, το οποίο θέλει να πάρει η κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην υπάρχει λοιπόν αυτή η μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να μην περάσει στις δαπάνες, δηλαδή να μην πάει στο έλλειμμα. Αυτό περιμένει λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, τα προβλήματα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί έχουμε αυτόν τον πόλεμο εκεί κάτω στο Ιράν, που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί.
6: Ακριβώς.
5: Και σήμερα το πρωί, ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά, μετέφερε το κλίμα και για τις προθέσεις του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο, αλλά και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα καύσιμα. Για να δούμε λοιπόν, να ακούσουμε μάλλον τι μεταδίδει ο Θανάσης Τσίτσας.
13: Θα έχει όμως και συναντήσεις με χώρες του κόλπου, όπου εκεί θα πάρθουν και οι τελικές αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε με τον πόλεμο στο Ιράν, γιατί σήμερα έκανε και πάλι σκληρές δηλώσεις, που ούτε λίγο ούτε πολύ τους απείλησε ότι είμαι σε την τελική ευθεία να αποφασίσω αν θα τους ανατινάξω ή όχι. Εν πωλής, λίγο πολύ αυτό είπε. Την ώρα που στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και στην Ευρώπη φαντάζομαι, καλπάζει η ακρίβεια. Οι τιμές των καυσίμων είναι στα ύψη. Ήδη το ντίζελ μέσω σταθμικά στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε τα $6,40 και η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 4 δολάρια, κάτι που δημιουργεί τεράστια πίεση στον Αμερικανό Πρόεδρο, όχι μόνο πολιτικά και δημοσκοπικά, καθώς όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν οργή και δυσαρέσκεια, όπου οι Αμερικανοί πολίτες βρίσκονται πλέον στο δίλημα αν θα πρέπει να αγοράζουν βενζίνη ή να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν τρόφιμα.
5: Κύμα δυσαρέσκειας λοιπόν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. 6,40 το γαλόνι έχει φτάσει.
6: Έχει ξεπέρασε τα 6,30. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το κύμα ακρίβειας ο Τραμπ. Πάντως οι Αμερικανοί είναι έξαλλοι.
5: Και αυτό σκέφτεται λοιπόν, έχει ένα δίλημα. Να τους ανατινάξω ή όχι. Αυτό είναι το δίλημα το οποίο μεταφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρει αν θέλει να τους ανατινάξει ή όχι ακόμα. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Είναι η ώρα, όχι για να μεταδώσει τον γκολ του Τετέι όπως έκανε χθες με μαεστρικό τρόπο, αλλά για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
14: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ενημερώσω ότι εκτός στούντιο Αντωνιοσύφ σήμερα έχω δεχθεί τρελή υποδοχή, αποθέωση για την περιγραφή.
5: Και από μένα, από τους ακροατές, να δεις μηνύματα που εξακολουθούν και έρχονται ακόμα και τώρα. Ήταν μοναδική η περιγραφή σου χθες, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Μπράβο, Παναγιώτη.
14: Περιέγραψα την αλήθεια.
5: Πάντα τέτοια, παλικάρι μου.
14: Αλλά δεν θα μείνω περισσότερο στον Παναθηναϊκό.
5: Όχι, πάμε στην κίνηση.
14: Προτιμώ την κίνηση. Λόγω σύγκρουσης οχημάτων, έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Κηφισό, στο ύψος της οδού Αχαρνών. Στο ρεύμα προς Λαμία, δηλαδή στην άνοδο, στην περιοχή της Νέας Χαλκιδόνας, εκεί έχει σημειωθεί η σύγκρουση των οχημάτων. Οπότε έχουμε και ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα. Έχουμε όμως και στην κάθοδο, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αρδιτού στο Παγκράτη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και η κάθοδος στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένη συνεχίζεται η ταλαιπωρία και στις δύο κατευθύνσεις σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου.
5: Έλα, Παναγιώτη, συνέχισε.
6: Τι να κάνει το παιδί, φταίει.
5: Του δίνω την ευλογία μου γι' αυτό.
6: Ο Παναγιώτη, φταίει. Μα θέλει να κρατήσει κάτι τέτοιο.
5: Τον ευλογώ, ναι.
6: Έλα, Παναγιώτη μου, συνέχισε.
14: Κατάμεστα είναι τα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Ανάλογη εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
6: Φτάνει.
14: Τελειώνω, υπόσχομαι. Άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
5: Ευχαριστούμε πολύ για την περιποίηση.
6: Να είσαι καλά.
5: Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20. Καλημέρα στον Παντελή. 6,4 δολάρια λέει τα 5 λίτρα πληρώνουν οι Αμερικανοί και είναι έξαλλοι. Οι Ευρωπαίοι απλά το έριξαν στο φασισμό. Καλά θα πάει και αυτό.
6: Έχεις πολύ ωραία. Ωραίο σχόλιο.
5: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Ναι, λέει το θέμα των τιμών των καυσίμων δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Αλλά ποιος θέλει γι' αυτό, μήπως οι Αμερικάνοι που χτύπησαν το Ιράν. Έχει άδικο.
6: Όχι.
5: Έχουν αρχίσει και μαζεύουν το χρήμα παγκοσμίως πάλι. Και με τις τιμές στα καύσιμα, αλλά και με την αύξηση των επιτοκίων.
6: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
5: Πάλι
6: εδώ
5: οι λίγοι μαζεύουν το χρήμα, παιδιά, παγκοσμίως. Αυτό γίνεται.
6: Ίδιο.
5: Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Α! Το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 2648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,8.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Όπως λέει και ο Τάσος, ανεξάρτητα λέει από το τι ανέφερε ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον, για ποιον να λέει, για ποιον να λέει. Εγώ λέω να αγοράσουμε κανένα καλό μαγκάλι, γιατί αλλιώς δεν μας βλέπουν να βγάζουμε το χειμώνα. Θα ψήνουμε και κάστανα. Αμέ, φυσικά.
1: Εντάξει, οι τιμές των καυσίμων απασχολούν όλο τον κόσμο, απασχολούν τους πολίτες εδώ και λογικό είναι, γιατί δεν θα μείνει ανεπηρέαστο το κόστος ζωής γενικότερα. Δηλαδή, όταν ανεβαίνουν έτσι τα καύσιμα, είναι δυνατόν να μην ανέβουν τα προϊόντα? Πώς θα γίνει αυτό, αφού είναι μια λυσίδα? Αυτό λέει ο κόσμος. Γι' αυτό πιάνει πραγματικά το κεφάλι του κάθε φορά που βάζει καύσιμα. Το λένε και πλέον και οι βενζινοπόλες. 20 ευρώ, 30 ευρώ και όσο φτάσει.
0: Και ο Γιώργος δηλαδή λέει θα πάρουμε πετρέλαιο θέρμανση σε 1,70 με στήριξη. Και πέρσι λέει το πήραμε 1,15. Καλημέρα και σε σένα Γιώργο. Τώρα, είχαμε και θετικές ειδήσεις μέσα στο Σαββατοκυριακό και αναφέρομαι στην αναβάθμιση, τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope.
1: Ακριβώς, λοιπόν, περιμέναμε τις, βεβαίως πρώτα την Παρασκευή έγινε η μετάταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου από τις αναπτυσσόμενες αγορές στις αναπτυγμένες. Και είδαμε και ένα τρελό τζίρο στο χρηματιστήριο την Παρασκευή. Το βράδυ, αργά της Παρασκευής, είχαμε και την διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό από την από τους δύο οίκους αξιολόγησης. Εντάξει, τώρα εδώ οι διεθνή οίκοι αξιολόγησης επικροτούν τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα καλά μακροοικονομικά στοιχεία. Εντάξει, και αυτό είναι λογικά. Και η Moody's και η Scope. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι η Moody's επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Ελλάδας στο Baa3, αναθεωρώντας παράλληλα την προοπτική από σταθερή. Εδώ αναβαθμίστηκαν οι προοπτικές της χώρας, της ελληνικής οικονομίας, από σταθερές σε θετικές. Η Scope προχώρησε σε αναβάθμιση από BB+ σε BBB.
0: Αυτά είναι που μου αρέσουν εμένα, τα BB+ και τα BBB. Αυτά είναι που μου αρέσουν εμένα. Με τρελαίνουν τα BB+, ρε παιδί. Θέλω πολύ BB+.
1: Το βλέπω. Ναι. Όπως ο δείχνει πλάσ. Τέτοια σου, δηλαδή.
0: Εγώ πρόσεξε να δεις. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη.
1: Είναι πολύ θετική.
0: Είναι πραγματικά θετική, μακροοικονομικά. Δίνει, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά.
1: Σήμα στις αγορές και για το κόστος δανεισμού της χώρας είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε. Από εκεί και πέρα οι πολίτες αναρωτιούνται.
0: Μπράβο, τώρα έρχεσαι στο ζητούμενο. Γιατί ο πολίτης ο οποίος ακούει το BB+.
1: Ακριβώς.
0: Και το BBB. Σου λέει εμένα τώρα τι θα αλλάξει στη ζωή μου, τι θα αλλάξει την καθημερινότητά μου.
1: Τι σου λέει από αυτή την ανάπτυξη και όλα αυτά είναι αυτό που λέμε, τι θα λάβω.
0: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για την ελληνική οικονομία.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να δείχνει έτσι αυτά τα σημάδια και να παίρνει αυτές τις αξιολογήσεις. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό κάποια στιγμή, όπως λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι θα πρέπει να περάσει και στην κοινωνία. Θα πρέπει να το νιώσει και η κοινωνία.
1: Μα αυτό είναι το στοίχημα, νομίζω.
0: Γιατί ναι, αλλά πότε θα κερδιθεί αυτό το στοίχημα? Περνάνε τα χρόνια. Και έρχονται οι αξιολογήσεις, έρχονται τα BB+.
1: Κάνει υπομονή.
0: Αλλά εγώ δεν το βλέπω το BB+.
1: Δεν βλέπεις το BB+, βλέπεις το BBB.
0: Ακριβώς. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, για αυτή τη πραγματικά σημαντική εξέλιξη.
2: Η διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από την Scope και τη Moody's έχει τη δικιά της ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή όπου οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
1: Ο κύριος Πυρακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup και Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, λέει ότι αυτή η ανάπτυξη θα την καταλάβουν και οι Έλληνες. Δεν είναι απλό και αυτό.
0: Δεν την καταλάβουν.
1: Ρε παιδί μου, θέλει υπομονή.
0: Εγώ λέω ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
1: Μα θυμάσαι όμως τότε που ήμασταν
0: στην Ελλάδα. Να πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία. Αυτό λέω. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και όντως είναι θετική εξέλιξη.
1: Το θέμα είναι αυτό να το
0: καταλάβει. Και δείχνει ότι μακροοικονομικά πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή όμως, ρε παιδιά, πρέπει να το νιώσουμε κι εμείς όμως.
1: Ναι, δεν το λένε και οι ακροατές εδώ. Λέει ο Θάνος, ρε παιδιά, μας έχετε πρίξει με την ανάπτυξη. Στον πάτο ήμασταν, πού να πηγαίναμε, λέει ο Θάνος. Και ο Μιχάλης, σας έρθουν από τη Moody's να ζήσουν ένα δίμηνο και να μας μιλήσουν μετά. Αυτά τα τσιτάτα, λέει, τα ακούμε πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, όμως έτσι έγινε. Είναι διπλή αναβάθμιση. Είναι ένα θετικό, στέλνω ένα θετικό μήνυμα στις αγορές και για το κόστος δανεισμού, θα ξαναπώ τις χώρες, δηλαδή πόσο δανειζόμαστε.
0: Απόλυτα.
1: Από εκεί και πέρα, ο κόσμος, ο απλός πολίτης σου λέει ότι όλα αυτά μακροοικονομικά οι δείκτες, μπράβο και μπράβο μας, αλλά τι σημαίνει για την τσέπη μου. Απλά. Την τσέπη μου τι σημαίνει. Εγώ δεν βλέπω αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο, λέει ο πολίτης, στην τσέπη μου. Αυτό με νοιάζει εμένα.
0: Ναι, γιατί οι δείκτες καταγράφουν όλο βελτίωση και μπράβο τους. Αλλά το θέμα είναι να δουν βελτίωση και οι άνθρωποι. Κάτσε να σου θυμίσω λίγο τι γίνεται με αυτούς τους δείκτες, ρε παιδί μου. τα πολλά τελευταία χρόνια. Θέλεις να σου θυμίσω?
1: Βέβαια.
0: Να σου θυμίσω.
3: Το κλίμα έστω και αργά αντιστρέφεται. Βασικοί οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται.
4: Οι περισσότεροι δείκτες ανακάμπτουν.
5: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος κινείται σταθερά ανωδικά.
6: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω τα καλά νέα. Το λεγόμενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης.
7: Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή ακόμη ο λαός δεν έχει νιώσει πάνω του αυτό που βλέπουν όλοι, που είναι η βελτίωση.
0: Τα είπε όλα η κυρία Σοφία.
1: Τα είπε, κυρία Βούλτεψ.
0: Δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν έχουν νιώσει ακόμα πάνω τους την επίδραση του BB Plus.
1: Μπράβο, αυτό
0: και
1: είναι.
0: Του δείκτη Gini που έλεγε ο Ευκλήδης.
1: Ο κύριος Τσακαλώτος.
0: Δεν, ναι, το έχουν νιώσει ακόμα.
1: Ναι. Πάντως, από ό,τι άκουσα στο ηχητικό που βεβαίως επιμελήθηκε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, όλοι έχουν αναφερθεί στους δείκτες και μακρό.
0: Όλοι καταγράφανε τους δείκτες.
1: Αυτό λέω. Ναι.
0: Και όντως, ρε παιδί μου, υπάρχει βελτίωση και δεν είναι να το υποτιμήσουμε. Γιατί σου λέω, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ελληνική οικονομία να πηγαίνει καλά. Αλλά κάποια στιγμή όμως αυτό θα πρέπει να το δουν και οι πολίτες. Όχι μόνο να το ακούνε. Αυτό λέω.
1: Γκρινιάζεις πάλι και μας αναβαθμίσανε. Δύο οίκη. Διπλή αναβάθμιση και πάλι γκρινιάζεις, δηλαδή. Δεν σε
0: γκρινιάζω,
1: βρίσκω πουθενά.
0: Όχι, δεν γκρινιάζω καθόλου για την αναβάθμιση. Ίσα-ίσα που χαίρομαι με την είδηση, γιατί δείχνει ότι πραγματικά μακροοικονομικά πηγαίνουμε καλά. Απλά αυτό που λέω είναι το ρεαλιστικό, ρε Αμαλία.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Ότι κάποια στιγμή αυτό πρέπει να περάσει και στην καθημερινότητα του πολίτη. Πρέπει να περάσει και στην κοινωνία. Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, άλλη μια φορά το quiz για να μας απαντήσετε εσείς. Θέλουμε τα φώτα σας, ειδικότερα όσοι έχετε γνώσεις κβαντικής ιατρικής και σαμανικής, δηλαδή μας κάνει, δεν έχουμε τέτοιους αποκλεισμούς. Θέλουμε την απάντηση στο ακόλουθο quiz.
8: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος?
0: Ποια είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου? Αυτό ακούγεται πολύ,
1: ναι,
0: κβαντικό.
1: Πολύ, πάρα πολύ, και ναι, ακαδημιακό ακούγεται.
0: Μπράβο.
1: Ακαδημιακό
0: τώρα
1: ακούγεται.
0: Το πεσοστά. Μεταξύ λοιπόν υδροθεραπείας εντέρου και κλεισματός.
1: Πάντως, αν ο κόσμος, πέρα από το quiz που έχει βάλει ο Ιωσήφ, και εγώ δεν το ξέρω ποια είναι η απάντηση, να σας πω ότι αν είστε θυμωμένοι, σας έχω τη λύση. Αν είστε θυμωμένοι, γιατί ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν τα πάντα. Για όλα αυτά, σας έχω τη λύση, θα την πω μετά. Αλλά σας έχω τη λύση.
0: Α, μας κρατάς σε αγωνία,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Έχω τη λύση. Πώς,
0: ατιμούλικο.
1: Πώς πρέπει να βγάζετε. Πού τον βγάζουμε το θυμό μας, ρε παιδί μου? Είσαι οργισμένος. Πας το. Σου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και τσαντίζεσαι.
0: Είμαι πολύ περίεργος να μάθω τη λύση.
1: Ναι.
0: Μετά το δελτίο ειδήσεων.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
14: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
15: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
16: Ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων δημιουργείται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού μετά από σύγκρουση οχημάτων στην έξοδο Γιαχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο. Μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Συγκρού από τον Νέο Κόσμο, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία, στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Ιστορική ήττα υπέστη το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου. Ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε το ακροδεξιό AFD με 38,2%. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Γερμανός Καγκελάριος, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος ή την καγκελαρία. Στο Βερολίνο, πρώτη δύναμη αναδεικνύεται το αριστερό κόμμα Die Linke που συγκεντρώνει 25,3%. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα θα επισκεφτεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο και αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Νέα τροπή πήρε η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος είχε αρχικά υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους, φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από διαπληκτισμό. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Soft One.
20: Και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Δεν κατάφερε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φινλανδία στο νοκάουτ αγώνα για την φάση των 16. Με την κάτοχο του τίτλου Ιταλία θα παίξει στους 8 της διοργάνωσης η Φινλανδία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Αντένα.
3: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
16: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
22: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί σε πραγματικό χρόνο.
23: Στους 97,8.

0: Τελευταίες πληροφορίες που έρχονται στο στούντιο. Αμόλυβδη 2,23, δίζελ 2,24.
1: Το καβάλισε τη βενζίνη.
0: Αυτές diesel... είναι οι τελευταίες τιμές οι οποίες καταγράφονται.
1: Ναι, ο Σάββας που μένει στην Ολλανδία και μας στέλνει τιμές καυσίμων, 2,85 το δίζελ, 2,49 δηλαδή 85, 2,73 η αμόλυβδη στην Ολλανδία, παιδιά. Αυτό.
0: Στην Ολλανδία. Εδώ 2,23, 2,24. Και όπως λέει και ο Παντελής, μόλις έβαλα, λέει, πετρέλαιο με 2,22.
1: Ωραία.
0: Μόνο, κάτσε να δεις τι έρχεται. θα φάμε καλά. Θα έρθει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα φάμε πολύ καλά.
1: Ποιος θα βάλει πετρέλαιο θέρμανσης? Όταν θες τον τόνο 2.000 ευρώ, ποιος θα βάλει?
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν θα βάλει κανείς, ένα ξέρεις.
0: Κουβερτούλες, ξυλαράκια, σκουφιά και Άγιος ο Θεός.
1: Και τρίψιμο.
0: Ακριβώς.
1: Χεράκια.
0: Η Αμαλία Κάτζου, η οποία πήρε τα πάνω της, παιδιά, έχει αρχίσει και σαλεύει.
2: Ρε, σαλεύει ο Τρίφωνας. 8, σηκώνε το Τρίφωνας.
0: Σαλεύει ο Τρίφωνας, αρχίζει και ισιώνει η μέση. Γιατί όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα, είμαστε και οι δύο παιδιά
1: με τα λουμπάγκα μας.
0: Έτσι, με έναν μαγικό τρόπο, μας έπιασαν και τους δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο τα λουμπάγκα μας.
2: Έχω λουμπάγκα!
0: Αυτά ακριβώς, και ανακαλύπτουμε από την ώρα που το είπαμε και από το μικρόφωνο ότι πολλοί από εσάς επίσης υποφέρετε από τη μέση σας αυτή την περίοδο. Είναι ο καιρός, παιδί μου, είναι η αλλαγή του καιρού.
1: Έτσι, είμαστε και μια ηλικία, τι να κάνουμε.
0: Καλημέρα, παιδιά, κουράγιο, δύναμη και περαστικά σε όλους.
1: Τουλάχιστον δεν είμαστε μόνοι μας, βρε Ιωσήφ μου. Έχουμε κι άλλους.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ.
1: Έτσι, είναι πολύ. Οπότε, εντάξει, να παρηγοριόμαστε κι εμείς. Δεν μπορώ να μιλήσω από τον πόνο, αλήθεια σου λέω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Πονάς,
1: Πονάω, ναι.
0: Ου, από εδώ ως εδώ.
1: Από εδώ ως εδώ.
0: Θες να παίρνω πονάς και στα διάμεσα. Θα σου κάνω κάτι εγώ. Θα ησυχάσεις μια και καλή. Έτσι.
1: Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 1-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιαστά.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο στην Ελβετία. Να είσαι καλά. Απαντάει στο θέμα της υδροθεραπείας εντέρου και το θέμα του κλείσματος, όπως κάνει και ο Real Blogger, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος. Ναι, Κωνσταντίνε, γεράματα. Άστα. Άστα, τι να κάνουμε, φίλε, ταλαιπωρούμαστε. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία μετά τα εκλογικά αποτελέσματα. Εκεί όπου στο Μεκλεμβούργο η ακροδεξιά πλέον είναι πρώτη δύναμη και υπάρχει συντριβή για το CDU, το οποίο δεν κατάφερε να πιάσει το 5% ώστε να μπει στο κοινοβούλιο. Ενώ στο Βερολίνο πρώτη δύναμη είναι το Die Linke, είναι η αριστερά, με δεύτερη δύναμη εκεί το CDU. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια συντριβή για το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών και η επόμενη μέρα είναι θολή κυρίως και για το πολιτικό μέλλον του καγκελαρίου Friedrich Merz.
1: Εντάξει, αυτή η ανόδος της ακροδεξιάς έχει φοβήσει συνολικά την Ευρώπη, δεν είναι κάτι απλό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τώρα τι θα πολιτικά, τι θα συμβεί στη Γερμανία το επόμενο διάστημα, ουδής γνωρίζει. Ο Merz λέει δεν φεύγω, αλλά δεν το βλέπω να μπορεί να μείνει και για πολύ.
0: Σας είπαμε και για αυτό το τραγικό περιστατικό, όπως είχε την κατάληξή του στην πλάση της Βουλιαγμένης, εκεί όπου δύο ηλικιωμένοι συνεπλάκησαν για μία ξαπλώστρα, για μία καρέκλα, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο, 82 ετών, να χάσει τη ζωή του, μάλλον από ανακοπή. Και φυσικά αναφερθήκαμε στις τιμές των καυσίμων, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο σε ελληνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακούσατε και τα νέα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Θανάση Τσίτσα. Ο Τραμπ έχει ένα δίλημα, να εξαφανίσει τώρα ή όχι το Ιράν ολόκληρο, τη στιγμή που η τιμή εκεί πέρα στο γαλόνι έχει φτάσει τα 6,4 δολάρια και υπάρχει μεγάλο κλίμα δυσαρέσκειας στην αμερικανική κοινή γνώμη. Ακούσατε και για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο οίκους, από Moody's και από Scope. Μακροοικονομικά η ελληνική οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Τώρα, εσύ μας είχες υποσχεθεί πριν από το Δελτίο Ειδήσεων ότι θα μας δώσεις τη λύση Για ποιο θέμα?
1: Για, επειδή όταν έχει θυμό, όταν είσαι λυπημένος, έχει άγχος.
0: Ναι.
1: Γενικώς τραβά ζόρια, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τι κάνουν οι περισσότερες γυναίκες, τι λέει, ποιος είναι ο όρος?
0: Α, οι γυναίκες.
1: Ναι, αλλά γενικότερα θα σου πω η έρευνα, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Αλλά εδώ πέρα τι λέμε, shopping therapy.
0: Α, ωραία.
1: Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική κυρίως για αυτό που λέμε συναισθηματική κατανάλωση. Έτσι το ονομάζουν οι ερευνητές. Λοιπόν, μιλάμε λέει για τη στιγμή που το πορτοφόλι σταματά να υπακούει αποκλειστικά στις ανάγκες και αρχίζει να ακολουθεί τη διάθεσή μας. Θυμός, μοναξιά, ενθουσιασμός. Δεν αγοράζουμε όταν είμαστε, παιδί μου, σε αυτή την κατάσταση συναισθηματικά. Δεν αγοράζεις επειδή κάτι το χρειάζεσαι. Αφορά αγορές, αυτή η συναισθηματική κατανάλωση, το shopping therapy, που κάνουμε αναζητώντας να αισθανθούμε καλύτερα. Κάτι διαφορετικό από αυτό που αισθανόμαστε, ρε παιδί μου, την οργή, το θυμό κτλ. Μάλιστα, λέει, η Lending Tree, αμερικανική διαδικτυακή πλατφόρμα σύγκρισης χρηματοοικονομικών προϊόντων, έκανε το καλοκαίρι του 25 μια έρευνα. Έρευνα για την συναισθηματική κατανάλωση. 2.000 Αμερικανοί καταναλωτές ήταν το δείγμα της. Το 63% δήλωσε ότι τα συναισθήματά του έχουν επηρεάσει τις αγορές του. Από αυτούς, σχεδόν 3 στους 4, το 74% είπαν ότι το shopping therapy τους οδήγησε να ξοδέψουν περισσότερα από όσο σκόπευαν. Το 43% λέει δήλωσε ότι έχει φτάσει ακόμα και σε χρέος εξαιτίας της συναισθηματικής κατανάλωσης. Άρα τι λένε λοιπόν οι ερευνητές? Ότι όταν η αγορά, όταν έχεις, ρε παιδί μου, έντονα συναισθήματα, είναι, λειτουργεί ως παυσίπονο. Πώς δεν σπονά το κεφάλι μου και παίρνω μια ασπιρίνη, παίρνω ένα παυσίπονο. Τώρα σου λέει όταν έχεις θυμό, οργή, είσαι τσαντισμένος, ποιο είναι το παυσίπονο? Να πας να καταναλώσεις.
0: Υπερκατανάλωση δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Όμως εδώ πέρα υπάρχει ένα υπόβαθρο επιστημονικό. Δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι, αυτό το υπόβαθρο όμως το επιστημονικό έχει λάβει υπόψη του ότι δεν έχει και χρήματα στη τσέπη για να πάει και να καταναλώσει κάθε φορά που τη βαράει στο κεφάλι.
1: Ναι, γιατί σου λέει ότι δεν είναι η δυστυχία, δεν μας κάνει τσιγκούνιδες, μας κάνει large. Large, δηλαδή όταν αισθανόμαστε πίεση, θυμό, γινόμαστε large, δεν είμαστε τσίπιδες, καταλαβαίνεις.
0: Εγώ είμαι τσίπης δηλαδή, αυτό θες να πεις?
1: Γιατί το είπα εγώ?
0: Όχι, λέω.
1: Λέει, η λύπη και σε κάνει, λέει, έναν άνθρωπο να εκτονώνεται αγοράζοντας. Η λύπη μπορεί να συμπαρασύρει προς τα κάτω την αντίληψη που έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Ένα αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει σαν εκείνο το κομμάτι του εαυτού μας που αποσύρθηκε. Δεν αγοράζεις απλώς ένα παλτό. Αγοράζεις έστω και για λίγο μια βελτιωμένη εκδοχή σου. Τη βελτιωμένη εκδοχή του εαυτού σου, αν πάρεις ένα παλτό, γιατί είσαι θυμωμένος, τραντισμένος, δεν αγοράζεις το παλτό.
0: Ναι, αυτό το πράγμα θα κάνω εγώ. Δηλαδή κάθε φορά που μου ανεβάζεις εσύ το αίμα στο κεφάλι, θα πάω να αγοράζω εγώ ένα παλτό. Ναι. Άσε μας, ρε Αμαλία.
1: Δεν αγοράζεις το παλτό, λένε οι ερευνητές. Αγοράζεις την καλή εκδοχή του εαυτού σου.
0: Όπως και αν προσπαθείς να μου το λανσάρεις, δεν πρόκειται να με. Άσε να λένε, ρε, οι ερευνητές, ρε, ποιος τους δίνει σημασία.
1: Ναι.
0: Άσε μας τώρα πρωί-πρωί.
1: Είναι, λέει, η Σκοτ Ρικ και ο Μπέατρις Περέιρα και Κάθριν Μπέρσον. Τρεις ερευνητές κανονικής συμπεριφοράς. Λέει ότι έχεις την ψευδαίσθηση του ελέγχου. Παρ' όλα αυτά, καλά κάνεις και ξεσπάς πάνω στα ψώνια όταν είσαι θυμωμένος.
0: Εγώ.
1: Γενικότερα, παιδί μου.
0: Α, γενικότερα.
1: Δεν είναι καλά. Αντί να ξεσπάσεις πάνω σε κανέναν ανθρωπάκο, πας και ξεσπάς το πορτοφόλι σου.
0: Κοίτα τι λέει η Τζίνα όμως.
1: Τι λέει?
0: Window shopping. Αυτή είναι η λύση στο άδειο πορτοφόλι. Πας και τα κοιτάς. Κοιτάς τις βιτρίνες, κατάλαβες. Ναι. Και χορταίνεις με το μάτι. Φάτε μάτια ψάρια.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν φτάνουν τα μισθά, καταλαβαίνεις. Για να πάω να κάνεις το shopping therapy, έτσι όπως μας το λες εσύ και οι επιστήμονες που μας φέρνεις εδώ.
1: Ναι, και ο Βασίλης λέει καλημέρα. Δεν είσαι τσίπης, απλά ευτυχισμένος είσαι. Πολύ καλό. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Δύο μηνύματα έρχονται από χωράφια. Το ένα το έχει στείλει ο Παράσκος και με τη φωτογραφία. Έτσι. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλή δύναμη εκεί πέρα στη Σοδιά. Και ο Λευτέρης κάτω από την Κρήτη, ο οποίος μαζεύει καρύδια, φρέσκα καρύδια.
1: Πω, πω, και μ' αρέσουνε.
0: Να σε καλά, βρε Λευτέρη, καλημέρα.
1: Και ο Γιάννης μας ταξί, πεύκει, λέει, ο Σιφ κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Τα παυσίπονα τα παίρνει ο άνδρας όταν πάνε οι γυναίκες και κάνουν shopping therapy.
0: Δίκιο έχει. Έχει δίκιο. Και η Φανία από την άλλη λέει: Γλυκιά μου, Αμαλία, εγώ δεν έχω να βγάλω το μήνα. Θα πάω να ψωνίσω. Μόνο βλέπω. Να το, αυτό που έλεγε η Τζίνα.
1: Ναι, και ο Κώστας λέει: αυτά πέστε στους προέδρους των ομάδων που έχουν αγοράσει κάτι παλτά.
0: Καλά, τώρα με τους προέδρους των ομάδων, παιδιά, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, έτσι. Γιατί έχουν γίνει και καλές μεταγραφές φέτος, να τα λέμε. Αυτά που έχουν αναβαθμίσει τις ομάδες τους.
1: Ο Πάνος λέει: Αμαλία, τι να το κάνει το παλτό βάζελο-βάζελο. Έχει πολλά στην ομαδάρα του.
0: Θα θέλες. Θα θέλες.
1: Που πήγε το μυαλό σας, παλτό είπα εγώ. Το παλτό που φοράμε. Τι έχει γίνει στις ομάδες, τι συνέβη?
0: Τίποτα. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει το 5 στα 5. 5 παιχνίδια, 5 νίκες, 15 βαθμοί. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 3 βαθμούς διαφορά. Η ΑΕΚ με 4 βαθμούς διαφορά. Και ο Ολυμπιακός με 5 βαθμούς διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και ο ΟΦΗ. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς. Είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος. Κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Ακολουθεί διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων περίπου για 20 μέρες. Και επιστρέφουμε μετά με το μεγάλο ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι στις 10 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι τότε υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.
1: Θέλω να καταλήξω με το συμπέρασμα της έρευνας που λέει: κάποτε περιμέναμε να περάσει ο θυμός. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Απλά περνάς τα στοιχεία της κάρτας σου για να ζήσεις στην ψευδαίσθηση της ανακούφισης.
0: Σε αυτή ζεις. Στην ψευδαίσθηση. Και όπως λέει και ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, μετά το shopping therapy θα καταλάβεις τι έκανες και τι ξόδεψες και θα πέσεις σε κατάθλιψη. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω, τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον χρόνο και τον χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα. Στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Πάρα πολλά τα μηνύματα και για τα προβλήματα με τη μέση και οι συμβουλές για το ενστάσιο του σώματος, τι πρέπει να ακολουθήσουμε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Μαρίνα. Καλημέρα Μαρίνα και καλή εβδομάδα. Πολλά τα μηνύματα και για το shopping therapy. Πολλά περισσότερα φυσικά για τις τιμές των καυσίμων και γενικότερα για την ακρίβεια η οποία ταλαιπωρεί την κοινωνία.
1: Ο Γιώργος που μας ακούει είναι σταθερός ακροατής μας. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Μόλις έβαλα βενζίνη στο χαλάνδρι, η αμόλυβη 2,155. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά, Γιώργο μου.
0: Στη συνέχεια φυσικά θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές νεότερες πληροφορίες.
1: Ακριβώς.
0: Και σχετικά με το πελατολόγιο που είχε αυτό το περίφημο ιατρείο, αλλά και με τα όσα λένε οι εργαζόμενοι σε αυτό και οι γραμματέας. Έχουν βγει πάρα πολλές πληροφορίες. Υπάρχει και μια κόντρα που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον Θάνο Πλεύρη σχετικά με τη γνωριμία του με το συγκεκριμένο γιατρό. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Προς το παρόν να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Ακριβώς, γιατί έχουμε και θα συνομιλήσουμε με την συνάδελφό μας τη Μάγκη τη Δούση και την ευχαριστούμε. Μάγκη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Είπαμε να συζητήσουμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα και αυτές, παιδί μου, πολλές μεταγραφές πηγενέλα στελεχών στην κέντρο αριστερά κυρίως, έτσι. Πώς το βλέπεις όλο αυτό?
3: Λοιπόν, εντάξει, γνωρίζουμε όλοι πως στο παρελθόν δεν έχουμε έρθει ποτέ ξανά αντιμέτωποι με κάτι ανάλογο.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν τόσοι πολλοί βουλευτές οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, είναι μια η δεύτερη ουσιαστικά μεγαλύτερη νομική δύναμη. Τώρα, όσον αφορά τα κριτήρια, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Διότι ο καθένας ιδεολογικοποιεί, φαίνεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν θέλω να δικήσω τους πάντες, αλλά φαίνεται ότι πολύ εύκολα πλέον ιδεολογικοποιείς την ανάγκη σου να πας σε ένα κόμμα ώστε να εκλεγείς ξανά. Λοιπόν, και παίρνει την έδρα και περιφέρεσαι. Αυτό δυστυχώς θα έχει ως αποτέλεσμα σε λίγο, όχι λίγο, ήδη έχει αρχίσει, οι πολίτες να απαξιώνουν την όλη αυτή διαδικασία, διότι τα κόμματα τα οποία μπαίνουν θέλουν να ενισχύσουν τις συνομιλικές τους ομάδες, λένε ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο μιας διεύρυνσης, ενδυνάμωσης και ότι αυτό συνεπάγεται και απέφτει σε μεγαλύτερο κοινό. Αυτό δεν το βλέπουμε δημοσκοπικά. Βλέπουμε ένα ΠΑΣΟΚ να έχει ενισχυθεί όσον αφορά τις έδρες του, θεαματικά. Δηλαδή, πολλοί βουλευτές το έχουν επιλέξει να είναι ο φορέας τον οποίο θα υπηρετήσουν και θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές όταν αυτές γίνουν. Τώρα δεν βλέπουμε την αντίστοιχη ενίσχυση δημοσκοπικά. Βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ από αξιωματική αντιπολίτευση έχει εξαλειωθεί η δύναμή του και δημοσκοπικά. Και οι βουλευτές που απορροφώνται είτε είναι ανεξάρτητοι είτε έχουν παραδώσει την έδρα προκειμένου να βρεθούν στο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Ένα ακόμα για μένα που έχει τεράστιο ενδιαφέρον, νομίζω ότι το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ, είναι το, αυτή η αίσθηση του παραδίδοντος την έδρα.
1: Ναι, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση επ' αυτού.
3: Ναι, αλλά όχι νομίζω στη βάση που θα έπρεπε. Διότι είμαστε, αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένη βουλή. Έχει να αντιμετωπίσει διάφορες δυσκολίες και μεγάλα στοιχήματα.
1: Ναι.
3: Πρώτο και κύριο, φυσικά, στην πραγματική αναθεώρηση. Δεν έχει σημασία πώς κατέληξε τελικά η πραγματική αναθεώρηση, αν δεν έγινε τίποτα, αλλά στην, θεωρείται ευτυχώς ακόμα στη Δημοκρατία είναι μια κορυφαία συζήτηση. Εκεί είδαμε πολλούς βουλευτές, είναι δεκάδες οι βουλευτές, οι οποίοι επειδή ήταν στο μετέχνιο, το ότι αφήνω την ανεξαρτοποιούμε ή αφήνω την έδρα μου, να μην συμμετέχουν σε μια κορυφαία διαδικασία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επίσης υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, βουλευτές και εν αναμονή, οι οποίοι δεν κάνουν αυτά και τα οποία θα έπρεπε να κάνουν και κλέγονται να κάνουν μέσα στη Βουλή. Αυτό δημιουργεί αμηχανία και φυσικά απόσταση από, από το ότι θεωρούμε το τι ακριβώς θεωρεί ο κόσμος τον βουλευτή. Αν είναι λειτουργήμα τέλος πάντων ή αν είναι μόνο επάγγελμα για κάποιους.
1: Να.
0: Ποια είναι τα επόμενα βήματα που περιμένουμε να δούμε στο χώρο της κεντροαριστεράς από τη στιγμή που έχουμε μπει σχεδόν στην τελική ευθεία για τις εκλογές?
3: Αυτό που σίγουρα όλοι περιμένουμε είναι να δούμε πόσοι ακόμα θα παραδώσουν την έδρα τους από βουλευτές, προκειμένου, μπορείτε να είναι το φόρημα, λοιπόν, προκειμένου να δούμε αν θα γίνουν δεκτοί στο κόμμα της Ελλάς, να δούμε αν θα υπάρχουν άλλες μετακινήσεις προς το ΠΑΣΟΚ, γιατί ξέρουμε όλοι ότι θα υπάρχουν άλλες μετακινήσεις στο ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ, συγγνώμη Μάγκη, ρωτάω με την έννοια ότι βλέπουμε δημοσκοπικά, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, μία Ελλάς η οποία είναι σταθερά στη δεύτερη θέση, αλλά φαίνεται να παγιώνεται εκεί πέρα με σταθερά ποσοστά, και βλέπουμε μία ελαφρά ανωδική πορεία το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τη ΔΕΘ, για το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον έτσι καταγράφεται.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, ο Σαμβουλάκης έκανε μία πολύ καλή παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δόθηκε ευκαιρία να πει ξανά όσα έλεγε το κόμμα του κοινοβουλευτικά το προηγούμενο διάστημα. Γιατί έχει κοινοβουλευτική παρουσία, πράγμα πάρα πολύ σημαντικό και έμπειρα στελέχη. Οπότε αυτό του έδωσε λίγο. Οι θέσεις του όντως αξιολογήθηκαν, ήταν μια σειρά από δημοσκοπήσεις, οι οποίες τις αξιολογούν πολύ θετικά, δεδομένου των ποσοστών του. Όμως δεν φαίνεται να γίνεται, να μπορεί να κάνει ακόμα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Έχει παγιωθεί στην τρίτη θέση. Από την άλλη, η Ελλάδα όντως έχει χάσει μετά τη ΔΕΘ. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη ΔΕΘ και καλά κάνουμε. Αλλά στην πραγματικότητα ο κόσμος όταν ακούει τους πολιτικούς αρχηγούς στη Θεσσαλονίκη κάθε Σεπτέμβρη, το ενδιαφέρον του πέφτει κυρίως στο τι θα πει ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτός θα υλοποιήσει κιόλας.
1: Mm-hmm.
3: Και αυτοί είναι, οι άλλοι αυτά υπόσχονται ότι σε περίπτωση που αυτή είναι η κυβέρνηση θα υλοποιήσουν τα δικά τους προγράμματα. Όσον αφορά την αντιπολίτευση που κάνουν στον Πρωθυπουργό, φέτος και η Νέα Δημοκρατία κατάφερε, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατάφερε το εξής: να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση και να πετύχει αυτή, με όχημα την κοστολόγηση.
1: Μάλιστα. Μάγκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
4: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη... Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης.

0: αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
4: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη απόλαυση.
5: Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slax έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.

0: στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό από τα Διόδια Ελευσίνας έως την Περιφερειακή Εγάλεως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά από τροχαίο μέσα σε σύραγγα. Καταστροφή χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μέρτς στο αποτέλεσμα των εκλογών στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα περιορίστηκε στο ιστορικό χαμηλό 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε το ακροδεξιό AfD με 38,2%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα θα επισκεφτεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr.

0: 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Η ημέρα επίσης δεν ξεκίνησε καλά, καθώς έγινε γνωστό ότι είχαμε άλλη μια γυναικοκτονία.
4: Ναι.
3: Στην Οικουμενίτσα. Μία 25χρονη λοιπόν δολοφονήθηκε από έναν 27χρονο, ο οποίος στις αρχές ενημέρωσε ψευδώς στην αστυνομία ότι είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους. Αυτοτραυματίστηκε και ο ίδιος στο στήθος για να το παρουσιάσει σαν μία επίθεση που δέχθηκαν. Τελικά, όπως αποδείχθηκε και μετά από τις πιέσεις των αστυνομικών, ομολόγησε ο 27χρονος ότι εκείνος σκότωσε την 25χρονη με έναν σουγιά και ότι είχαν χωρίσει πριν από έναν μήνα.
4: Και είχαν οικονομικές διαφορές.
3: Άλλη μία γυναικοκτονία, άλλη μία τραγωδία, αυτή τη φορά στην Οικουμενίτσα. Λέγαμε και για αυτό το τραγικό περιστατικό στη Βουλιαγμένη. Έχουμε και άλλο ένα περιστατικό στα Βρυλίσια, αυτή τη φορά με τη βία ανηλίκων.
4: Άλλο ένα επεισόδιο, πραγματικά σοκαριστικό, 14χρονα, τα οποία διαπληκτίστηκαν και το ένα παιδί τραυματίστηκε στο νεφρό.
3: Κινδυνεύει να χάσει το νεφρό του. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
4: Εννοώ σοβαρή, όχι ότι απειλείται η ζωή του, αλλά η κατάσταση του είναι σοβαρή του παιδιού, γιατί κινδυνεύει
3: γιατί
4: να.
3: Κάτι λέχθηκε, κάτι υπόθηκε, υπήρξε μία αντιπαράθεση και έστησε καρτέρι ο ένας 14χρονος τον άλλον, ακριβώς, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την κατάληξη.
4: 14χρονα παιδιά, είναι απίστευτο πάλι.
3: Άλλο ένα περιστατικό. Είναι αυτές οι ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο.
4: Ναι.
3: Καλημέρα στο Γιάννη Άργησα, λέει σήμερα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στην Άννα. Η Άννα σχολιάζει την είδηση που μας μετέφερε σχετικά με το shopping therapy. Για να το καταλάβει, λέει καλά ο Καλαμαράκης, να το κάνω πιο λιανά. Είναι όπως όταν κόβεις το τσιγάρο και από τα νεύρα σου τρως ό,τι βρεις μπροστά σου. Έτσι λοιπόν στην Αμερική το έχουν, όταν νευριάζουν, βγαίνουν έξω και ψωνίζουν. Ναι, στην Αμερική. Εμείς εδώ λειτουργούμε διαφορετικά, ακόμα τουλάχιστον.
4: Να δώσουμε μία είδηση τελευταία στιγμής για όσους κινείστε και θέλετε να κινήσετε στην Αττική Οδό. Υπάρχει τροχαίο ατύχημα σε τούνελ στην Αττική Οδό. Έχει διακοπή κυκλοφορία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου. Άρα, υπομονή όσοι βρίσκεται στο σημείο και όσοι είναι να περάσετε από το σημείο, αν υπάρχει ένας εναλλακτικός δρόμος, πηγαίνετε από άλλον δρόμο.
3: Θα μας τα πει σε λίγο και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Πάμε λίγο σε αυτό το quiz το οποίο βάλαμε από την εκπομπή. Γρηγόρης Λέων, ο γνωστός ιατροδικαστής, έθεσε λοιπόν αυτό το ερώτημα σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον Sky. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν της υδροθεραπείας εντέρου και του κλείσματος? Και καθόλου τυχαία, καθώς όλες αυτές οι δομές εντός εισαγωγικών, οι οποίες υπόσχονται ευεξία και αναζωογόνηση και νιάτα για πάντα, μέσα στις άλλες υπηρεσίες που προσφέρουν είναι και η υδροθεραπεία εντέρου. Το ακούς εσύ λοιπόν και εντυπωσιάζεσαι.
4: Εντυπωσιάζεσαι, βέβαια.
3: Υδροθεραπεία εντέρου, ρε παιδί, κτλ. Θα ακούσουμε λοιπόν από τον ιατροδικαστή ακριβώς τι είναι αυτή η υδροθεραπεία εντέρου και ποια είναι η διαφορά της από ένα κλείσμα.
5: Πρέπει να το αντιληφθεί και το κοινό. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? 1500 ευρώ. 1500 ευρώ.
6: Τι εννοείτε?
5: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Περιγράφεται με μία πιο εκλεπτισμένη έκφραση και στοιχίζει 1500 ευρώ. Κλείσμα, ναι, υπάρχει και γίνεται παντού. Γίνεται εκεί όμως που χρειάζεται. Γίνεται στα νοσοκομεία, γίνεται όταν έχουμε μια κακή λειτουργία του εντέρου.
6: Ενώ εδώ γίνεται για την ευεξία.
5: Εδώ ονομάζεται κάπως αλλιώς και λέμε, για παράδειγμα, καθαρίζουμε, λέει, τις τοξίνες του εντέρου με μια υδροθεραπεία. Ακούγεται ελκυστικό, πληρώνεται 1500 ευρώ και κάνετε ένα κλείσμα απλό.
4: Δεν το ήξερα, πραγματικά απίστευτο.
3: Μέσα σε όλα τα άλλα λοιπόν, τα οποία πουλάγανε, τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες, ήταν και οι υδροθεραπείες εντέρου για να καθαρίσουν τις τοξίνες. Κλείσμα δηλαδή, 1500 ευρώ.
4: Ένα απλό κλείσμα που κάνει 10 ευρώ στο φαρμακείο, έτσι. Απίστευτο, απίστευτο.
3: Και πώς λειτουργούσαν όλοι αυτοί λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα, ανεξέλεγκτα.
4: Κβαντική ιατρική.
3: Κβαντική ιατρική, κάνοντας ιατρικές πράξεις που ήταν απαγορευμένες σε ένα ιατρείο, άλλες ειδικότητες. Μπήκε λοιπόν σε εφαρμογή πλέον μια νέα πλατφόρμα, ένα νέο σύστημα, αυτό το MedWatch.
4: Ναι.
3: Το οποίο έρχεται να σκανάρει και να ψάξει όλες τις αναρτήσεις, όλες τις διαφημίσεις ιατρείων, δομών, κέντρων αισθητικής, νυχάδικων και όλων των υπολείπων. Ήδη λέει στις πρώτες ημέρες λειτουργίας του MedWatch έχει χτυπήσει 231 φορές, 231 περιπτώσεις θεωρούνται κόκκινες, οι 50 εξ αυτών υψηλής προτεραιότητας και θα υπάρξουν άμεση έλεγχη. Θα μου πεις κατόπιν εορτής.
4: Αυτό θα έλεγα τώρα, γιατί αυτό έπρεπε να έχει γίνει όλα τα τελευταία χρόνια, που ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια αυτές οι κλινικές, παρακλινικές, προσφέροντας υπηρεσίες. Εδώ μου μας έλεγαν, και νομίζω συνάδελφος, ότι σε νυχάδικο κάνουν και μεσοθεραπείες κτλ. Κτλ. Ενέσιμα. Πώς γίνεται αυτό, με ποια. Έχουν λάβει άδεια. Το ξέρουν, το έχουν σπουδάσει. Δεν είναι κάτι απλό αυτό.
3: Και σε νυχάδικα και σε άλλα καταστήματα.
4: Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
3: Και οι γιατροί χωρίς ειδικότητα κάνουν πράξεις που αφορούν άλλη ειδικότητα.
4: Πώς γίνεται όλο αυτό.
3: Ένα μπάχαλο λοιπόν μέχρι τώρα. Και σχετικά με το συγκεκριμένο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι, στην Καρνεάδου, όπως μαθαίνουμε, είχε και πολύ υψηλό πελατολόγιο. Ναι. Το επισκέπτονταν πάρα πολύ γνωστοί. Το ρεπορτάζ είναι από το Earth News.
7: Το ακριβό πελατολόγιο της κλινικής οδούς Καρνεάδου, καθώς φυσικά και οι υψηλές αμοιβές που έπαιρναν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών που κάνουν φίλο και φτερό τα οικονομικά του ζευγαριού. Όπως προκύπτει λοιπόν από την εξέταση των ψηφιακών συσκευών, κυρίως του γιατρού αλλά και του 58χρονου συζύγου της, ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται πως δεν ήταν ο μόνος επώνυμος ο οποίος είχε περάσει από το συγκεκριμένο ιατρείο. Από εκεί φαίνεται πως έχουν παρελάσει χειρά ονόματα της εγχώριας showbiz, επιφανείς επιχειρηματίες, ακόμη και πολιτικά πρόσωπα.
3: Και πολιτικά πρόσωπα λοιπόν στο πελατολόγιο.
4: Πραγματικά, στόμα με στόμα μάλλον.
3: Και pop star, και celebrities, και τηλεπαρουσιάστριες. Περνάγανε παιδιά από αυτό το ιατρείο. Κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν είχε ακούσει το παραμικρό.
4: Εν τω μεταξύ, ο υπνοθεραπευτής που συνεργαζόταν με τους γιατρούς, τι ήταν κρυό. Κάτι άλλο ήταν το βασικό του επάγγελμα.
3: Και έγινε.
4: Ναι, το άκουσα στα ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι τώρα το επάγγελμα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
3: Σήμερα μετά θα πάει στον ανακριτή.
4: Βέβαια θα πάει στον ανακριτή, γιατί εκεί στάλθηκε το μήνυμα της γιατρού στον συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή, ο οποίος είχε δει και τον Μαζονάκη και θα πήγαινε ο Μαζονάκης μετά την πλασμαφαίρεση. Δεν ξέρω αν είναι κύκλωμα και άκουγα κάτι ποσά για κάτι πρωτεϊνικά συμπληρώματα που έρχονταν από τη Ρωσία χωρίς άδεια. Μιλάμε για χρήματα.
3: Μα εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη βιομηχανία
4: business.
3: Που έχει να κάνει με σκευάσματα, που έχει να κάνει με φαρμακεία, που έχει να κάνει και με άλλες ειδικότητες οι οποίες εμπλέκονται. Να πούμε ότι για την υπόθεση οι αρχές έχουν ανακτήσει ένα SMS.
4: Μποριατζή ήταν, λέει ο υπνοθεραπευτής. Μας στέλνουν οι ακροτές μας.
3: Okay.
4: Ναι.
3: Δεν το γνώριζα αυτό, ναι. Αλλά να πούμε λοιπόν ότι οι αρχές έχουν ανακτήσει ένα SMS εργαζόμενοι στο ιατρείο, η οποία λέει σε γνωστή της ότι είχαν δώσει μέθη στον Μαζονάκη, ενώ η γραμματέας του ιατρείου καταθέτει ότι έχει τύχει σε έλεγχο και ότι δεν έκρυβαν το μηχάνημα. Το μηχάνημα, λέει, εμείς δεν το είχαμε κρύψει ποτέ και έχω τύχει, λέει, να είμαι σε έλεγχο ο οποίος είχε έρθει. Και τι είναι, λέει, το μηχάνημα να το κρύβουμε. Κάνα μικρό για να το κρύψουμε, για να την ακούσουμε λοιπόν. Τι λέει η γραμματέας του γιατρού. Είναι του άνδρα γιατρού, έτσι, ή η γραμματέας του.
8: Έχω πέσει πολλές σε έλεγχο, ναι. Φυσικά ότι είχε τύχει, δηλαδή, να ανοίξω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γινόταν. Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβόταν. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από εδώ μέχρι την Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα που το βάζει τσέπη μου και το κρύβω.
3: Έχω ανοίξει εγώ η ίδια, λέει, σε έλεγχο και δεν κρύβαμε ποτέ το μηχάνημα. Άσε, λέει, που το διαφημίζαμε από εδώ μέχρι την Αυστραλία.
4: Ναι, απίστευτο.
3: Η γραμματέας του γιατρού.
4: Άρα, πώς δεν το βρίσκαν το μηχάνημα στους ελέγχους. Με βάση όσα λέει η γραμματέας, έτσι. Γιατί και τα λεγόμενα της γραμματέως ελέγχονται. Αλλά αναρωτιέμαι, δεν θα ήταν και μικρό μηχάνημα. Θα είχε και έναν όγκο. Πού το έκρυβαν. Κανείς δεν το είχε δει. Κανείς δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Με βάση τους ελέγχους, λέω.
3: Πριν πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε και το θέμα της κβαντικής ιατρικής, επειδή αναφέρθηκες όμως και στο θέμα με την κίνηση και τα προβλήματα που καταγράφονται, ναι. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει έρθει στο στούντιο για να μας δώσει νεότερες πληροφορίες. Έλα, Παναγιώτη.
9: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε από την Αττική Οδό, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος των Διοδίων της Ελευσίνας μέχρι την περιφερειακή Εγάλεο, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα εντός τούνελ μετά την έξοδο του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις είναι οι επιπτώσεις, πάρα πολύ μεγάλες, αυτού του τροχαίου, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 45 λεπτών από Ασπρόπυργο έως Κηφισίας, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα αρκετές επίσης, 25-30 λεπτών από Κάντζα έως Κηφισίας και 25-30 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας, και αυτές στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού ανατμήματα, από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Στην Ομόνοια, πυκνή ροή σε Σταδίου, Πανεπιστημίου και Μάρνη. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από λεωφόρο Αλίμου μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσμπουφ μέχρι Άλιμο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιε. Πάμε και στο θέμα λοιπόν της κβαντικής ιατρικής. Εκεί έχει ξεσπάσει και μια πολιτική αντιπαράθεση, yeah. Γιατί χθες από την ΕΡΤ ο Άδωνης Γεωργιάδης κατηγόρησε τη Μαρία Καριστιανού ότι και εκείνη δηλώνει κβαντική ιατρός, yeah, και ολιστική ιατρός.
4: Μα δεν υπάρχει ειδικότητα όμως τέτοια. Ούτε τα πανεπιστήμια δίνουν αυτό, τις τυχόν ολού δίνουν πτυχία. Κάνουν κάτι σεμινάρια. Πώς μπορεί να λες ότι είμαι κβαντικός γιατρός? Δεν το ξέρω. Ναι. Πραγματικά, αλλά αναρωτιέμαι.
3: Υπήρξε λοιπόν αυτή η επίθεση από τον Άδωνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια απάντησε η Μαρία Καριστιανού από την συχνότητα του Open.
10: Η μημάθεια είναι πολύ, είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης, εμπροκειμένου. Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτό. Κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε. Να σας πω ότι τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφη κβαντική, οι οποίοι είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο.
3: Και κατηγόρησε επίσης τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι εκείνος πουλούσε ένα νογιλέκα, ναι, στην, ναι, τηλεόραση και τώρα λέει θα κάνει κριτική σε μένα.
4: Περίμενε όμως, γιατί έχω μπερδευτεί. Γιατί ακούγοντας γιατρούς που είναι στα δημόσια νοσοκομεία και έχει μόνο, λένε ότι δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα.
3: Όλοι οι γιατροί αυτό λένε. Δηλαδή, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική.
4: Δεν μπορεί
3: η γιατροί... Άλλο η κβαντική φυσική. Άρα, και η τεχνολογία.
4: Σωστά.
3: Και η εφαρμογή της τεχνολογίας σε επίπεδο μηχανημάτων.
4: Και άλλο, θεραπείες με θεραπείες. Αμφιλεγόμενες, θα έλεγα εγώ, και με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Άρα δεν μπορώ να δεχτώ τον όρο ότι υπάρχουν κάποιες κβαντικές θεραπείες που κάποιος δεν ξέρω πώς έχει εκπαιδευτεί για να τις υλοποιεί. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά δεν υπάρχει κβαντική ιατρική ως ειδικότητα. Αυτό λέω.
3: Και από εκεί και πέρα έχουμε και την παράθεση μεταξύ του Πασόκ και του Θάνου Πλεύρη. Γιατί? Γιατί ο Θάνος Πλεύρης αρχικά είχε κάνει μια δήλωση λέγοντας ότι εγώ γνωρίζω αυτό το γιατρό από το 2016, όταν πέρασα τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας μου, ήταν θεράπων γιατρός μου. Στη συνέχεια όμως το Πασόκ επανήλθε και έβγαλε στη δημοσιότητα ένα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ο Θάνος Πλεύρης μετήχε στην ίδρυση ενός σωματείου μαζί με αυτούς τους δύο γιατρούς το 2012.
4: Ναι. Απάντησε ο κ. Πλεύρης.
3: Οπότε λέει το Πασόκ ότι πώς γίνεται να λέει τη μία ότι τους γνωρίζει το 2016 και την άλλη ότι το 2012 έκαναν μαζί ένα σωματείο. Και απάντησε λοιπόν ο Θάνος Πλεύρης και στις κατηγορίες του Πασόκ σχετικά με τη γνωριμία που είχε με αυτούς τους γιατρούς.
11: Αυτή είναι η είδηση. Ότι είπα ότι τους ξέρω 16 και τους ξέρω 12. Έχω βγει μόνος μου, έχω αποκαλύψει το μείζον. Που το μείζον είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι θεράπων ιατρός μου, έχει υπάρξει θεράπων ιατρός μου και έχω διατηρήσει προσωπική σχέση μαζί του, νομικό συμβούλιο. Θέλαμε να κάνουμε ένα θέματα που να έχει ιατρικά και νομικά.
3: Και σημείωσε λοιπόν λέγοντας ότι αυτό δεν συνήλθε ποτέ αυτό το σωματείο, δεν συνεδρίασε ποτέ, έγινε αρχικά η προσπάθεια αυτά για την ίδρυσή του, αλλά δεν προχώρησε συγκεκριμένη τέλος πάντων πρωτοβουλία. θα έχει συνέχεια αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Πασόκ και τον Θάνο Πλεύρη.
4: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, τον περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί, για τη ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26930-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Software.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται στο κλείσμα. Μέχρι και το κλείσμα λέει το κάνανε γκουρμέ. Όλα τα έχουν χαλάσει.
1: Όλα, όλα. Έχεις δίκιο, βωμό του κέρδους. Όλα στο βωμό του κέρδους.
0: Η Φωτεινή από την άλλη είναι. Πήρκε μανία με το Θάνο Πλεύρη.
1: Να.
0: Και τις δηλώσεις που έκανε με διαφορά μερικών ημερών. Τον γνώριζα το 16, τελικά τον γνώρισα τον 12. Καλημέρα Φωτεινή, το ίδιο και η Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Σούλα. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Δυστυχώς λέει υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είναι ευκολόπιστος και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι ψαρεύουν σε αυτά τα θολά νερά. Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Μεταφέρω λίγο πιο κομψά το μήνυμά σου όπως καταλαβαίνεις. So για να αποφύγουμε χαρακτηρισμούς. Καλημέρα και στον Αλέξη στη Φραγκφούρτη. Δεν ξέρω λέει από πού να ξεκινήσω. Από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που δεν πιστεύω ότι θα βγουν στη φόρα όλα αυτά τα οποία έγιναν, μέχρι αυτόν τον άθλιο που σκότωσε τη φίλη του στην Ιγουμενίτσα. Καλημέρα και στο Χριστόφορο. Περαστικά λέει και σκεφτείτε ότι το λουμπάγκο είναι χρήσιμο. Τελικά ανακαλύπτεις πόσα πράγματα υπάρχουν στο πάτωμα και ότι δεν τα χρειάζεσαι. Έτσι γλιτώνεις και το shopping therapy που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία. Ναι, ήρθε το κορίτσι να μας δώσει τα φώτα του σήμερα για το shopping therapy.
1: Εντάξει, εγώ κρατάω το μήνυμα ενός άλλου κρατή που λέει ότι τα παυσίπονα πρέπει να πάρει ο άνδρας όταν πάει η γυναίκα του για shopping therapy.
0: Βέβαια, έχει δίκιο. Έτσι είναι. Καλημέρα και στην Αγγελική. Ενώ βενζίνες, πετρέλαιο ανεβαίνουν κατακόρυφα, πόλεμοι και απειλές παντού στον κόσμο, σκάνδαλα παντού, βγαίνουν όλοι οι πολιτικοί προεκλογικά και μιλούν και νομίζεις ότι ζουν σε άλλο πλανήτη. Πάρτε το αλλιώς, λέει, γιατί χανόμαστε. Καλημέρα, Αγγελική. Ο Κώστας κάνει μια διαπίστωση ότι είμαστε πάρα πολύ μαζεμένοι τελικά για τα κάποι. Τι να κάνουμε, φίλε, μεγαλώνουν και βγαίνουν διάφορα προβλήματα στην επιφάνεια. Καλημέρα και στον Κώστα στο ταξί. Ρε ζαγάρια, λέει, παραδεχτείτε ότι ξεβιδωθήκατε από τα σπορ κρεβατιού το Σαββατοκύριακο. Πλάκα κάνω, περαστικά και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ, Κώστα. Και στο φίλο τον Χρήστο στην Κυψέλη, ο οποίος επαναφέρει το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες, γιατί λέει συνεχίζονται, προσοχή, παίρνουν λέει τηλέφωνο.
1: Εμένα μου το κάνανε, ότι είναι λογιστές.
0: Ότι είναι λογιστές. Συνεχίζουν, παιδιά, δεν βάζουν μυαλό, ούτε φαίνονται ότι φοβούνται από την αυστηροποίηση των νόμων και συνεχίζουν αυτή τη φάμπρικα που έχουν στήσει με τις απάτες, κυρίως σε βάρος
1: ηλικιωμένων. Να είστε υποψιασμένοι.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα. Με δύο παιδιά, επίδομα τέκνου 150 ευρώ. Το μικρότερο γεννήθηκε το 24, οπότε βγήκε αυτόματα το αφημί του. Πήρε επίδομα όταν γεννήθηκε, έχει άμκα. Πήρε δύο φορές βάουτσερ για βρεφικό σταθμό. Οπότε λέει τώρα, επειδή έκανα δήλωση και δεν έγραψα στη μικρή του αφημί της, έχασε το επίδομα.
1: Το επίδομα, ναι.
0: Κατά τα άλλα, λέει υπογεννητικότητα. Καλημέρα, Νικόλα. Ελπίζω να βρεθεί τρόπος να διορθώσεις αυτό το λάθος το οποίο έχει γίνει. Φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 10. Πράγμα που σημαίνει ότι εμείς θα μαζεύουμε σιγά σιγά και αποχωρούμε από το στούντιο, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Μια καλημέρα μόνο, γιατί τώρα ήρθε το μήνυμα στον Παντελή από το Ζεφύρι. Είναι Ρωμά και φυσικά, αγαπητέ φίλε, δεν υπάρχει καμία διάκριση. Καλή σου ημέρα, απλά μόλις τώρα έπεσε το μάτι στο μήνυμά σου. Καλημέρα, Παντελή.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
9: Αντένα Πάτρας.
8: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό από τα Διόδια Ελευσίνας έως την Περιφερειακή Εγάλεω στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου μέσα σε σύραγγα, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Ασπρόπυργο έως Κηφισίας. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον Κηφισό από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και στην άνοδο της Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη. Ιστορική ήττα υπέστη το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε το ακροδεξίο AfD με 38,2%. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Γερμανός Καγκελάριος, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος ή την καγκελαρία. Στο Βερολίνο πρώτη δύναμη αναδεικνύεται το αριστερό κόμμα Die Linke που συγκεντρώνει 25,3%. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο και αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Νέα τροπή πήρε υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους, φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από διαπληκτισμό. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείνουν έως και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι, λόγω εργασιών στη γραμμή.
11: Αντένα.
12: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Στέλλα Χαΐας.
14: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
13: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
15: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,8.

0: Αντένα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σημείωσαν εκτός έδρας νίκες χθες την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Αναλυτικά, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 και Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και εξένιασης.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η ακρίβεια και στην ενέργεια αλλά και στις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ θα εξελιχθεί αυτό το χειμώνα σε κεντρικό θέμα. Είναι το θέμα γύρω από το οποίο θα δείτε να αναπτύσσονται οι προβληματισμοί αλλά και οι συγκρούσεις στο πολιτικό πεδίο. Είναι το θέμα από το οποίο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη εν ώψη των επόμενων εκλογών. Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση θα αντιδράσει στο κύμα της ακρίβειας και στα προβλήματα που δημιουργούνται από την έκρηξη των τιμών στην Αντλία, την έκρηξη των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης και γενικότερα στην ενέργεια, θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την πολιτική της τύχη. Αν οι χειρισμοί είναι καλοί και ανακουφίσουν την ελληνική κοινωνία, θα εισπράξει θετικά. Αν οι χειρισμοί δεν είναι καλοί, δεν είναι αποτελεσματικοί και η ελληνική κοινωνία περάσει έναν άγριο χειμώνα, αν παγώσουν οι οικογένειες και τα παιδιά, οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες. Και νομίζω πως αυτό το συνειδητοποιούν πλέον όλοι στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στην εβδομάδα αυτή να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν, σε ποια κατεύθυνση θα είναι. Έχει δώσει ήδη ένα πρώτο περίγραμμα ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε όμως να δούμε με συγκεκριμένα παραδείγματα πόσο, σε ποιο βαθμό θα ενισχύονται τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα για να βγάλουν αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που ξεκινά. Το άλλο μεγάλο θέμα που χωρίς αμφιβολία επίσης θα παίξει ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη της χώρας είναι το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όπου τα πράγματα φαίνεται ότι δεν πηγαίνουν καθόλου καλά το τελευταίο διάστημα. Οι Τούρκοι προκαλούν σχεδόν καθημερινά και με παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, αλλά και με δηλώσεις οι οποίες έχουν πολεμικό τόνο, είναι πολεμικού χαρακτήρα. Βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη πολεμικός, πολεμική, πολεμικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Φαίνεται ότι η Άγκυρα έχει ενοχληθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αναβαθμίζουν την αποτρεπτική τους δύναμη, αναβαθμίζουν την αμυντική ικανότητά τους μετά από κάποια χρόνια στασιμότητας λόγω των οικονομικών δυσκολιών την εποχή των μνημονίων. Χαρακτηριστικό και το θέμα που είχε η Real News χθες Κυριακή και το οποίο, αν δεν πήρατε την εφημερίδα, μπορείτε να διαβάσετε τόσο στο real.gr όσο και στο ενικός.gr, με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Οι ένοπλες δυνάμεις, έχετε δει ήδη τις κινήσεις που έγιναν και σε ό,τι αφορά τα αεροσκάφη με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 σε Viper, έχετε δει την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού με Μπελαρά και Μπεργαμίνη. Τώρα φαίνεται ότι μπαίνουμε σε ένα νέο στάδιο. Η ασπίδα του Αχιλλέα δημιουργείται, ουσιαστικά δηλαδή ένα σύστημα πολύ προχωρημένο αεράμινας, και όπως αποκάλυψε χθες η Real News, οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Και αυτό έχει προκαλέσει τις ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δήθεν απειλές από την Αθήνα, ενώ κανείς δεν τους απειλήσε ποτέ, προφανώς
εννοούν ως απειλή την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα ελληνικά νησιά. Αυτοί οι οποίοι διατηρούν ακόμη το casus belli σε βάρος της χώρας μας, αυτοί οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο εξακοντίζουν νέες απειλές σε βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι χαρακτηριστικό και μου το έλεγαν έγκυροι διπλωμάτες με πολύ μεγάλη διαδρομή και εμπειρία ότι τόσο στην τουρκική όσο και στη διεθνή κοινή γνώμη η Άγκυρα αρχίζει και δημιουργεί κλίμα, ατμόσφαιρα για αντίδρασή της επί του πεδίου, προφανώς και εν ώψη της επικείμενης πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο. Και βέβαια αυτό που κυρίως έχει ενοχλήσει την Άγκυρα και τον Ερντογάν είναι η συμμαχία της χώρας μας, κυρίως με το Ισραήλ αλλά και με την Αίγυπτο, συμμαχίες που αλλάζουν τις ισορροπίες στον ευρύτερο χώρο, στην ευρύτερη περιοχή. Και οι εξελίξεις λοιπόν στα εθνικά θέματα και ιδίως στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα βαρύνουν ιδιαίτερα στην πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Αλλά θα επαναλάβω το βασικό, το κύριο θέμα με το οποίο θα οδηγηθούμε στις κάλπες θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την ακρίβεια και στην ενέργεια και στο ράφι. Η ποιότητα ζωής των Ελλήνων θα βαρύνει.

Η Real News είχε χθες εκτεταμένο ρεπορτάζ, αναλυτικό ρεπορτάζ για το σχέδιο της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία. Πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα διηλιστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες. Δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Με στόχο η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει στα 0,4 ευρώ, 0,40 ευρώ. Να σβήσει δηλαδή έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Από τον Πρωθυπουργό ελέγχθη, περιμένουμε να το δούμε να γίνεται, ότι θα υπάρξει το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τυχόν ψαλίδισμα ή και μηδενισμός για ένα διάστημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να μην εγγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό. Αν αυτό γίνει δεκτό, τα περιθώρια θα είναι ακόμη μεγαλύτερα για να υπάρξει μια πραγματικά γενναία ελάφρυνση. Πάντως θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή πληρώναμε ένα 10 για το πετρέλαιο θέρμανσης και αυτή τη στιγμή όσοι γνωρίζουν την αγορά λένε ότι αν είχε ανοίξει η πώληση του πετρελαίου θέρμανσης θα άνοιγε πάνω από τα 2 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για καταστροφή.

Τώρα στο άλλο θέμα που έχει ανακύψει το τελευταίο διάστημα με τον δανεισμό της ΓΕΚ Τέρνα, αυτής της μεγάλης εταιρείας, που έχει όμως και έναν πάρα πολύ μεγάλο δανεισμό, τόσο μεγάλο ώστε να προκαλούνται ανησυχίες για το μέλλον του τραπεζικού μας συστήματος αν η εταιρεία αυτή για οποιοδήποτε λόγο αποτύχει. Πρέπει να πω ότι η επιβεβαίωση των ανησυχιών ήρθε παρά τα εξώδικα που μοιράζει δεξιά και αριστερά η εταιρεία. Διάβασα ότι έστειλε ένα εξώδικο στο Banking News. Διάβασα για ένα άλλο εξώδικο που πήγε στην Political του Νίκου Καραμαλή. Εξώδικα στα οποία όμως, εξ όσων τουλάχιστον διαβάζω, δεν δίδονται απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Γενικολογίες διαβάζω. Τα συγκεκριμένα ζητήματα ετέθησαν κατά έναν τρόπο έντονο και κατηγορηματικό από ένα ρεπορτάζ που είχε την Κυριακή η Καθημερινή. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η Καθημερινή δημοσίευσε την εικόνα του δανεισμού των μεγαλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο ελληνικών επιχειρήσεων. Έχει πίνακα, κανονικό. Και εκεί υπάρχει ένας δείκτης που λέγεται δείκτης μόχλευσης.

είναι ο λόγος του καθαρού δανεισμού προς τα κέρδη έμπειντα 12 μήνου. Αυτός ο δείκτης μόχλευσης είναι ο δείκτης που παρακολουθούν στενά επενδυτές, αναλυτές, οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, προκειμένου να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για τη χρηματοοικονομική θέση μιας εταιρείας. Λοιπόν, οι φόβοι που είχα διατυπώσει και οι ανησυχίες που είχα διατυπώσει από το μικρόφωνο του Real FM επιβεβαιώνονται απολύτως. Ο δείκτης μόχλευσης της ΓΕΚ Τέρνα είναι, αν όχι ο χειρότερος, από τους χειρότερους που υπάρχουν, με πολύ μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες εταιρείες. Και τα στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή είναι επίσημα στοιχεία. Είναι επίσημα στοιχεία. Είναι από τη βάση δεδομένων Anacredit της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μακράν ο χειρότερος συντελεστής. Και αυτό με δεδομένο ότι θα πληρώσει το σύνολο του ταμείου της για να αποπληρώσει τα δάνειά της, πράγμα που δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα συμβεί. Μιλάμε για δανεισμό 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγγυητικές 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα σήμερα η έκθεση του τραπεζικού συστήματος στη ΓΕΚ Τέρνα είναι 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν πληρώσει τα δάνεια με το σύνολο του ταμείου της και φτάσει να έχει 0 ταμείο, θα της απομείνουν πάλι 4,5 δις δάνεια και 2,5 δις εγγυητικές. Νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσω τίποτε άλλο. Καλό είναι να αφήσουν τα εξώδικα και να κοιτάξουν να αυξήσουν τα κέρδη τους και να είναι πιο αποτελεσματικοί, να κάνουν προσφορές οι οποίες να ανταποκρίνονται στην ανάγκη της εταιρείας για αυξημένη κερδοφορία και να πάψουν να πυροβολούν χωρίς λόγο και με άσφαιρα πυρά τον τύπο. Γιατί επισημαίνει τα αυτονόητα. Για παράδειγμα, αν δείτε τα ρεπορτάζ που δημοσίευσε η Real News για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, όπου ανέβασαν τον προϋπολογισμό στο Θεό, αλλά και για το μπλόκο στην Εγνατία, όπου η περιφέρεια Ηπείρου έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς μεγάλο μέρος του αυτοκινητόδρομου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες, ενώ τα διόδια της ΓΕΚ Τέρνα αυξάνονται έως και 170%, τα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Ασχοληθείτε λοιπόν εκεί στην μεγάλη αυτή εταιρεία, που όλοι μας έχουμε κάθε συμφέρον να πάει καλά, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύσουμε όλοι μαζί. Ασχοληθείτε με το πώς θα βελτιώσετε την εικόνα της εταιρείας σας, στα έργα που αναλαμβάνετε, πώς θα κάνετε προσφορές και θα διεκδικείτε έργα κερδοφόρα για την εταιρεία και όχι απλώς για να χτυπήσετε τον ανταγωνισμό, και αφήστε τα άσφαιρα εξώδικα. Ο τύπος κάνει τη δουλειά του και επισημαίνει πολύ σωστά, όπως το έκανε με εξαιρετικό τρόπο και στοιχειοθετημένα και η Καθημερινή την Κυριακή, τα προβλήματα που υπάρχουν.

σωστά, αγαπητέ Γιάννη, πολύ σωστά το λες. Υπήρξε και η προειδοποίηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τα προβλήματα αυτά.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Θα σχολιάσουμε, αγαπητέ Γιώργο, και την υπόθεση Μαζονάκη αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων και θα διαβάσω και αρκετά από τα πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο κινητό. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα.

0: κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστή παραμένει η δεξιά λωρίδα της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μετά την έξοδο Ασπροπύργου λόγω τροχαίου νωρίτερα μέσα σε σύραγγα. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλευε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Περισσότερα στο real.gr. Καταστροφή χαρακτήρισε ο Φρίντιχ Μέρτς το αποτέλεσμα των εκλογών στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα περιορίστηκε στο ιστορικό χαμηλό 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε το ακροδεξιό AfD με 38,2%.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αττική. Και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές, δροσερές καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25, σε όλη την Ελλάδα. Θα συμφωνήσω με την καλή φίλη και εξαιρετική συνάδελφο την Εύα Σερπιώτη που μου στέλνει το εξής μήνυμα. Μήπως θα έπρεπε να μην ψηφίζουμε με κριτήριο μόνο το χρήμα αλλά κυρίως για την ασφάλεια της χώρας που μπορεί να προσφέρει μια κυβέρνηση. Γιατί αν η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι και μπουκάρουν οι εχθροί μας, τι να την κάνει στην αύξηση. Μήπως πρέπει να κρίνουμε με γνώση όλους τους παράγοντες. Και μήπως πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο ότι η πολιτική δεν είναι μόνον η αύξηση του μισθού μας. Ορθές οι επισημάνσεις σου, αγαπητή Εύα. Καλημέρα.

Τώρα, φαίνεται ότι τα πράγματα στην υπόθεση Μαζονάκη που άνοιξε τον ασκό του Αιώλου για όλο αυτό το παραϊατρικό κύκλωμα της ευεξίας και της αιώνιας νεότητας γίνεται όλο και χειρότερο. Λοιπόν, αποκαλύπτεται τώρα ότι αυτός ο περίφημος υπνοτιστής, υπνοθεραπευτής ήταν, λέει, μπογιατζής. Η δουλειά του ήταν μπογιατζής. Και όπως διαβάζω σήμερα στην Εσπρέσο, άφησε, λέει, τις μπατανόβουρτσες και το γύρισε στις θεραπείες. Στις υπνοθεραπείες, και έκανε και σεμινάρια σε ένα δεύτερο ιατρείο που διατηρούσε το ζεύγος των γνωστών προφυλακισμένων τσαρλατάνων. Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει από κυβερνητικής πλευράς αλλά και από τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας οργανωμένη, συγκροτημένη παρέμβαση για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των ιατρείων και των ιδιωτικών ιατρείων και των ιδιωτικών κλινικών. Πρέπει να υπάρξει σοβαρός έλεγχος, πρέπει να υπάρχουν σοβαρά και αυστηρά κριτήρια στη λειτουργία των συγκεκριμένων χώρων.

Πρέπει να ανοίξει δημόσιος διάλογος για το θέμα και πρέπει να θεσπιστούν αυστηρά κριτήρια, αυστηρές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των χωρών αυτών. Είναι προφανές και μετά το θάνατο Μαζονάκη αποκαλύφθηκε σε όλο το μεγαλείο του ότι ο τσαρλατανισμός ενδυμεί δυστυχώς όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Και νομίζω ότι καλά θα κάνουν όσοι επισκέπτονταν το συγκεκριμένο ιατρείο να βγουν και να μιλήσουν ανοιχτά. Γιατί φαίνεται ότι ανάμεσα στα θύματα του ζεύγους ήταν μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της πρωτεύουσας. Από χώρους όπως ο επιχειρηματικός, ο πολιτικός, ο δημοσιογραφικός και πολλοί άλλοι.

Γιάννης, σκασμένος στα γέλια, μου στέλνει μήνυμα. Πιτόρος λέγεται στην Κέρκυρα, Νίκο μου. Πιτόρος ο υπνοθεραπευτής. Γιάννη μου, δυστυχώς δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα η υπόθεση. Να και ο φίλος ο Γιώργος ο Εγκονίδης από το Αμβούργο μου έδωσε ιδέα, λέει, αφού ο Μπατανόβουρτσα, αφού ο Μπογιατζής έγινε υπνοθεραπευτής, εγώ από ζωγράφος λέω να γίνω χειρουργός.

Κωνσταντίνε, είναι σαφές ότι το πρώτο θέμα για κάθε συμπολίτη μας, για κάθε νοικοκυριό, είναι η διαβίωση. Το πώς ζει, πώς περνάει ο μήνας, αν βγαίνει ο λογαριασμός. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα παίζουν το δικό τους ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών κάθε συμπολίτη μας.

Καλημέρα και στο Μιχάλη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Γερεβάν της Αρμενίας και διερωτάται, έχω λέει μια απορία, το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού που έβγαλε η κυρία θα ανοίξει επιτέλους παράρτημα στην Αθήνα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε για την ακρίβεια, για τις τιμές στην ενέργεια, για την πορεία της οικονομίας με τον καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Αντένα 105,3.

Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Και πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός.

0: Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, το Πανελλαδικό Σύστημα Ανακύκλωσης, ανώνυμη εταιρεία, ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα, δίνει λύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που παράγονται από τα τεχνικά έργα των γνωστών σε όλους μας μπάζων. ΑΝΑΚΕΜ. Στο anakem.gr θα μάθετε περισσότερα. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε.
0: Καλή εβδομάδα. Πόσο ανήσυχοι πρέπει να είμαστε για τον χειμώνα που έρχεται? Διαβάζω ότι αν, για παράδειγμα, είχε ανοίξει τώρα η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ξεκινούσε πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, και το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ήδη 55% παραπάνω από τις τιμές του 2025.
0: 1,10 πληρώσαμε πέρυσι.
1: 1,10. Είναι 55 λεπτά παραπάνω το
0: 1,75. Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, είναι λεφτά. Κοιτάξτε, δείτε, η ενεργειακή κρίση ήρθε για να μείνει, όπως και ο πληθωρισμός. Και αυτό είχαμε ξαναμπεί, κύριε Χατζηνικολάου, πριν κάνα χρόνο 1,5 μαζί. Και αυτό το λέω γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι ακόμα έχουμε πιστεί, τουλάχιστον το οικονομικό επιτελείο, ότι ο πληθωρισμός ήταν ένα μόνιμο φαινόμενο και όχι παροδικό. Σκεφτείτε ότι ακόμα στην ιστοσελίδα του το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει για μέσο πληθωρισμό το 2026 στην Ελλάδα 2,2 με 2,3. Όταν το πρώτο εξάμηνο είναι ήδη 4%. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι θα έχει έκταση, θα είναι μεγάλο και έχει και μη απρόληπτες εξελίξεις. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο θα είναι το πετρέλαιο ο επόμενος μήνας, πώς θα κινηθεί και τι θα γίνει και με τα επιτόκια πάνω απ' όλα.
0: Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται τα πράγματα ή εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αυτή η νέα έκρηξη των τιμών της ενέργειας θα οδηγήσει σε ντόμινο αυξήσεων και σε άλλα προϊόντα και σε ποιο βαθμό, κατά τη γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα θα οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό, γιατί ξέρετε γίνεται, έχουμε μπει σε ένα σπιράλ πληθωριστικών προσδοκιών αύξηση του πληθωρισμού. Όλοι αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, και το ξέρετε γιατί μιλάτε με πάρα πολύ κόσμο, πιστεύουν ότι του χρόνου, τον επόμενο μήνα, την επόμενη εβδομάδα, οι τιμές θα είναι ψηλότερες από ό,τι είναι σήμερα. Άρα ενσωματώνουν τις προσδοκίες, τις πληθωριστικές προσδοκίες, έξω και πέρα από τους αντικειμενικούς λόγους που έχουν να κάνουν με το κόστος. Και φαίνεται ότι το θέμα των επιδομάτων και της επιδοματικής πολιτικής δεν μπορεί να διαχειριστεί το πρόβλημα. Άρα πρέπει να πάμε σε μια μείωση ουσιαστική του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Και το επόμενο ερώτημα, βέβαια, το οποίο προκύπτει είναι: έχουμε το δημοσιονομικό χώρο
0: αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εκατομμυρίου. Βέβαια. Έχουμε το δημοσιονομικό χώρο του 1,5 δισεκατομμυρίου που εκτιμώ εγώ ότι θα χρειαστεί η τρύπα, δηλαδή στον προϋπολογισμό, από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ για να υλοποιήσουμε αυτά τα μέτρα. Ή εξαντλήσαμε το δημοσιονομικό χώρο με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες εβδομάδες? Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα.
0: Φαίνεται ότι κάποιος χώρος υπάρχει. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός και με την χθεσινή του ανάρτηση αναφέρεται σε μέτρα που θα ανακοινωθούν αυτή τη βδομάδα. Δεν ξέρω όμως πόσος χώρος υπάρχει και τι είδους μέτρα θα είναι αυτά, πόσο γενναία θα είναι.
1: Και τα μέτρα αυτά, ξέρετε, αντιμετωπίζουν την εικόνα της στιγμής τώρα που έχουμε. Αν αύριο μεθαύριο το επιτόκιο πάει 5,5%, κύριε Χατζηνικολάου, στα ομόλογα. Και σας λέω γιατί είναι θέμα προϋπολογισμού το επιτόκιο και δημοσιονομικού χώρου επίσης. Και ο πληθωρισμός εκτιναχθεί στο 6,5-7% που βλέπουμε προς τα εκεί βλέπουμε να πηγαίνει. Υπάρχει ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος και το πολυετές δημοσιονομικός προγραμματισμός με τον 52-17 νόμο που μας δεσμεύει ουσιαστικά για την παραγωγή ενός μεγάλου δημοσιονομικού πλεονάσματος μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αυτά τα ερωτήματα που συζητάμε τώρα πρέπει να απαντηθούν άμεσα για να σχεδιάσουμε τα μέτρα πολιτικής και να δούμε και τους βαθμούς ελευθερίας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό.
0: Γι' αυτό λέτε, κύριε Χιόνι, κύριε καθηγητά, ότι η κυβέρνηση λέει πως θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τυχόν μείωση ή μηδενισμός για ένα διάστημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο να εξαιρεθεί από τον κρατικό ισολογισμό.
1: Λοιπόν, ακούσατε. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης συμμετέχει με 4,5 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας του προϋπολογισμού. Άρα, αν μηδενιστεί, θα έχουμε εκτός 4,5 δισεκατομμύρια. Τώρα μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, όχι για το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα.
0: Το 4,5 δισεκατομμύρια είναι το ετήσιο.
1: Το ετήσιο
0: είναι πολύ υψηλό.
1: Είναι πολύ υψηλό. Εγώ δεν νομίζω ότι θα δώσει την άδεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του πολυετές δημοσιονομικού προγραμματισμού που έχουμε υιοθετήσει να μηδενίσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό των 4,5 δισεκατομμυρίων. Θα συνενέσει σε ένα μικρότερο ποσό, ίσως.
0: Επομένως,
1: το 1,5-2 δισεκατομμύρια, κάτι τέτιο.
0: Και για ένα μικρό διάστημα.
1: Και για ένα μικρό διάστημα. Και είναι περίπου επίσης 2,1 δισεκατομμύρια η συμμετοχή του ΦΠΑ από τα καύσιμα στον προϋπολογισμό. Και τα δύο μαζί, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ένα μεγάλο ποσό. Είναι περίπου 6,5-7 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό.
0: Τώρα,
1: θα συζητήσει τη μηδένιση αυτών των ποσών.
0: Σε κάθε συνάντησή μας, σε κάθε συζήτησή μας, εσείς βάζετε το θέμα του φόρου προστιθέμενης αξίας, των έμεσων φόρων, το βάζετε στη συζήτηση. Η κυβέρνηση λέει ότι ακόμα κι αν μειώσω τον ΦΠΑ σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης, δεν θα πάει στη τσέπη του καταναλωτή. Μπορεί να εξατμιστεί αυτή η μείωση στην αλυσίδα πριν από τον καταναλωτή.
1: Ναι, άρα δεν ελέγχουμε την αλυσίδα. Αυτό λέμε τώρα. Αυτός είναι ο βασικός ισχυρισμός. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν ελέγχουμε την αλυσίδα και μειωθεί και ο ΦΠΑ, ναι, θα φτάσει στον καταναλωτή. Και είναι πολύ λογικό, κύριε Χατζηνικολάου, στην περίπτωση κατά την οποία δεν ελέγχουμε κοντρεμπόριο, λιανεμπόριο, τρόπους διάθεσης των προϊόντων και παραμένουν οι μονοπωλιακές αγορές. Δηλαδή, σας θυμίζω.
0: Το επιχείρημα ότι σε άλλες χώρες δεν πέτυχε η μείωση, ισχύει κατά τη γνώμη σας ή όχι?
1: Όχι, δεν ισχύει. Όχι. Γιατί πέτυχε και παραπέτυχε και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Απλώς στην Ιταλία, ξέρετε, το λιανεμπόριο, τη λιανική και οι μεγάλες αλυσίδες ελέγχουν το 45% της αγοράς και στην Ελλάδα το 78%. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. 6 εταιρείες αυτή τη στιγμή ελέγχουν περίπου το 80% του σούπερ μάρκετ, ειδών διατροφής, τροφίμων. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία είναι στο 48%. Βέβαια, έτσι δεν μπορεί να φτάσει στον καταναλωτή και συμφωνώ κι εγώ.
0: Ακούω και μια γκρίνια και μου στέλνουν και αρκετά μηνύματα όσο μιλάμε εδώ οι ακροατές μας για το γεγονός ότι έσπευσε η Ελλάδα να σταματήσει το λιγνίτι. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε,
0: ότι δηλαδή πάντα θα μπορούσε τώρα να αποτελεί έστω και με κάποιο περιβαλλοντικό κόστος μια εναλλακτική.
1: Όπως και στη Γερμανία συνεχίζει να αποτελεί, νομίζω ότι βιαστήκαμε και σηκώσαμε πολύ ψηλά τον πύχη της περιβαλλοντικής προσαρμογής με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να μην το μετανιώσουμε. Νομίζω ότι θα τον είχαμε ανάγκη το λιγνίτι, γιατί είναι ένας σταθεροποιητικός παράγοντας του δικτύου και πάρα πολύ φτηνός. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση θα μπορούσε να μειωθεί αν σκεφτούμε ότι δίπλα μας, στα Σκόπια αλλά και στη Βουλγαρία, υπάρχουν τεράστιες λιγνητικές μονάδες οι οποίες εκπέμπουν και είναι στα σύνορα με την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό το περιβαλλοντικό κόστος δεν περνάει στη Μακεδονία και στη Θράκη, ας πούμε. Θα περάσει μόνο η περιβαλλοντική επιβάρυνση της Φλόρινας και της Κοζάνης. Θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί εκεί.
0: Ναι, και νομίζω υπάρχουν και τεχνολογίες πλέον.
1: Αναμφισβήτητα. Όταν υπάρχουν στη Γερμανία και στο Βέλγιο που συνεχίζουν να έχουν λιγνίτη, νομίζω ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή οικονομικών επιστημών, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε καθηγητά.
0: Λοιπόν, το σχόλιο το κάνει ο Real Blogger και έχει βάση. Τι να λέμε τώρα. Πετρέλαιο, χρηματιστήρια, επιτόκια και πάει λέγοντας κακά τα ψέματα, Νίκο μου γράφει. Όσο ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον παραμένει ασίδωτος και εξαρτώμεθα καθημερινά από το πώς ξυπνά κάθε πρωί, η ζωή μας θα γίνεται κάθε μέρα και δυσκολότερη. Το λες λίγο επιθετικά, Real Blogger, αλλά μπορώ να πω ότι δεν έχει βάση το σχόλιο σου. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Η Αλεφ. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δούε!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέρχε.
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
5: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
7: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε ο υπνοθεραπευτής προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Καλείται να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο που έφτασε στα χέρια του φωτογραφία η οποία έδειχνε τον τραγουδιστή ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Καταστροφή χαρακτήρισε ο Φρίντιχ Μέρτς το αποτέλεσμα των εκλογών στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα περιορίστηκε στο ιστορικό χαμηλό 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε το ακροδεξιό AFD με 38,2%. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της πόλης και θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά την υποβολή της αίτησης, οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζητούν προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Νέα τροπή πήρε η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος αρχικά έχει υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους, φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από διαπληκτισμό. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν έως και την Πέμπτη η σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
2: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα. Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους μας.
0: Τι γίνεται. Περνάω έξω από βενζινάδικο και νιώθω σαν να βλέπω...
1: Ρίγος.
0: Θρίλερ. Σαν να βλέπω θρίλερ.
1: Και να σκεφτείς, είναι και καλοκαίρι εδώ, ε?
0: Ναι, είναι καλοκαίρι. Σκέψου τι θα γίνει. Ναι. Καλά, στα βόρεια ήδη το βράδυ έχει βγει η κουβέρτα. Στα βόρεια και στα ορεινά της χώρας έχει βγει η κουβέρτα ήδη το βράδυ. Τι θα γίνει και, σε μια εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Και δεν βλέπω την κυβέρνηση να παίρνει απόφαση για να χαμηλώσει. Να χαμηλώσει, δηλαδή, να πάει στον πάτο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, και πάνω στον οποίο, να πούμε άλλη μια φορά, εμείς εδώ το έχουμε πει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες φορές, ότι προστίθεται το ΦΠΑ.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, τρομερό.
1: Τρομερό.
0: Φόρος πάνω στο φόρο.
1: Φόρος πάνω στο φόρο. Γιατί δεν θα το κάνει? Γιατί είναι πάρα πολύ πολλά τα λεφτά, Νίκο. Πάρα πολλά τα λεφτά που μαζεύει. Και εκείνο που έχει διαπιστωθεί είναι ότι ζόρια ξεζόρια ο άλλος θα πάρει το αυτοκίνητό του, θα ανάψει το, τι θα κάνει. Άρα μαζεύονται πάρα πολλά λεφτά και νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν έχει δυνατότητα να το κάνει, δεν θέλει να το κάνει, και ίσως και αρκετές χώρες στην Ευρώπη που δεν βλέπουν να υιοθετείται αυτή η αίσθηση που αποκομίσαμε από τη Γερμανία σε πρώτη φάση. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα.
0: Υποτίθεται ότι θα θέσει ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να εξαιρεθεί δηλαδή από τα... από τις προβλέψεις για τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Να δούμε αν θα γίνει αποδεκτή μια τέτοια πρόταση.
1: Οι βόρειες χώρες...
0: Ο καθηγητής Χιόνης, που τον είχα πριν από λίγο, ναι, Αντώνη, είπε, ναι, ότι αν μηδενίσει η κυβέρνηση για ένα χρόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό είναι 4,5 δισεκατομμύρια για τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ναι. Και ακόμα και να μην το μηδενίσει, να φτάσει στο σημείο που επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, το είπαμε στην αρχή. Κοίτα, εδώ θα το ξαναπώ και νομίζω δεν έχει ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο, γιατί παρακολουθώ και διάφορους συναδέλφους και θα νομίζουν τίποτα περίεργο ότι αβαντάρω το με τη Λινέο. Ο μόνος που τόλμησε, δεν έχω ακούσει άλλον, στη χώρα αυτή να πει τα πράγματα με το όνομά του σε ό,τι αφορά την ενέργεια είναι ο Βαγγέλης Μητυλινέος, ο οποίος είπε: παιδιά, τέρμα η πλάκα, η Ευρώπη υποφέρει, λύστε το πρόβλημα με τη Ρωσία. 4 χρόνια υπάρχει ένας πόλεμος, ο Πούτιν παθαίνει λίγα πράγματα, νομίζω ότι οι κυρώσεις δεν τον έχουν αγγίξει παρά ελάχιστα, διότι εμείς νομίζουμε ότι είναι μόνο η Ευρώπη για τον Πούτιν. Ο Πούτιν έχει την Ασία, έχει την Κίνα, έχει την Ινδία, έχει όλη την Ασία.
0: Και τον βολεύει και η αύξηση των τιμών.
1: Βεβαίως.
0: Στην ενέργεια.
1: Λοιπόν, λύστε το πρόβλημα, αφήστε να έρθει ρωσικό αέριο που είναι φτηνό, που είναι δίπλα, και θα μειωθεί πάρα πολύ το κόστος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη. Διότι 4 χρόνια πόλεμος, βεβαίως, τα δικαιώματα, η ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ο Πούτιν ο κακός, καμιά τήρηση. Αλλά ο κόσμος υποφέρει. Και βλέπεις ότι αυτό έχει αντίκτυπο και στα πολιτικά. Βλέπεις τι γίνεται στη Γερμανία. Όποιος λέει ότι υπάρχει πρόβλημα και κακώς συνεχίζεται αυτό, ανεβαίνουν τα ποσοστά του. Το FD εκεί, αύριο η Γαλλία, και έχουμε συνέχεια. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι δεν πρόκειται να βρει κανείς άκρη.
0: Θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον debate στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα ανάμεσα στους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, και του ΠΑΣΟΚ, το Δημήτρη Μάντζο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Telecom.gr.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους καλημέρα. Δύο και στους ακροατές μας και στο Δημήτρη.
0: Και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα στον κύριο Κερίδη και καλημέρα στους ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά. Ξεκινάς, Αντώνη.
3: Από τον Δημήτρη Κερίδη, τον ένα και τον δύο θα αρχίσω. Να δούμε μήπως βγάλουμε μια άκρη για αυτό το, την προοπτική του, της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Έχει προχωρήσει, κάποιες χώρες της Ευρώπης, κύριε Κερίδη, έχουν προχωρήσει η σημείωση των ειδικών φόρων, έστω και λίγο, η Ιταλία και στο ντίζελ και στη βενζίνη, με λίγα λεπτά ένα λίτρο, αλλά πάντως έχει προχωρήσει. Επίσης και η Πολωνία, το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο. Η Γερμανία είναι μια κουβέντα που γίνεται αυτές τις μέρες. Εδώ βλέπουμε την κυβέρνηση να επιμένει πάρα πολύ. Είπαμε στο εισαγωγικό μας, αν ακούτε, ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά που έρχονται από το φόρο συν φόρο, συν το ΦΠΑ. Γιατί δεν κάνει μια τέτοια κίνηση η κυβέρνηση για να διευκολύνει σε έναν βαθμό τα νοικοκυριά που υποφέρουν από την ενέργεια σε όλα τα επίπεδα?
1: Κυρίες και κύριοι Δελατόλα, σωστά το υπονοήσατε. Στην Ελλάδα ο φόρος, ο έμεσος φόρος γενικά, ειδικά στα καύσιμα, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Και αυτό έχει να κάνει προφανώς με την ανάγκη του δημοσίου σε έσοδα λόγω των αμαρτιών του παρελθόντος. Όσο καλά και αν έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια, παραμένουμε η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη και από τα υψηλότερα στον κόσμο. Και βεβαίως με την σημαντικότερη στήριξη από τον προϋπολογισμό του ασφαλιστικού. Έτσι δεν είναι? Αυτά είναι αμαρτίες του παρελθόντος, τα οποία η δικιά μας γενιά οφείλει τώρα δυστυχώς να αποπληρώνει. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει κάνει πράγματα και ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε γενναίες αποφάσεις περί τα τέλος αυτής της εβδομάδας. Φαντάζομαι γίνονται οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιδότηση αυτά που γίνανε, αλλά και μια οριζόντια μείωση από ό,τι φαίνεται, η οποία έρχεται. Δεν ξέρω τι περιθώρια στις οροφές δαπανών είχαν άλλα κράτη. Σε εμάς τα πράγματα είναι εξαιρετικά συγκεκριμένα, όμως δεν θα αφήσουμε κανένα πρόσθετο έσοδο του δημοσίου από την αύξηση της τιμής να μείνει στο δημόσιο ταμείο και να μην επιστραφεί στον καταναλωτή. Είναι αδιανόητο να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,75, είναι κάτι πάρα πολύ υψηλό, πολλό δε μάλλον στο 2,05 που είναι σήμερα, έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα κανένα κράτος δεν μπορεί, όποια παρέμβαση, και η Αμερική, η οποία εξάγει πετρέλαια, βλέπετε ότι και εκεί έχει πάει στα 5,5 δολάρια το γαλόνι, και βεβαίως χρειάζεται και ευρωπαϊκός συντονισμός. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Μάλιστα. Ευτυχώς η ελληνική οικονομία έχει τα περιθώρια, χάρη στην καλή της πορεία, να επιστρέψει κάποια πράγματα στον καταναλωτή.
0: Κύριε Μάντζο.
2: Ακόμα προσοχή τον κύριο Κερίδη και με ιδιαίτερη προσοχή και τον κύριο Μητσοτάκη τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω ότι αποδεικνύεται, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ο εμπεγμός τον οποίο έχουμε όλοι η ελληνική κοινωνία υποστεί από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας όλα τα περασμένα χρόνια, ειδικά για τα καύσιμα και το φόρο προστιθέμενης αξίας σε αυτά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε αυτά. Γιατί είμαστε η χώρα που έχει πράγματι πάρα πολύ υψηλούς συντελεστές έμεσης φορολογίας. Είμαστε η χώρα στην οποία πράγματι η τιμή του πετρελαίου στην Αγγλία σε πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 50%, είναι φόρος. Και είμαστε η χώρα στην οποία η κυβέρνηση, ενώ οι συμπολίτες μας κατά 18% σύμφωνα με τη Eurostat δεν μπορούν να θερμάνουν τα σπίτια τους, ενώ οι συμπολίτες μας βρίσκονται μπροστά σε νέες ανισότητες και κίνδυνο φτωχοποίησης, ενώ τα τρακτέρ για τους αγρότες είναι στα σπίτια απ' έξω και δεν πάνε πουθενά, δεν μπορούν να φτάσουν με φτωχοράφι λόγω της αύξησης του δίζελ, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση αρκείται να επενδύει στην υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, να γεμίζει τα δημόσια ταμεία με ακόμα περισσότερα φορολογικά έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας, να επιστρέφει υπό τύπων επιδομάτων και ΠΑΣ ένα μικρό μόνο μέρος στους καταναλωτές και να αρνείται πεισματικά να κάνει κάτι το οποίο εδώ και πολλά χρόνια άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράττουν. Δηλαδή να μειώσει προσωρινά και να επαναξιολογεί διαρκώς αυτή τη μείωση
0: σε τι βαθμό,
2: κατανάλωση στα καύσιμα.
0: Σε τι βαθμό και με τι κόστος για τον προϋπολογισμό.
2: Εμείς έχουμε υπολογίσει με βάση το πρόγραμμα το οποίο ανέπτυξε ο πρόεδρός μας, Νίκος Ανδρουλάκης, στη Θεσσαλονίκη, ότι μια μείωση για την οποία μιλούμε, 4-5 μηνών, θα έφερνε μια μείωση της τάξης των 10 λεπτών στο δίζελ και 8 λεπτών, συγγνώμη, 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 8 λεπτών στο δίζελ, και θα κόστιζε 300 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ένα ποσό υποπολαπλάσιο της υπεραπόδοσης που μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 εμφανίζει η έμεση φορολογία που είναι πάνω από 600-700 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να σταθώ και να κλείσω στο ευρωπαϊκό σκέλος, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση τώρα για το ευρωπαϊκό. Για μένα είναι υποκριτικό και προκλητικά υποκριτικό, θα πω, να ακούω από τον Πρωθυπουργό της χώρας ξαφνικά να θυμάται ότι μπορεί να γίνει η μείωση της έμεσης φορολογίας, όταν τα λέγαμε, μας έλεγαν για λεφτόδεντρα και λαϊκιστές. Ξαφνικά θυμάται ότι υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μπορεί να του δώσει την άδεια να το κάνει, αλλά ξεχνά να πει στους συμπολίτες μας ότι αυτό το μέτρο εφαρμόζεται επιτυχημένα στην Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Πολωνία αναφέρθηκε ήδη, επιτυχημένα, μετακυλίεται το όφελος στους καταναλωτές, δημιουργείται ανακούφιση στην αγορά και δεν χρειάστηκε η άδεια καμίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και καμίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα είναι ένα πρόσχημα μέσω Βρυξελών, ώστε να πάψει ο κύριος Μητσοτάκης επιτέλους.
0: Ναι, αλλά εγώ άκουσα πριν από λίγο, κύριε Μάντζο, εδώ τον καθηγητή, τον κύριο Διονύση Χιόνι, που δεν εξέφρασε φιλοκυβερνητικές απόψεις, το αντίθετο θα έλεγα, να λέει ότι έχει 4,5 δις ετήσιο κόστος η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το αντέξει ο ελληνικός προϋπολογισμός, χωρίς άδεια από την Ευρώπη, χωρίς η Ευρώπη δηλαδή να εξαιρεί από τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας μια τέτοια κίνηση.
2: Προφανώς μιλάω και ως καθηγητής για την κατάργηση του ειδικού φοροκατανάλωσης.
0: Ναι, για την κατάργηση.
2: Ακριβώς. Εμείς μιλούμε και για αυτόν τον λόγο, επειδή γνωρίζουμε, ακριβώς, επειδή γνωρίζουμε το κόστος και έχουμε κάνει τα μαθηματικά μας και έχουμε κάνει τη δουλειά μας, μιλούμε για μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που θα δημιουργούσε πολύ σημαντική ανακούφιση στους συμπολίτες μας αφενός και αφετέρου δεν θα πετούσε τα δημοσιονομικά μας έξω. Γνωρίζουμε το δημοσιονομικό χώρο, γνωρίζουμε τους κανόνες και λέμε κάτι πολύ απλό. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθεί η υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, δηλαδή να μην παίρνει τόσα πολλά χρήματα το κράτος για να μπορεί να κάνει μετά φιλόπτωχη πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Να απαντήσει ο κύριος Κερίδης. Δηλαδή,
2: και αυτό έχει ένα συγκεκριμένο κόστος το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή με το δημοσιονομικό χώρο μια
0: να απαντήσει
2: χαρά,
0: ο κύριος Κερίδης
2: να έχουμε κάνει πράξη.
0: Σύντομα, για να βάλει ο Αντώνης Δελατόλας στο επόμενο θέμα της συζήτησης.
1: Κοιτάξτε, όλη η ουσία είναι σε αυτό που ομολόγησε ο κύριος Μάντζος, ότι μιλάμε για μια μείωση 7-8 λεπτών, έτσι, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κατά συνέπεια, αν συνεχιστεί αυτή η διεθνής αναταραχή, που φαίνεται ότι επεκτείνεται, καθώς οι Χούθοι έχουν από τη μια και το Ιράκ, οι πολιτοφυλακές του Ιράν από το Ιράκ, έχουν στραγγαλίσει την εξαγωγή σαουδαραβικού πετρελαίου, μιλάμε για ασπιρίνες σε έναν τυφώνα. Καλοδεχούμενες και οι ασπιρίνες, προφανώς, αλλά για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, διότι ακούει ο ψηφοφόρος και ο Έλλην πολίτης αυτά τα βαρύχδουπα περί ανάλγη της κυβέρνησης, και εδώ μιλάμε γι' αυτό, για 7-8 λεπτά, έτσι, από τα 2-20 να πάμε στο 2-13. Εντάξει, σημαντικό, αλλά περί αυτού. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει με τόσο έτσι ευκολία ο κύριος Μάντζος προσπερνάει το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Ναι, δεν μειώσαμε τους συντελεστές ΦΠΑ, μειώσαμε το κόστος στην εργασία, διότι θεωρούμε ότι μια κοινωνία με τόσο μεγάλη ανεργία όπως παραλάβαμε θα έπρεπε να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές από το 41 στο 33 τώρα και να ελευθερύνουμε το μη μισθοδοτικό κόστος εργασίας, το οποίο στην Ελλάδα έπαιρνε το μισό του μισθού. Άρα εκεί δώσαμε έμφαση, σύν τους υπόλοιπους 80 φόρους που καταργήσαμε ή μειώσαμε, τα έχει πει και τα έχει ξαναπεί ο Μητσοτάκης, δεν θέλω να μπω σε αυτό. Αλλά αυτά δεν είναι ούτε επιδόματα, ούτε έκτακτες μειώσεις. Είναι η σοβαρή οικονομική πολιτική που φέρνει αποτέλεσμα. Γι' αυτό η ενεργία είναι κάτω από το 8%. Γι' αυτό έχουμε έκρηξη στις προσλήψεις φέτος. Γι' αυτό έχουμε την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας διεθνώς. Γι' αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Θα μιλήσω έτσι λίγο και εγώ έντονα, γιατί άκουσα περί εμπεγμού και διάφορα άλλα. Ήθελα να είμαι πιο ήρεμος έτσι σήμερα Δευτέρα πρωί. Μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό ότι έχουμε λύσει στη διεθνή ενεργειακή κρίση και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει το κλειδί που δεν το βρήκε ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε ο Μέρτ, ούτε κανένας παγκοσμίως.
0: Αντώνη.
3: Ναι, να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη.
2: Μπορώ ένα σχόλιο στο τελευταίο μετά, στην επόμενη ερώτηση.
3: Όχι, πείτε το διακόπτω. Σχόλιο για να περάσουμε
0: ναι, ναι.
3: Σε άλλο θέμα.
0: Πείτε το σχόλιο να πάμε τίτλους ειδήσεων και να
2: ακούσουμε το σχόλιο σας. Πολύ σύντομα. Δεν υποστήριξε κανείς ότι μπορεί να λύσει οποιοδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός στη διεθνή κρίση. Όμως ένας Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει, επειδή ακριβώς υπάρχουν διεθνείς κρίσεις, να βρει εκείνες τις λύσεις και στις ενδυμικές παθογένειες της ελληνικής αγοράς. Το ότι ο κ. Κερίδης εμφανίζει ως πολιτική ομολογή ότι είναι πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας η διατήρηση της έμεσης φορολογίας στα ύψη, είναι καθηλωτικό. Μας λέει κοινώς ότι όσο και να ανεβαίνουν οι τιμές στα βασικά αγαθά και στα καύσιμα, η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίζει να υφαρπάζει μέσω της έμεσης φορολογίας ακόμα μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη από τους συμπολίτες.
0: Πάντως οι ακροατές μας εδώ λένε επίσης ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συζήτηση που κάνετε ότι όσο ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνει και το κρατικό έσοδο.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Άρα ανεβαίνει και η υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας και αυτό το οποίο έχουμε πει στο παρελθόν, ο σιωπηρός φόρος ακρίβειας. Πληρώνουμε ακόμα περισσότερους φόρους λόγω της ακρίβειας. Και κλείνω με μια ρύθμιση, με μια πρόταση ρυθμιστική για την τιμή του πετρελαίου. Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη να υπάρχει ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών στα διυλιστήρια. Αυτό είναι κάτι που επίσης είναι μέσα στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Πορτογαλία ήδη το εφαρμόζει με 33% και από εκεί μπορείς να εξεύρεις δημοσιονομικό.
0: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 4-5 λεπτά.
4: Real FM. Είμαι ο Φίλιππος. Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο, ακπέδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη εντοχή στο χρόνο.

0: Προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο θα επισκεφτεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Καταστροφή χαρακτήρισε ο Φρίντιχ Μέρτς το αποτέλεσμα των εκλογών στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα υπέστη ιστορική ήττα και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε το ακροδεξιό AFD με 38,2%.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Και νομίζω θα βάλει τώρα ο Αντώνης το επόμενο θέμα στη συζήτησή μας.
1: Ναι, να κάνω μια γέφυρα με τα πολιτικά στην Ευρώπη, τα συμβαίνοντα και ίσως και τα δικά μας, κύριε Κερίδη. Εκτός από τις διάφορες αιτίες, τα ακροδεξιά κόμματα σε ορισμένες χώρες, Γαλλία, Γερμανία και όχι μόνο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και εξαιτίας ενέργειας, παίρνουν ποσοστά. Όποιος είναι με τον Πούτιν σε αυτές τις χώρες,

0: την ιστορία, νομίζω αυξάνει την εκλογική του δύναμη στην Ευρώπη. Αυτό θα συνεχιστεί έτσι, δηλαδή η Ευρώπη θα της κοστίζει αυτή η στήριξη τόσο πολύ που μπορεί να αλλάξει και το χάρτη της ευρωπαϊκής ενοποίησης στο επόμενο διάστημα. Έχουμε τις εκλογές στη Γαλλία, τα αποτελέσματα στη Γερμανία.
1: Ναι, καλά κάνετε και το ρωτάτε, και είχαμε και χθες αποτελέσματα από την Γερμανία με αυτό το καταστροφικό 4,9 του Μέρτς στην Πομερανία, την πατρίδα της Μέρκελ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια είναι κάπως, πώς να το πούμε, λάθος να τσουβαλιάζουμε όλα τα ακροδεξιά. Το AfD είναι κάτι απολύτως ακραίο και απολύτως, πώς να το πούμε, ξεχωριστό σε σχέση με την Μελόνι ή ακόμα και με τη Λεπέν. Χωρίς να υποτιμώ τον κίνδυνο μιας προεδρίας Λεπέν στην Γαλλία. Αλλά το AfD είναι πραγματικά ένα νεοναζιστικό κόμμα, το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή την ελληνική κρίση χρέους το 2011, με απολύτως ανθεληνική στόχευση τότε και στη συνέχεια με την προσφυγική κρίση το 2015. Τα λέω αυτά διότι διαβάζω και στο διαδίκτυο διάφορους οι οποίοι πανηγυρίζουν για την νίκη της Αλτερνατίβα. Και όπως είπε και ο Πολωνός Πρωθυπουργός, είτε είναι ηλίθιοι είτε είναι προδότες. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τώρα υπάρχουν ζητήματα στην Ευρώπη. Αλλού βλέπουμε η μείωση της ακροδεξιάς, το είδαμε αυτό στην Σουηδία. Αλλού βλέπουμε μεγάλη άνοδο, όπως κατεξοχήν στην Γερμανία. Η απάντηση είναι η σοβαρή, μεταρρυθμιστική, αξιόπιστη κεντροδεξιά. Εμείς είμαστε το ανάχωμα και εμείς πρέπει να δώσουμε την μάχη επιμένοντας στις μεταρρυθμίσεις, χωρίς λαϊκισμούς και πυροτεχνήματα όπως αυτά που ακούσαμε πριν από τον κύριο Μάντζο, διότι εμείς κάναμε μια επιλογή, το είπα και πριν. Θέλουμε ο Γερμανός τουρίστας και ο Γάλλος τουρίστας να πληρώνει όταν έρχεται στην Ελλάδα. Είχαμε 15 εκατομμύρια, έχουμε 40 εκατομμύρια τότε, σήμερα. Αυτό.
2: Πάντως δεν άκουσα κάτι τόσο λαϊκίστικο να λέει ο κύριος Μάντζος.
1: Κοιτάξτε,
2: και τον άκουσα και μελετημένο και σε σχέση με τους αριθμούς.
1: Ας πάρουμε τα δηληστήρια. Για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, το 80%, τα δηληστήρια πάνε πολύ καλά στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί έχουν βγει από την παγκόσμια αγορά τα ρωσικά ή τα σαουδαραβικά και πολλά δηληστήρια εκεί στον κόλπο. Το 80% ωστόσο του τζίρου τους προέρχεται από εξαγωγές, έτσι, δεν προέρχεται από τον Έλληνα καταναλωτή. Η κυβέρνηση δεν έχει. Είναι έκπληξη για τον κύριο Μάντζο το γεγονός ότι είχαμε 24% ΦΠΑ, έχουμε 24%, δεν τον αυξήσαμε, δεν τον μειώσαμε. Ακριβώς γιατί κάναμε άλλες πολιτικές επιλογές. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τον εργαζόμενο και ούτω καθεξής. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Μειώσαμε τη φορολογία στο εισόδημα για τα κατώτερα στρώματα. Έτσι δεν είναι? Και ταυτόχρονα, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, ο κατώτατος μισθός που πάει στα 1000 ευρώ πια από τα 650 που ήταν, έχει αυξηθεί πάνω από 50%, όταν ο πληθωρισμός συνολικά δεν είναι 23%. Αυτό είναι υπερδιπλάσιο του πληθωρισμού, είναι μια πραγματική αύξηση 25% σε πραγματικούς όρους, όχι ονομαστικούς, και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε, να ενισχύσουμε
0: την Δημήτρη ισότητα. Μου, αυτά είναι σωστά, αλλά άμα του τα παίρνεις από την άλλη τσέπη, με τους φόρους, το φόρο και τόσα ψηλά ΦΠΑ, ποιο είναι το αποτέλεσμα?
1: Το αποτέλεσμα ότι είναι καλύτερα από το 19. Δεν είναι θαύμα, δεν είναι υπέροχα, δεν έγινε ξαφνικά Σουηδός ο Έλληνας. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Μας έχει περάσει ο Πολωνός. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Είμαι εγώ αυτός που συνεχώς τα λέει. Αλλά από την άλλη μεριά, ο μόνος δρόμος είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και όχι την κατανάλωση.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Μάτζιο.
3: Ναι, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τον κύριο Κερίδη. Νομίζω ότι για πολλωστή φορά επιβεβαιώνει ότι η ανοχή και η επένδυση στην υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας είναι πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, να πω για την αύξηση των τιμών των καυσίμων, να το κλείσουμε αυτό. Είναι η τιμή βάσης πρέπει να είναι πέρυσι τέτοια εποχή, όχι τον Απρίλιο. Γιατί πέρυσι τέτοια εποχή είναι που βάζει ο κόσμος καύσιμα στις πολυκατοικίες, στις επιχειρήσεις του. Άρα πρέπει να δούμε την τιμή σε σχέση με πέρυσι και θα δούμε πολύ μεγάλη αύξηση. Και όσον αφορά στα υπερκέρδη, υπάρχει ο ορισμός, κύριε Κερίδη. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ο ορισμός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι συνιστά υπερκέρδος, ουρανοκατέβατο κέρδος και πιο περιθώριο. Μάλλον
1: μα
3: η αύξηση του περιθωρίου κέρδους θεωρείται θεωρείται υπέρμετρη.
1: Εμείς βάλαμε στα δηληστήρια πρόσθετο φόρο.
3: Επίσης, όσον αφορά στην αύξηση του κατώτατου μισθού, αυτή είναι πενιχρή όταν συγκρίνεται πρώτον με τον πληθωρισμό και δεύτερον με τη φορολογία των μισθωτών. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι αν δεν τιμαριθμοποιηθεί η φορολογική κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, οποιαδήποτε αύξηση και να δίδεται, θα πραγματικά θα φέρει
1: ανεκμετάλλευτη λόγω της φορολογίας. Ήταν 22% κατώ από το τελετής και τον πήγαμε στο 9%.
3: Ναι, κλείνω αυτή την παρατήρηση χωρίς να έχω διακόψει και ευχαριστώ που θα συμβεί το ίδιο και με εμένα, κύριε Κερίδη. Τώρα, έρχομαι στην ερώτηση την πάρα πολύ σωστή του κύριου Δελατόλα και πολύ επίκαιρη για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Και χαίρομαι που η συζήτηση πράγματι τίθεται στα πραγματικά, στις πραγματικές της βάσεις. Δεν θεωρώ, προφανώς και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Κερδής, ότι δεν είναι όλες οι ακροδεξιές εκφράσεις ίδιες, δεν είναι και κάποια και όλες οι χώρες.
0: Η Μελώνη ξεκίνησε με ακραίες θέσεις και τώρα το έχει.
3: Υπάρχει η ριζοσπαστική δεξιά, υπάρχει η ακραία δεξιά, η μιλιταριστική, η νεοναζιστική, η νεοφασιστική. Ναι, είναι όμως εξίσου ανησυχητικές όλες για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και θέλω να το πω το εξής. Δεν είναι προφανώς το ίδιο Γερμανία με την Ελλάδα και η Γαλλία με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Δεν είναι βέβαια και η μετανάστευση εκείνη η αιτία που φέρνει όλα αυτά τα κακά, γιατί το έχουμε δει και αυτό το έργο να παίζεται, ότι φταίει για τα πάντα η μετανάστευση. Είναι η ενέργεια, είναι η οικονομία της καθημερινότητας, είναι ο κίνδυνος της φτωχοποίησης και οι ανισότητες. Άρα για μας το εργαλείο είναι δημόσιες πολιτικές για στέγαση, για εργασία, για υγεία, για εκπαίδευση. Και δεν είναι λύση η κέντρο-δεξιά. Θα λυπήσω πολύ τον κύριο Κερίδη, διότι αυτή τη στιγμή η κέντρο-δεξιά, και το ξέρει ο κύριος Κερίδης, και στην Ελλάδα, και δεν τον αφορά τον ίδιο προσωπικά, αλλά αφορά πολλούς συνδετημόνες του και ομόσταυλους του στο κόμμα του, έχει κανονικοποιήσει τα συνθήματα, τη ρητορική, την επιχειρηματολογία, ακόμα και το ύφος της άκρας δεξιάς, είτε της ριζοσπαστικής, είτε και της πιο άκρας δεξιάς σε Ευρώπη και Αμερική, έχοντας εγκολπώσει όλες τις θέσεις και τα στοιχεία της άκρας δεξιάς στη Νέα Δημοκρατία. Το να κανονικοποιείς την άκρα δεξιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τη δημοκρατία μας, διότι πολύ απλά, γιατί κανείς να μην ψηφίσει το αυθεντικό και να ψηφίζει το αντίγραφο, όταν η Νέα Δημοκρατία τόσο μεθοδικά όλο το περασμένο διάστημα έχει υιοθετήσει, επαναλαμβάνω, όλη τη ρητορική της άκρας δεξιάς σε κρίσιμα κοινωνικά πεδία όπως η μετανάστευση, η οικονομία και η κοινωνία. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να σχεδιάσουμε μια κοινωνία που πράγματι θα υποστηρίζει τους νέους, θα δίνει ίσες ευκαιρίες, θα δημιουργεί ασφάλεια μέσα από την οικονομία και τη δίκαιη φορολόγηση, τα θέματα τα οποία συζητούσαμε ήδη, θα δημιουργεί ένα πλαίσιο κανόνων, ένα πλαίσιο κανόνων που θα ισχύουν για όλους, διότι τελικά αυτό είναι το ζήτημα.
2: Μόνο ένα λεπτό, κύριε Κερίδη. Ένα λεπτό για να προλάβουμε να πούμε και μία κουβέντα για τα εθνικά, παρακαλώ.
1: Ναι, ας πάρουμε το μεταναστευτικό που είναι υπάρχει μόνο ένα στην Γερμανία και τη βλέπετε ότι στο Βερολίνο μάλλον εκλέγεται Τουρκάλα δήμαρχος για πρώτη φορά. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον στη γερμανική πρωτεύουσα. Στο μεταναστευτικό στην Ελλάδα, στις έρευνες της κοινής γνώμης, είναι 10ο, 12ο, 15ο θέμα ενδιαφέροντος. Γιατί έχει φύγει από την επικαιρότητα, γιατί αντιμετωπίστηκε. Διότι όταν παίρνεις μια μόρια με 25.000 ετούντες άσυλο και σήμερα είναι 300 και δεν έχεις πια τη ροή που είχες, ιδίως από την Τουρκία, με μια σειρά από πράξεις που κάναμε, αλλά και τον Εύρο, τον Μάρτιο του 20 και τις συνεργασίες στη συνέχεια που επιβάλαμε στους Τούρκους, έχει αποτέλεσμα. Μπορεί να λέει η Λατινοπούλου ότι θέλει ο Βελόπουλος άρες μάρες κουκουνάρες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική κεντροδεξιά έδωσε λύσεις στο ζήτημα. Όχι ότι δεν πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και όχι ότι το πρόβλημα δεν θα επιμείνει, μπορεί να ξαναέρθει, θα το δούμε. Αλλά σήμερα υπάρχει πολιτική, υπάρχει υποδομή, υπάρχει σύστημα που δεν υπήρχε πριν. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Από εκεί πέρα είναι λάθος αυτό που λέει η αντιπολίτευση και ο κύριος Μάντζος, ότι τα πρόσθετα έσοδα στην έμεση φορολογία προέρχονται από αύξηση φόρων. Δεν είναι από αύξηση φόρων. Είναι γιατί πιάσαμε τη φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ. Είναι γιατί πάει καλά η οικονομία και δημιουργείται πρόσθετη φορολογητέα ύλη. Είναι γιατί είχαμε 15 εκατομμύρια τουρίστες και τώρα έχουμε 40. Αυτά τα πρόσθετα 25 εκατομμύρια τουριστών, Γερμανών, Αυστριακών, Γάλλων, πληρώνουν ΦΠΑ υπέρ του Έλληνα και του Ελληνικού Δημόσιου Ταμείου, που γίνεται στη συνέχεια δημόσια πολιτική στήριξη της κοινωνίας και βεβαίως επενδύσεις. Λοιπόν, εκεί πρέπει να πούμε και ο κύριος Μάντζος πέρα από
2: βάλτε
1: αυτά
2: μια τελεία, κύριε Κερίδη.
1: Να δούμε να συζητήσουμε πώς τα 45 δισεκατομμύρια επενδύσεων που είχαμε φέτος, 45 δις όταν είχαμε το 19 μόλις 20, μπορούμε να τα πάμε 65.
3: Α,
1: ο Πρωθυπουργός,
3: είδατε,
1: πήγε στην άκρη του κόσμου.
3: Αρκεί να μου πείτε, κύριε Κερίδη, ποιο ποσοστό από αυτά τα 45 δισεκατομμύρια είναι σε real estate.
1: Σε real estate.
3: Αν
1: είναι
3: μου
1: πάρα
3: πείτε το ποσοστό
1: λίγα,
3: σε real estate και τουρισμό, να κάνω συζήτηση μαζί σας όσο θέλετε.
1: Τα νούμερα,
3: αλλά όταν θεωρείτε ότι η ανάπτυξη είναι το real estate, ο τουρισμός και το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεξικότητας που τελειώνει, δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί.
1: Και εδώ θα διαψεύσω τον κύριο Χατζηνικολάου ότι ξέρετε καλά τα νούμερα. 38 δισεκατομμύρια ήταν οι επενδύσεις στις κατοικίες το 8. 5 δις μόνο είναι σήμερα παρά την ανάκαμψη της κτηματαγοράς. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στις επενδύσεις κατοικιών, γι' αυτό υπάρχει και έντονο στεγαστικό πρόβλημα.
2: Πάντως,
1: και
2: εγώ το σχόλιο, πάντως κύριε Κερίδη, εγώ το σχόλιο για τα νούμερα και τον κύριο Μάντζο το έκανα για άλλα νούμερα, όχι για αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο εθνικό θέμα και θα ξεκινήσω από τον κύριο Μάντζο, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως και ο κύριος Κερίδης. Κύριε Μάντζο, διαχειρίζεται σωστά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η κυβέρνηση ή όχι και γιατί? Τι θα κάνατε διαφορετικά?
3: Θα κάναμε λιγότερη επικοινωνία πάνω στα ελληνοτουρκικά. Το λέω ευθέως. Γι' αυτό είναι και λανθασμένη προσέγγιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Και το εξηγώ πολύ σύντομα. Ξεκίνησε η υπερεπένδυση στο αφήγημα των ήρεμων νερών και στη διακήρυξη των Αθηνών, την ώρα που ήταν εμφανές σε όλους ότι δυστυχώς τα ήρεμα νερά η Τουρκία δεν τα έβλεπε όπως τα βλέπαμε εμείς, δηλαδή ως μια συνθήκη ειρήνης και καλής γειτονίας, αλλά ως ένα πρόσχημα για να σώσει το πρόσωπό της προς τη Δύση και να καλύψει τον αναθεωρητισμό της. Και τη διακήρυξη των Αθηνών δεν την έβλεπε όπως εμείς ως ένα σύμφωνο καλών προθέσεων, αλλά ως μια ατζέντα πάνω στην οποία θα έπρεπε η Ελλάδα να ζητεί πάντοτε την άδεια της Τουρκίας για οτιδήποτε.
0: Δηλαδή, κακώς έγινε με αυτό.
3: Κακώς εμείς υπερεπενδύσαμε επικοινωνιακά σε αυτήν και την ίδια ώρα δεν δουλέψαμε στην Ευρώπη ώστε πρώτον να είναι αποσαφηνισμένη και σαφή σε όλους η τουρκική προκλητικότητα στις πραγματικές της διαστάσεις, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο Ασφαλείας, ΟΗΕ, παντού αφενός, και αφετέρου να δουλέψουμε για ένα νέο ευρωτουρκικό πλαίσιο, ένα νέο Ελσίνκι, με αλλαγή αναβάθμιση της Πελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, με αυτοματοποιημένες κυρώσεις εις βάρος της τουρκικής δημοκρατίας κάθε φορά που θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου. Αυτό το αφήσαμε να φύγει ο χρόνος αυτός. Και κλείνω, γιατί και σήμερα είναι λανθασμένη η προσέγγιση, ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τόσα χρόνια και ενώ η αντιπολίτευση τα λέει, μας αγνοούν και έρχονται τώρα την παραμονή των εκλογών να μας πούν ότι αυξάνει η ένταση. Τώρα γίνεται η Τουρκία κακός γείτονας και τώρα αλλάζει θέση η Ευρωπαϊκή, η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί φοβάται την εκδεξιών της αντιπολίτευσης εντός και εκτός των τυχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι μια καιροσκοπική κομματική αναδίπλωση και όχι μια εξωτερική πολιτική αρχών. Δεν μπορούμε να ακούμε τον κύριο Φλωρίδη να μας λέει ότι θα κάνουν ντουι απέναντι και τον κύριο Μητσοτάκη να μας λέει ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σηκώσει στις 3 ώρα το πρωί το τηλέφωνο, ακόμα και αν είναι για να πει στον απέναντι ότι δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε τώρα για διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να ακούμε μια κυβέρνηση να ταυτίζει τον εαυτό
0: τη και βρείτε, μόνο με τη σταθερότητα. Βρείτε την τελεία για να πάμε στον κύριο
3: Κερίδη. Η τελεία η δική μου είναι ότι η εξωτερική πολιτική είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για να μπαίνει στην προκρούστια κλίνη των προεκλογικών σχεδιασμών της κυβέρνησης. Χρειάζεται συνένεση, μεθοδικότητα, ενημέρωση και μακρά σκέψη και μακρά μακρύ σχεδιασμό. Και όχι τον προεκλογικό σχεδιασμό της σημερινής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
2: Κύριε Κερίδη.
1: Έχουμε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δύο θεμελιώδεις αλλαγές στα ελληνοτουρκικά που αυξάνουν την αστάθεια και τους κινδύνους. Ο ένας είναι ο αμερικανικός παράγων, ο οποίος δεν είναι αυτός που ήταν, για να το πω κοψά. Θυμάστε τότε στο ντου του 96 τον Κώστα Σιμίτη να ευχαριστεί τους Αμερικανούς. Αμφιβάλλω αν σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια συνθήκη. Και τα πράγματα είναι πολύ πιο απρόβλεπτα, για να το πω κομψά. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι η κατάρρευση της τουρκικής δημοκρατίας, για την οποία κουβέντα δεν γίνεται βέβαια στην Ευρώπη, ούτε και στην Αμερική, ακριβώς γιατί πάρα πολλοί στην Ευρώπη, να το πούμε αυτό, να ακουστεί, παρά τις δικές μας προσπάθειες, θεωρούν την Τουρκία πολύ σημαντική και σημαντικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, το γεγονός ότι η Τουρκία φεύγει από τη δημοκρατία πια και η αντιπολίτευση φυλακίζεται και πάει περίποτε και η οποιαδήποτε ευρωτουρκική έτσι, σχέση και το Ελσίνκι και όλα τα υπόλοιπα δημιουργεί μια νέα συνθήκη. Άρα εδώ έχουμε μια μεγάλη δυσκολία. Το τρίτο που θα σας έλεγα είναι ότι η Τουρκία έχει δυναμώσει πάρα πολύ τα τελευταία 30 χρόνια. Όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη το βλέπει, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω. Και σήμερα πρέπει να τρέξουμε ακόμα πιο πολύ για την εξισορρόπηση. Σε αυτά όλα έχει δίκιο ο κύριος Μάντζος, θα το πω έτσι γενικά και να κλείσουμε έτσι και κάπως υπερκομματικά. Δεν χρειάζονται τα πολλά λόγια. Τα πολλά λόγια και η πολύ διαρκής έτσι αναμόχλευση και λαϊκισμοί και τα λοιπά δεν βοηθούν σε ένα πρόβλημα που είναι εδώ για να μείνει, είναι πολύ σοβαρό και είναι το πρόβλημα με το οποίο θα αναμετρηθούμε κακά τα ψέματα και η δικιά μας γενιά όπως και οι προηγούμενες.
2: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να ζητήσω από ένα σύντομο σχόλιο σας του ενός λεπτού για την υπόθεση Μαζονάκη και όσα έφερε στο φως της ημέρας ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κύριε Μάντζο.
3: Πολύ σύντομα και με απόλυτο σεβασμό πρώτον στη μνήμη του σπουδαίου καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και στο τεκμήριο αυθότητας όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και πρέπει να δικαστούν, θα πρέπει να πούμε τα εξής. Η πολιτική ουσία περιορίζεται στο ζήτημα των ελέγχων. Το να έχουμε έναν Υπουργό Υγείας, ο οποίος σήμερα, 2026, νύπτει τα σχήρα του για το τι έγινε το 2019 και για το ότι καταργήθηκε ένα σώμα, το ΣΕΙΠ, το οποίο λειτουργήσε από το 2002 με αποτελεσματικότητα και πήγε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ατόνισαν οι έλεγχοι. Ιατρία και κλινικές δήθεν μέσα στο κέντρο της Αθήνας, με απίστευτη διαφήμιση και συμμετοχή σε συνέδρια, ήταν παντού και την ίδια ώρα διέφευγαν των ελέγχων. Και να μας τα λέει αυτά ο κύριος Γεωργιάδης απλώς ως δημοσιογράφος και να τα διατυπώνει χωρίς καμία λογοδοσία είναι βαθιά προβληματικό. Επίσης το να λέει ξαφνικά ότι το ΣΕΙΠ κακώς καταργήθηκε και πρέπει να επανέλθει. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ τώρα φτιάχνω μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που θα με βοηθήσει. Επίσης είναι στρεβλός επιχείρημα διότι δεν θα μας βοηθήσει παραπάνω από το να καταγράψουμε την ανομία. Το θέμα είναι δεν να καταγράψουμε και να χαρτογραφήσουμε την ανομία, είναι να την αντιμετωπίσουμε. Διότι δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι και πολύ ακόμα λιγότερο επώνυμοι, αλλά το ίδιο σημαντικοί ασθενείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διακινδυνεύουν τη ζωή τους.
2: Ελάτε, σε κύριε Κερίδη. Τα οποία
3: μπορεί και να μην έχουν ελεγχθεί ποτέ.
1: Κοίταξε, εγώ θα σας έλεγα δύο πράγματα. Ότι πρέπει να υπάρχουν αυστηρότεροι έλεγχοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ότι εδώ έχουμε μια αποτυχία. Που αφήσαμε κάποια πράγματα ανέλεγκτα. Βεβαίως και στις καλύτερες των οικογενειών και στις πιο προηγμένες χώρες υπάρχουν πάντοτε περιθώρια κομπογιανιτισμού για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, αλλά σίγουρα όλος αυτός ο κόσμος που μαζεύτηκε στην κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη έστειλε και ένα πολιτικό μήνυμα προς εμάς. Το δεύτερο θα σας έλεγα ότι ζούμε σε μια περίεργη εποχή όπου οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες, μόνο το σεβασμό στην απώλεια, την αϊτική απώλεια του Μαζονάκη, οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες και οι άνθρωποι γίνονται αφελέστεροι. Το βλέπουμε αυτό στην πολιτική, μίλησαμε πριν για την ακροδεξιά, το ΑΕΔΕ, το βλέπουμε ακόμα και στη διακινδύνευση της ανθρώπινης ζωής, είτε λέγεται αντιεμβολιαστικό κίνημα, όλες αυτές οι αντιεπιστημονικές παραδοξότητες ή η ευπιστία και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι παραδίδουν τις ζωές τους στον κάθε κομπογιανίτη. Λοιπόν, δεν μπορεί η νοημοσύνη μεταναστεύει στα μηχανήματα και να φεύγει από τον άνθρωπο. Πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά.
3: Δεν χρειάζεται και ένα κράτος όμως να ελέγχει, κύριε Κερίδη, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι ατομική ευθύνη του ασθενούς. Ναι, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε την αφέλεια του πολίτη και να αμνηστεύουμε ένα κράτος το οποίο δεν κάνει ελέγχους.
1: Δεν αμνίστευσα κανένα, δεν αμνίστευσα.
3: Έτσι κατάλαβα εγώ, έτσι διαστάθηκα.
1: Όχι, κακώς.
2: Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο.
1: Και για τις ευθύνες της πολιτείας και για τις δικές μας ως πολιτών.
2: Ο Αντώνης Γελατόλας και εγώ σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κερίδη, ευχαριστούμε τον κύριο Μάντζο. Καλημέρα. Μαζί μας ήταν φίλες και φίλοι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Μέσα από μια σταθερή πολυετή πορεία, η ΑΝΑΚΕΜ άλλαξε τα δεδομένα στη διαχείριση των κατασκευαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν κατέληξαν στη φύση, αλλά πήραν το δρόμο της ανακύκλωσης μέσα από το τεράστιο πανελλαδικό της δίκτυο, καθώς διαθέτει περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης. ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση. Από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ενώπιον τον ακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Καλείται να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο που έφτασε στα χέρια του η φωτογραφία που φέρεται να του έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται σήμερα στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Στα 101 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί την ίδια ώρα η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 25χρονης σε ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, φέρει μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος αρχικά έχει υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους, φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από διαπληκτισμό. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά την υποβολή της αίτησης, οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζητούν διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν έως και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, λόγω έργων.

0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Ατλέτικο ήταν η νικήτρια του ντέρμπι της Μαδρίτης, επικρατώντας με 2-1 της Ρεάλ στην 7η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Στην κατάταξη προηγείται Μπαρσελόνα με 21 βαθμούς, ακολουθούν Ατλέτικο και Μπέτις με 16, με την Ρεάλ να είναι τέταρτη με 15 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81, μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής

0: Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
2: Your destined lover, you'll discover in a frightening flash.

0: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και Κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33,
1: και στο relos.gr.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Αντένα 105,3.
11: Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slax έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανίο, Joe Records και more.com.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν από αύριο τα ξημερώματα ως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης και θα επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Καλείται να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο που έφτασε στα χέρια του η φωτογραφία που φέρεται να το έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Η μέση τιμή αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης βρίσκεται στην περιοχή των 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ το Brent στις διεθνείς αγορές διαπραγματεύεται στα 101 δολάρια το βαρέλι. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 25χρονης σε ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δέχτηκε μαχαιριές σε όλο της το σώμα και ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από διαπληκτισμό. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναλυτικά στο ενικός τίθεται από σήμερα το νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζητούν διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν έως και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
1: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν κατάφερε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φινλανδία στο νοκάουτ αγώνα για την φάση των 16. Με την κάτοχο του τίτλου Ιταλία θα παίξει στους 8 της διοργάνωσης η Φινλανδία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Να είστε γεροί και δυνατοί να δούμε με αισιοδοξία αυτή την εβδομάδα που διανύουμε τις τελευταίες έτσι καλοκαιρινής ατμόσφαιρας και καλοκαιρινού κλίματος ημέρες. Γιατί ειδικά στη Δυτική Ελλάδα προς το τελείωμα αυτής της εβδομάδας, προς Πέμπτη Παρασκευή, θα έχουμε την αλλαγή του σκηνικού στον καιρό. Και αυτό γιατί θα έχουμε δύο κύματα κακοκαιρία στην Ελλάδα. Το πρώτο θα χτυπήσει από βόρεια, το δεύτερο από τα δυτικά. Άρα προς Πέμπτη Παρασκευή που το περιμένουμε από την Κεντρική Ευρώπη να μας έρθει, θα έχουμε και την αλλαγή του καιρού, βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και μην ξεχνάτε ποτέ το πάγιο αυτό που σας λέμε, την πρότασή μας την καθημερινή, για να ξεφύγετε λίγο και να απολαύσετε ένα ωραίο γαστρονομικό ταξίδι στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, στο ένα και μοναδικό όπου προσφέρετε και θα γευτείτε το αυθεντικό σούσι στην πόλη. Στο Sushi Bar & Noodles, Άγια, τρία γράμματα. Τρία γράμματα όμως με έναν ατελείωτο κατάλογο από ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες όλες από άριστες πρώτες ύλες. Εκεί στο φίλο μου τον Χρήστο τον Ψιλοπαναγιώτη. Γωνία ακριβώς Παναχαϊκού και Ψηλαλόνια, στο πιο ιδηλιακό μέρος σας στέλνω. Και μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2610-362-360 για κρατήσεις, ή αν θέλετε να απολαύσετε αυτές τις μοναδικές ασιατικές γεύσεις και το τρομερό και αυθεντικό σούσι στο δικό σας χώρο με delivery. Sushi Bar & Noodles Άγια. Αλλά πώς θα πάτε εκεί? Θα πάτε με τα πόδια? Όχι, σας έχουμε και εδώ τη λύση για ένα αυτοκίνητο που θα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας, στις δικές σας απαιτήσεις, αν είστε driver ή αν είστε πιο ήπιοι οδηγοί. Για όλα υπάρχουν λύσεις και προσφορές στο Νεκτάριο Σκόνδρα. Αρκεί να μπείτε στο κέντρο μεταχειρισμένων autonektarioskondras.gr και να βρείτε εκεί αυτό ακριβώς που ονειρεύεστε και που θέλετε. Από μικρά αυτοκίνητα πόλης μέχρι και οικογενειακά SUV και επαγγελματικά οχήματα, βέβαια, από όλα έχει ο Νεκτάριος ο Σκόνδρας.

0: Επί 2 ώρες κατέθεται στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζονάκη. Το συνάντησα μόνο μια φορά, ήρθα να βοηθήσω, είπε στον ανακριτή. Δεν είπε φυσικά μόνο αυτό, επί 2 ώρες κατάθεση. Και τώρα το θέμα των, το θέμα της έρευνας έχει πάει και στους λογαριασμούς των γιατρών. Να δούμε τι θα βγει από εκεί. Παρατηρώ στα social media ακόμα και συνωμοσιολογία εντονότατη μάλιστα γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ποιοι ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση και διάφορα τέτοια άλλα. Σήμερα Δευτέρα περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Ηλίας Κασιδιάρης. Με το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων συντάσσεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες και δίνει το ρεπορτάζ, χωρίς να ξεκαθαρίζει με ποιο τρόπο θα επιχειρήσει να είναι υποψήφιος. Μιλάμε για ένα κόμμα που ιδρύθηκε το 25. Έχει στελέχη 3 εν ενεργεί ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι προέρχονται από τους Σπαρτιάτες. Μιλάμε για τους βουλευτές Δημητροκάλη, Βαλτογιάννη και Μανούσο. Πάντως ο Κασιδιάρης χαρακτήρισε φλίαρους τους συνταγματολόγους που αναφέρονται στο απαγορευτικό που έχει για κάθοδο στην πολιτική. Επικαλέστηκε μάλιστα και τους διεθνείς κανονισμούς και τα διεθνή πολιτικά δικαστήρια. Αν παρατηρήσετε την κινητικότητα στα social media από ακροδεξιούς οι οποίοι έχουν ξεσαλώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα καταλάβετε. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα πάει το πράγμα και πώς θα εξελιχθεί. Εκείνος ο Σαμαράς το έφτιαξε το κόμμα ή ακόμα? Ακόμα. Κατά 80% έτοιμο λένε σε όλη την Ελλάδα, αλλά ακόμα κόμμα Σαμαρά δεν έχουμε δει, αλήθεια είναι. Βλέπουμε όμως εν δυνάμει υποψηφίους του να περιδιαβαίνουν την Ελλάδα σε διάφορες μαζόξεις, εκδηλώσεις, συναντήσεις σαμαρικών. Κάποιοι δε πηγαίνουν και τον βλέπουν αυτοπροσώπως, φωτογραφίζονται μαζί του και αναρτούν διάφορες δημοσιεύσεις στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok και αλλού. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ακόμα Σαμαρά δεν έχουμε δει. Θα δούμε πότε θα το δούμε. Εκείνο που είδαμε είναι ότι δημιουργήθηκαν, συστάθηκαν οι συντονιστικές επιτροπές της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είδαμε και τα ονόματα που μετέχουν, τα πρόσωπα που μετέχουν σε Αχαΐα, Ηλία και το Αλακαρνανία. Άραγε, πού πάει η Ελλάς και τι μένει να δούμε εδώ σε τοπικό επίπεδο? Να πάμε στον εκπρόσωπο της Ελλάς στην περιοχή της Αχαΐας, τον κύριο Βασίλη Αϊβαλή. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αϊβαλή, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ροδέκη. Να είστε καλά.
0: Έχουμε και τις συντονιστικές επιτροπές, 52 ή 53 είναι στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, θυμίστε μου.
1: 15 στην Αχαΐα, 13 στην Ηλία και 10 στην Δωλακαρνανία.
0: Μάλιστα. Για πείτε μου λοιπόν, τώρα που σχηματίστηκαν και αυτές οι συντονιστικές επιτροπές, θα έλεγε κανείς ότι μπαίνει το νερό στο αυλάκι για τον αγώνα τον προεκλογικό, χωρίς να ξέρουμε βέβαια πότε θα ανοίξουν, πότε θα μπουν οι κάλπες, πότε θα έχουμε κάλπες.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ροδητή, είναι η οργανωτική διαστρωμάτωση του κόμματος αυτές τις τρεις περιοχές. Αυτή που προαναφέρατε. Ναι. Ένα κόμμα το οποίο ιδρύθηκε πριν από 3 μήνες, έχει Εθνικό Συμβούλιο, έχει Πολιτική Επιτροπή, έχει τομείς, έχει περιφερειακούς συντονιστές, όπως είμαι εγώ, και πλέον έχει και τα συντονιστικά στο κάθε νομό.
0: Ναι.
1: Τα συντονιστικά σε κάθε νομό, τα οποία κατά βάση, αν προσέξατε τη σύνθεση, έχουν γεωγραφική αντιπροσώπευση. Έτσι ώστε να αντιπροσωπεύεται όλος ο νομό, όλοι οι δήμοι του, του εκάστοτε νομού, στο μέγιστο δυνατό, μέσα στο κάθε συντονιστικό.
0: Ναι.
1: Και προφανώς και με τη βαρύτητα, την πληθυσμιακή βαρύτητα που έχει ο κάθε δήμος. Έχει υπάρξει και μία μέρημνα στο κομμάτι αυτό. Από εκεί και πέρα, επειδή καταλαβαίνω και την αγωνία όλων, το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Το συντονιστικό λοιπόν αυτό θα έρθει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, στην πρώτη του συνεδρίαση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα πάρει τις αποφάσεις του για την ύπαρξη ομάδων υποστήριξης, θεματικών ομάδων υποστήριξης, τόσο του συντονιστικού αλλά και διασύνδεσης με τους τομείς του κόμματος στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι ώστε το κόμμα στην κάθε περιοχή να έχει και τους ανθρώπους του ανά τομέα και όχι μόνο ανά χωρική αρμοδιότητα.
0: Mm-hmm.
1: Θα έχει τους χωρικούς προφανώς, γιατί θα υπάρξουν οι αντίστοιχοι πυρήνες την οποία αρμοδιότητα θα έχει ο εκπρόσωπος του κάθε δήμου στο συντονιστικό, αλλά πέραν το χωρικό θα υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει το δυναμικό στην περιοχή σε διάφορους θεματικούς τομείς, να δημιουργηθούν αυτοί οι θεματικοί τομείς έτσι ώστε να υποστηρίζεται το συντονιστικό του εκάστοτε νομού από τους θεματικούς αυτούς τομείς, αλλά μέσω συνδέσμου να υπάρχει και μια αφίδρομη δυναμική επικοινωνία με την Αθήνα, έτσι ώστε να προβάλλονται προβλήματα σε ιδιαίτερα θέματα που μπορεί να έχει η περιοχή πέραν της προβολής που θα γίνεται μέσω ΕΜΟΥ ή του συντονιστικού της εκάστοτε περιοχής και από τους θεματικούς συνδέσμους στον κάθε νομό.
0: Είναι και ένα προσωπικό, θα μου επιτρέψετε να πω, να αγγίξουμε και αυτή την πτυχή στοίχημα, για εσάς εννοώ, γιατί αναλαμβάνεται ένα ρόλο λίγο κρίσιμο, υπό την έννοια ότι είναι ένα καινούριο κόμμα με ροές από τον ΣΥΡΙΖΑ, από αριστερούς, με διάφορους καινούριους, και πρέπει να κρατήσετε τις ισορροπίες μεταξύ όλων αυτών, έτσι.
1: Ισχύει, κύριε Ρίτε, αλλά το πρόβλημα δεν είχα ποτέ. Γιατί είμαι απόλυτος στις θέσεις μου και είμαι ενωτικός και συνδετικός χαρακτήρας. Στο τεχνικό επιμελητήριο μπορούσαμε να διοικήσουμε με 5 παρατάξεις οι οποίες να μας στηρίζουν. Όλες του προοδευτικού χώρου.
0: Mm-hmm.
1: Στο Δήμο Πατρέων καταφέραμε στην πόλη της Πάτρας να έχουμε μια σύνθεση την οποία την παράταξή μας να τη... Δηλαδή τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας να τη συνθέσουμε και να την υποστηρίξουν δύο κόμματα.
0: Ναι.
1: Και ενώ είχαν στο ενδιάμεσο εθνικές εκλογές μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Όπου καταλαβαίνετε η πόλωση τότε τι ήταν και τι τραβήξαν. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να συνθέσουμε. Και αυτός είναι και ο ρόλος, θεωρώ, που κυρίαρχα ο Αλέξης Τσίπρας μου επέλεξε αυτό το πόστο. Γιατί μπορούμε να συνθέσουμε όλους τους προοδευτικούς πολίτες, γιατί ξέρετε, κύριε Ροδίτη, έχω την άποψη ότι στον κόσμο δεν υπάρχουν τετράπολα, πεντάπολα, εξάπολα. Δίπολα μεγάλα υπάρχουν, δύο κύριοι πόλοι, προφανώς με τους προσκεκολλημένους και αυτούς που υποστηρίζουν τον κάθε πόλο. Αυτή τη στιγμή στη χώρα, έτσι όπως φαίνεται πλέον το πεδίο, το δίπολο είναι ή η Νέα Δημοκρατία ή η Ελλάδα.
0: Εντάξει,
1: προφανώς
0: υπάρχουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Τι...
1: Βεβαίως.
0: Λέτε αυτό που εκφράζεται, είναι... αλλά εκφράζεται αυτό που εκφράζει η Ελλάδα, εκφράζεται και από άλλα κόμματα πάνω κάτω όμοιες απόψεις.
1: Προφανώς και υπάρχουν και άλλα κόμματα. Και σας το λέω εγώ που προέρχομαι από ένα άλλο κόμμα, προέρχομαι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Σας λέω το εξής, ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον αυτό το δίπολο εκφράζεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και θα ήταν ευχής έργων όλες οι προοδευτικές δυνάμεις. Όπως για μένα προοδευτική δύναμη είναι το ΠΑΣΟ, ξεκάθαρα, να έρθουν σε αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε οι προοδευτικές δυνάμεις να αποτελέσουν τον εναλλακτικό πόλο κυβερνησιμότητας του αύριο.
0: Σας, μιας και αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις, σας προβληματίζει το γεγονός ότι έγινε η επιστροφή Τσίπρα, για την οποία πολλοί μιλούσαν, πολλοί υπέθεταν ότι θα γίνει, πολλοί προέβλεπαν, κάποιοι την ζητούσαν, την απαιτούσαν, έγινε, δημιουργήθηκε το νέο κόμμα. Δημοσκοπικά όμως δεν πετάτε στα σύννεφα, είστε σε χαμηλές πτήσεις. και πιο χαμηλές στο Πασόκ. Τι δηλαδή, είναι ποσοστό, ας πούμε, το 15-17%.
1: Βγήκε ο Τσίπρας μόνος του, κάνοντας ένα κόμμα και παίρνει 17%.
0: Καλά, 17 είχε πάρει και σε εκλογές.
1: Πάμε λοιπόν
0: ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι μόνος του, με ένα πλήρως δομημένο κόμμα.
0: 17, ναι.
1: Μάλιστα. Και έρχεται τώρα μόνος του και παίρνει 17. Για καθίστε να δούμε σε λίγο καιρό που θα δομηθεί όλο το κόμμα. Για καθίστε να δείτε που θα δομηθούν τα όργανα που θα μπορούν να συμμετέχουν όποιος είναι μέλος στα όργανα, θα μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα στα όργανα, να υπάρχει διάδραση μέσω του υβριδικού κόμματος και διαζώσεις αλλά και ηλεκτρονικά να δούμε που θα πάει.
0: Ναι, αν έπειθε ο ίδιος ο Τσίπρας, γιατί τώρα δεν μιλάμε για έναν πολιτικό ο οποίος δεν έχει θητεύσει πρωθυπουργός. Έχει θητεύσει πρωθυπουργός, άρα ο λαός γνωρίζει, έχει ζήσει επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα, που σημαίνει ότι η επιστροφή του, απαλλαγμένος όντας και από κάποια βαρύδια που είχε στο ΣΥΡΙΖΑ, και τα ξέρουμε όλοι και τα συζητά ο κόσμος, φαντάζομαι ότι θα περίμενε κάποιος να υπάρχει ένα ρεύμα, να έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα.
1: Νομίζω ότι το διαβάζετε λάθος. Ποιος άλλος πρωθυπουργός έφτιαξε κόμμα και πήρε 16-17% με το καλημέρα. Πείτε μου έναν.
0: Όχι, δεν έχετε άδικο σε αυτό, αλλά και τι λοιπόν, σημασία έχει η ιστορία. Δηλαδή...
1: Απόλυτη σημασία έχει, όταν μιλάμε δισκομοσκοπικά, έχει απόλυτη σημασία. Όταν βγαίνει μόνος ο Τσίπρας και χτυπάει μόνος το 1-17%, πριν έχει την οποιαδήποτε υποδομή, τον οποιοδήποτε κόμμα, το σας λέω.
0: Ναι.
1: Έρχεται ένα νέο κόμμα με διτούς τρόπους επικοινωνίας και με υβριδικό τρόπο και ψηφιακό και με φυσική παρουσία, και θα δείτε σε λίγο καιρό ότι το 2 θα είναι κάτι, το 2 μπροστά στις δημοσκοπήσεις, στα ποσοστά της Ελλάς, θα είναι κάτι το οποίο θα το έχουμε σαν βάση.
0: Μάλιστα. Εδώ σε τοπικό επίπεδο εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε, σε πρακτικό επίπεδο εννοώ, πόρτα-πόρτα, συζήτηση με τον κόσμο, γιατί καλά τα συντονιστικά όργανα, αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε κόσμο, έτσι δεν είναι? Κάθε κόμμα θέλει κόσμο. Θέλει να μιλήσει με την κοινωνία, εννοώ.
1: Πιστέψτε με ότι στην προσπάθειά μου στη δημιουργία αυτού του συντονιστικού, το πρόβλημα δεν το είχα πού θα βρω κόσμο, το πρόβλημα είχα πώς θα επιλεχθεί αυτός ο κόσμος. Πώς θα επιλεχθεί ο κόσμος αυτός, πώς θα γίνει η επιλογή.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούσα να υπάρχει τεκμηριωμένη πρόταση πλήρως για να μπορέσει να γίνει αυτή η επιλογή. Γιατί υπήρχε πληθώρα ανθρώπων οι οποίοι θέλαν να μπουν στα όργανα. Και το επόμενο διάστημα θα γίνει πρόσκληση προς τα μέλη μας, και γι' αυτό καλό όσους μας ακούνε και είναι κοντά στις προοδευτικές δυνάμεις και κοντά στην Ελλάς, να γίνουν μέλη. Γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει πρόσκληση σε όλα τα μέλη να συμμετάσχουν σε όλα αυτά τα όργανα τα οποία σας είπα ότι θα δημιουργηθούν και δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα, για να μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να νιώσουν ότι ακούγεται στην ουσία και στην πραγματικότητα, ακούγεται η γνώμη τους, και να έχουν μία διάδραση και με τα κέντρα αποφάσεων, γιατί εμείς είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα το οποίο ο καθένας μπορεί να πει ελεύθερα τη γνώμη του και να ακούγεται η γνώμη του.
0: Μάλιστα. Εσείς παρόλα αυτά συνεχίζετε κανονικά και στο Δημοτικό Συμβούλιο ως επικεφαλής παράταξης δημοτικής, έτσι να το πούμε και αυτό, γιατί η Πάτρα αντιμετωπίζει μύρια όσα προβλήματα. Δεν ξέρω, έτσι κλείνοντας, αν θέλετε να μας κάνετε και ένα σχόλιο για την Πάτρα του σήμερα, που είναι ένας αχταρμάς, ένα εργοτάξιο το οποίο βέβαια είναι αναγκαίο να είναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να δώσουμε άλοθη στη δημοτική αρχή.
1: Και τα έργα δημιουργούν προβλήματα κατά την κατασκευή, όμως ξέρετε, κύριε Ροδίτη, το κρίσιμο σημείο ποιο είναι? Ότι εάν επιλέγουμε το σωστό τρόπο με τον οποίο να κάνουμε τα έργα, έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερη όχληση. Η δημοτική αρχή στην πόλη μας δεν έχει επιλέξει τον τρόπο που επιβάλλει η τέχνη της επιστήμης, αλλά έχει επιλέξει ένα δικό της τρόπο να χειρίζεται τα πράγματα. Εμείς από πριν 2 χρόνια, θα σας πω, ότι είπαμε για το κυκλοφοριακό χάος, υπήρχαν δημοσιεύματα, υπήρχαν δημοσιεύματα και σε εσάς, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι,
1: στο τότε μέσο που συνεργάζεστα, mm-hmm, όπου είχαμε πει για ότι θα συμβεί το κυκλοφοριακό χάος στην πόλη, έτσι, ναι, όπως πάει η Δημοτική Αρχή να υλοποιήσει τις πεζοδρομήσεις. Ακόμα μιλάμε για κάποιες αντιδρομήσεις, ακόμα μιλάμε για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ακόμα η Δημοτική Αρχή της πάει όλο πίσω και όλο πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν λύνονται έτσι τα πράγματα.
0: Βέβαια, από την άλλη είναι και τα έργα των οπτικών ινών. Υπάρχουν και του φυσικού αερίου. Μισό λεπτό για να θέσω και το ερώτημα. Μαθαίνω όμως, και πίσω από αυτά τα έργα καλύπτεται η Δημοτική Αρχή λέγοντας ότι δεν είναι δικά μου έργα, ρε παιδιά, αυτά φτιάχνουν, βάζουν οπτικές ίνες, βάζουν αγωγό για το φυσικό αέριο. Μαθαίνω όμως ότι ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει και οργάνωση σε αυτά τα έργα και να υπάρχει προϋπόθεση να έχει ολοκληρωθεί κάπου το σκάψιμο για να προχωρήσει.
1: Ακούστε
0: το σκάψιμο
1: λοιπόν
0: κάπου αλλού.
1: Ακούστε με λοιπόν. Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όταν γίνονται τα έργα τις έχει η αστυνομία.
0: Σωστό.
1: Ξεκάθαρο. Την άδεια εξκαφής σε όλων πλην του δικτύου φυσικού αερίου,
0: ναι,
1: το οποίο δεν χρειάζεται άδεια γιατί υπάρχει αντίστοιχο ΦΕΚ, όλοι οι υπόλοιποι τη λαμβάνουν από το Δήμο, από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
0: Ναι.
1: Άρα θα μπορούσε να έχει γίνει τουλάχιστον για όλους τους υπόλοιπους. Εντάξει, το φυσικό αέριο το ακούω.
0: Ναι.
1: Αν και αυτός θα μπορούσε να έχει κληθεί ο εργολάβος και να βρεθούν οι χρυσές τομές για εξκαφές και για αυτόν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και σε συγκεκριμένες περιοχές τις οποίες θέλει. Άρα θα μπορούσε ο Δήμος να έχει συντονίσει όλους τους υπόλοιπους, να τους φωνάξει και να έχει συντονίσει όλους τους υπόλοιπους για να μπορεί να υπάρξει μια ιεράρχηση και μια σωστή δρομολόγηση των έργων με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει η λιγότερη όχληση. Αυτό το οποίο σας λέω, που θα έπρεπε να το έχει κάνει χρόνια τώρα για όλα τα έργα του, φαίνεται από ό,τι άκουσα τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον τελευταίο καιρό, ότι πλέον με το που ήρθε ο Σεπτέμβρης και ήρθε το φθινοπορεινό χάος στους δρόμους, τελείωσε η καλοκαιρινή καμπάνια του λαού,
0: ναι,
1: γέμισε η πόλη, ότι τώρα έχει αρχίσει και κάτι κάνει σε συσκέψεις συντονισμού μεταξύ των εργολάβων για τη διευθέτηση των έργων και τη μείωση της όχλησης. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Και αυτή, μάλιστα, είναι πάγια τακτική την οποία εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή στον τόπο μας.
0: Είστε και μηχανικός,
1: το
0: οπότε
1: μέχρι τελευταία στιγμή, εγώ ποτέ δεν επέκρινα τη Δημοτική Αρχή για τις προθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ. Αυτό που επέκρινα πάντα είναι για την αναποτελεσματικότητά της, πρώτον, και δεύτερον, για τις πολιτικές της παροπίδες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη εύχομαι. Καλή δύναμη, κύριε Βαλή.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Βαλής είναι και μηχανικός, οπότε μας απάντησε συνολικά και ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, πάτρα σπουδαία πόλη και πάλι. Δεν μπορούσαμε να μην το ρωτήσουμε για όσα συμβαίνουν σε αυτή την πόλη, την ταλαιπωρημένη που περιμένει τα κρουαζιερόπλια και τους τουρίστες κατά χιλιάδες να κατακλείσουν το χώρο του λιμανιού παλιού και νέου και να εισχωρήσουν στον πεζόδρομο, στους πεζόδρομους και στα μαγαζιά. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, η πόλη είναι ένα εργοτάξιο που και να εισχωρήσουν στον πεζόδρομο, στους πεζόδρομους και στα μαγαζιά, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, η πόλη είναι ένα εργοτάξιο.

που μας υπενθύμησε ο κύριος Αϊβαλής και έχει να κάνει με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες αποφασίζονται από την αστυνομία. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί έχει και η αστυνομία η τοπική μερίδιο ευθύνης για αυτό το μπάχαλο, διότι έχει την αρμοδιότητα και θα μπορούσε να πει «Στοπ, εκεί δεν κλείνω τώρα αυτή την περίοδο, αυτό το δρόμο, κλείνω από εκεί». Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε μια ενδοϋπηρεσιακή συζήτηση, συνεργασία. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει καμιά συνεργασία σε αυτή την πόλη.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο. Ακούτε Antenna Radio Πάτα 105,3. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο Live 24 του Antenna Πάτρας. Επιστροφή σε πολύ λίγο μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης

0: Παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Μαζί μας πάντα το Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Το αυθεντικό σούσι της πόλης σε έναν καταπληκτικό χώρο. Και όχι μόνο το αυθεντικό σούσι, αλλά πάρα πολλές, πάμπολες ασιατικές γεύσεις, μοναδικές, εκπληκτικές, παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες. Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, τηλέφωνο 2610-362-360. Και επειδή ψάχνεστε για να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο, για να αλλάξετε το αυτοκίνητό σας και να πάρετε ένα πιο καινούριο με λιγότερα χιλιόμετρα που να σας βγάλει μερικά αρκετά χρόνια ακόμα, τότε έναν θα εμπιστευτείτε στην Ακρωτηρίου 222 και Σελεύκου, Νεκτάριος Κόνδρας, εκεί όπου τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι για όλα τα βαλάντια, για όλες τις κατηγορίες και καλύπτεται όλες σας τις ανάγκες με αυτή την επιλογή. 2610-310-008. Νεκτάριος Κόνδρας, Ακρωτηρίου 222.

Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Είδαμε αυτό που συνέβη στη Βουλή Αχμένη και δεν μπορεί να το συγκρατήσει, να το συνειδητοποιήσει μάλλον ο ανθρώπινος νους. Την τραγική κατάληξη δηλαδή που είχε αυτός ο μοιραίος καυγάς στην ακτή Βουλή Αχμένη ανάμεσα σε 82χρονο, τον άτυχο που κατέληξε, τον άτυχο ηλικιωμένο από έμφραγμα, και τον 76χρονο με την 29χρονη αμαία σύντροφό του, η οποία ήταν μαζί του και η οποία επίσης συνελήφθη μαζί με τον 76χρονο, ο οποίος χτύπησε άγρια, από ό,τι είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες τουλάχιστον, τον 82χρονο, όταν εκείνος διαμαρτυρήθηκε επειδή πήγε ο δράστης, ο φερόμενος ως δράστης με την 29χρονη, να πάρουν τις συγκεκριμένες ξαπλώστρες που είχε ο 82χρονος, ο άτυχος 82χρονος με τη σύζυγό του. Πολλά νεύρα. Και νεύρα δεν βλέπουμε μόνο στους ηλικιωμένους, βλέπουμε και στους ανήλικους, βλέπουμε και στα 15χρονα, στα 16χρονα.

Νοπό είναι, νοπή είναι ακόμα η είδηση για τη μήνυση που έγινε από 16χρονο σε συνομήλικό του με τον πατέρα του να καταγγέλει στις αρχές ότι ο γιος του δέχτηκε γροθιές στο πρόσωπο. Και ήταν μια μήνυση η οποία οδήγησε σε σύλληψη. Το περιστατικό έγινε την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία. Ο 16χρονος διαπληκτήθηκε με άλλον 16χρονο και άρχισε να τον χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο. Είναι το μόνο περιστατικό, θα μου πείτε? Όχι, είναι κι άλλα. Δυστυχώς το αστυνομικό δελτίο είναι καθημερινά γεμάτο με τέτοια περιστατικά, κυρίως αφορούν σε ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων και κοριτσιών ενίοτε, και ακόμα πιο κρίμα, δεν μας κάνει πια εντύπωση. Το έχουμε συνηθίσει. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει. Να ακούμε ότι χτυπήθηκαν παιδιά και να το περνάμε στον ντούκου σαν είδηση, επειδή ακριβώς είναι τόσες πολλές μαζεμένες τέτοιου είδους ειδήσεις που αρχίζουμε πλέον και το συνηθίζουμε και δεν ακούγεται, δεν αντυχεί στα αυτιά μας κάπως περίεργα να μας κάνει να ξαφνιαστούμε, να κάνουμε το σταυρό μας, βρε αδερφέ, να πούμε τι έγινε. 15χρονα πλακώνονται τόσο άγρια, μα τόσο άγρια στο ξύλο. Και όμως και αυτή η είδηση είναι, εντάσσεται στον κατάλογο με τις συνηθισμένες πια ειδήσεις.

0: Είχαμε κανονίσει μια επικοινωνία με τον συνονόματο Ροδίτη Διονύση, τον κύριο Σάκη Ροδίτη, τον καθηγητή, τον πεπειραμένο μπαρουτοκαπνισμένο και παλέμαχο μαθηματικό, ο οποίος έχει ιδρύσει το Άστο Επικοινωνούμε, μια ομάδα για την οποία έχουμε μιλήσει ξανά στο παρελθόν, η οποία μάλιστα έκανε την πρώτη της συνάντηση για τη νέα χρονιά την περασμένη, μάλλον χτες Κυριακή, εδώ στην Πάτρα. Και καλό θα είναι να συμμετέχετε σε αυτή την ομάδα και στις δράσεις της, οι οποίες είναι πλούσιες και θα μας τις αναφέρει τώρα σε λίγο ο κύριος Ροδίτης, τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ροδίτη.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και για τα καλά λόγια.
0: Δεν είναι καλά λόγια. Είναι κάτι που νομίζω ότι είναι υποχρέωση να καταγράφουμε εμείς οι δημοσιογράφοι όταν κάτι καλό γίνεται σε αυτή την πόλη. Και να παροτρύνουμε και άλλους να το γνωστοποιούμε και να τους παροτρύνουμε να συμμετέχουν σε αυτό. Αλλά...
1: Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά έτσι νιώθουμε. Νιώθουμε ότι είμαστε όλοι όσοι νοιαζόμαστε για την πόλη μας, για τα παιδιά μας, για τους συνανθρώπους μας και για τους εαυτούς μας, για τη ζωή την ίδια. Είμαστε μία οικογένεια, ένα πράγμα. Και με τις, οι διαφορές μας είναι ελάχιστες. Αυτά που μας ενώνουν είναι πάρα πάρα πολλά. Και μια και η αφορμή της κουβέντας ήταν η χτεσινή Ολομέλεια.
0: Πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα ένα σχόλιο, αγαπητέ Σάκη Ροδίτη. Επειδή έχετε αναδείξει την εναλλακτική διδασκαλία και έχετε καταφέρει να φέρετε στην ομάδα σας, την Άστο Επικοινωνούμε, νέα παιδιά που βλέπουν με τελείως διαφορετικό μάτι το σχολείο, την εκπαίδευση, τη μόρφωση, και αρχίζουν και ηρεμούν, μένουν μακριά από βία, από κακεντρέχεια, και φυσικά αγαπούν τη μάθηση. Δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό. Θαύμα πάντως δεν είναι, δεν γίνονται θαύματα στην εποχή μας. Έχει πίσω του κάποιο λόγο. Και το θέλω να το συνδέσω με αυτό που έλεγα νωρίτερα, δεν με ακούγατε, για αυτά τα περιστατικά βίας που έχουμε μεταξύ ανηλίκων. Και ειλικρινά, τι πάει στραβά και εσείς εκείνη την ομάδα το κάνετε σωστά και καταφέρνετε αυτά τα 15χρονα παιδιά να τα φέρετε στην αγκαλιά σας και τελικά να φύγει από πάνω τους όποια τάση βίας και απέχθειας ακόμα και για τη μάθηση?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μία από τις ευτυχώς αρκετές καλές προσπάθειες που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, που όμως είναι σταγόνα στον ωκεανό στην πραγματικότητα, πολύ θετικές. Δεν υποτιμάω αυτό που γίνεται και αυτό που κάνουμε και εμείς και η ομάδα του ΦΕΝΕ και όλες οι ομάδες και οι καλοί πολλοί, όσοι ασχολούνται πραγματικά και δεν είναι λίγοι και συνάδελφοι πολλοί. Όμως ένα πράγμα που θα μπορούσε να βοηθήσει ουσιαστικά είναι να βρούμε έναν κοινό δυνατισμό, και το παλεύουμε με αυτές τις ομάδες. Έχουμε και μια ιστοσελίδα με καλές πρακτικές και θα προσπαθήσουμε φέτος να κάνουμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Η ομάδα λοιπόν είναι στη φιλοσοφία που ευτυχώς έχουν αρκετοί, που ευτυχώς έχετε και εσείς και εσύ μια και παιδάκι που είναι σε ηλικία ακριβώς, πώς, 18 χρονών είναι?
0: 19.
1: Άρα λοιπόν είναι μέσα στην καρδιά όλης της εξέλιξης και όλη την πολύ τα ξέρει και εκείνος τα έχει βρει. Και ελπίζουμε λοιπόν ότι δεν θα είναι ουτοπία να αλλάξουν πράγματα. Σε άλλες χώρες τα έχουν καταφέρει και έχουν αλλάξει. Άρα γιατί όχι και εμείς, χρειάζεται πολιτική βούληση, χρειάζεται λοιπόν και εμείς να πιέσουμε και να απαιτήσουμε από την κοινωνία, από την πολιτεία, την όποια πολιτεία, να κάνει αυτό που δεν έχει κάνει και που όλοι βλέπουμε τα προβλήματα. Βγαίνει η Πίζα και μας βγάζει τελευταίους εκεί πέρα, βγαίνουν τα αποτελέσματα και είναι κάτω από τη βάση το 80%, δεν είναι πράγματα που πρέπει άλλο να τα ανεχόμαστε, τα παιδιά ή το bullying, όλα αυτά. Όμως νομίζω ότι σου χρωστάει και μου χρωστάει μια κουβέντα, ειδικά για αυτό το θέμα, γιατί για μένα και σαν εκπαιδευτικός που είμαι, με καίει και με πονάει πάρα πολύ, και μια και υπάρχει καλή διάθεση και υπόθεση, θα βρούμε ευκαιρία να το...
0: Να το συζητήσουμε πιο διεξοδικά και πιο αναλυτικά. Και θα το κάνω αυτό, δεσμεύομαι να το κάνουμε αυτό. Πάμε τώρα στο Άστο Επικοινωνούμε. Λοιπόν, καταρχάς συστήστε μας την ομάδα. Τι σημαίνει Άστο και Επικοινωνούμε?
1: Πάλι ξεκινάμε με τα ψαγμένα ονόματα. Λοιπόν, ήταν η πρόταση ενός τότε, πριν από 25 χρόνια, 18χρονου νέου παιδιού, ο οποίος είχε πει ότι πρέπει να είναι ένας σύλλογος που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Είπε, αντιεξυσυχαστικός σύλλογος τωρινών ονειροπόλων. Επικοινωνούμε. Ή το είχε πει κιόλας, ας το αστέ επικοινωνούμε. Τελικά, ο τίτλος είναι ας το επικοινωνούμε, που πραγματικά μέσα στη φιλοσοφία το καταφέρνει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Είναι ομάδα, επικοινωνία, δημιουργία, χώρος για όλους. Και γι' αυτό μπορεί να περιφερνευόμαστε, το έχουμε καταφέρει.
0: Ωραία. Όταν λέτε για όλους, ποιοι μπορούμε να έρθουμε και τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Για όλες, λοιπόν, όλες οι ομάδες είναι για 18 και άνω. Εκτός από μία ομάδα, η οποία είναι η ομάδα που αφορά τα μικρά παιδιά, σχολική, μικρά τάξη δημοτικού και νηπιαγωγείου, όπου σε αυτή την ομάδα διαβάζουν, είναι αφήγηση λαϊκού παραμυθιού τη λένε, αλλά κάνουν κατασκευές, χορό, τραγούδι. Είναι μια υπέρχη νηπιαγωγός η Δήμητρα, η οποία εντάξει, είναι μια αγκαλιά τεράστια για τα παιδάκια, και όσοι έχουν, δεν έχουμε χώρο, δηλαδή πραγματικά είναι εκατοντάδες πια τα μέλη μας, και μακάρι, δεν θέλω να γκρινιάξω, δεν έχουμε χώρο, θα μπορούσε κάποιοι να νιακτούν και να πούμε, ωραία, κάτι γίνεται εκεί πέρα, ας βοηθήσουμε λίγο.
0: Κάποιοι στο Δήμο, για παράδειγμα, λέμε τώρα.
1: Άστα, να μην τα αρχίσουμε και τα, ναι, γιατί είναι όλα. Ναι. Ήμασταν βέβαια 17 χρόνια στη Βαλτετσία, εκεί πέρα είχαμε χώρους, επισκευάσαμε το χώρο, δουλέψαν πάρα πάρα πολύ καλά.
0: Τώρα που είστε, πού έρχεται κάποιος, πού μπορεί να θέλει να συμμετάσχει.
1: Σαχτούρη και Υψηλά του Γωνία, είναι, είναι ουσιαστικά δύο χώροι, ένας μεγάλος χώρος και πιο πάνω το καλλιτεχνικό εργαστήρι, αλλά είναι μια μάνα πίσω από την άλλη.
0: Και να πούμε κάτι...
1: 17
0: ομάδες. 17
1: ομάδες.
0: Με διαφορετικές θεματικές ενότητες. Έτσι.
1: Για καινούριες ομάδες. Τους είπαμε, ρε παιδιά, να δούμε αν υπάρξει χώρος, γιατί...
0: Εγώ θα το πω δημοσιογραφικά. Από το να βοηθάτε κόσμο μέχρι να μαθαίνετε τα παιδιά μαθήματα σχολείου με εντελώς διαφορετικό τρόπο που γίνεται πιο ελκυστικός για τα ίδια τα παιδιά, προσοχή. Κανείς δεν χρειάζεται να βάλει το χέρι στην τσέπη. Μόνο καλή διάθεση και νιάξιμο για αυτό που θέλει να κάνει.
1: Κοίταξε, είμαστε μόνο εθελοντές και σωματείο. Δηλαδή δεν έχουμε κάνει το βήμα, χωρίς να θέλω να υπονοήσω τίποτα, να κάνουμε άλλου τύπου οργάνωση που θα μας άνοιγε ευκολίες.
0: Όχι, το διευκρινίζω για να μην πούν κάποιοι ότι είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα όλο αυτό που λέμε.
1: Όχι, απλά δεν είναι μικροκερδοσκοπικού, είναι τελείως λαϊκής βάσης, είναι σωματείο. Και κανένας δεν νιώθει ότι αυτός είναι ο πρόεδρος, ότι είναι η ταμεία, ο γραμματέας. Όλοι είμαστε μια παρέα. Και έτσι πάει, και έτσι θα πάει. Με κεντρίζει να πω κάτι, αλλά δεν ξέρω τον πολύτιμο χρόνο σου.
0: Να το πείτε και να κλείσουμε με αυτό.
1: Θα το πω. Λοιπόν, το καλοκαίρι ολοκληρώσαμε ένα διετές πρόγραμμα με την ομάδα νέων αστογραφίες, η οποία συνεχίζει και έχει την πρώτη συνάντηση στο Σαββάτο, 7 η ώρα. Κάναμε ένα διετές πρόγραμμα με θέμα τον πολιτισμό, τη δημοκρατία και το περιβάλλον, με μια αντίστοιχη συλλογικότητα στη Γαλλία, στην Σεντ. Είναι κοντά στο Κονιάκ, το Μπορντό, τέλος πάντων, είναι πιο γνωστά. Εκεί πέρα λοιπόν πήγαμε το καλοκαίρι, 20 νέοι μας, και υλοποιήσαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο πρόγραμμα. Δεν θα σταθώ όμως σε αυτό, θα σταθώ ότι εκεί η τοπική παράδοση, ο Δήμος, έχει αγκαλιάσει αυτή τη συλλογικότητα, τους έχει δώσει 3 κτίρια. Έχουν 14 εργαζόμενους που αμείβονται, και βέβαια εκείνοι ήρθαν εδώ στην Ελλάδα και ανοίξαν ένα στόμα μέχρι το πάτωμα. Πώς είναι δυνατόν μόνο εθελοντές και μόνο με μια συνδρομή 30 ευρώ το χρόνο και χωρίς τη στήριξη που έχουμε εμείς, δεν έχουμε από το Δήμο εμείς στήριξη. Δεν έχουμε. Ελάχιστη, ψήγματα, τίποτα σχεδόν. Και πώς τα καταφέρνετε. Είναι δυνατόν, και ήρθαμε περίεργοι να δουν. Πώς έχετε τόσες ομάδες και φωτογραφία και πεζοπορία και επιτραπέζια και καλλιτεχνικό και ταινίες μικρού μήκους και χορευτικά και αφήσεις.
0: Και δεν σας έχουν δώσει ένα γραφείο. Μάλιστα.
1: Πώς.
0: Σας ευχαριστώ. Το κρατάμε αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα, και το άλλο είναι το καμάρι μας, ότι τα καταφέρνουμε και ελπίζουμε βέβαια ότι όλο και κάποιο θαύμα μπορεί να γίνει. Ο χώρος είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη ανάγκη.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ροδίτη μου.
1: Εγώ τι να πω, τι να πω. Λοιπόν, ευχαριστώ. Για τα εναλλακτικά που με καίνε πάρα πολύ, μια και έδειξε ένα ενδιαφέρον και μια ποιότητα, γιατί ξέρω ότι πάντα σε καίει, και για το παιδί σου που το ζούσε τώρα που ήταν στην τρίτη ηλικίου και έβλεπε
0: πανελλήνιες
1: και όλα τα πολύ έντονα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει με κάποια ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε. Υπάρχουν πολλοί
0: κατάλληλοι. Θα το κουβεντιάσουμε μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ, Ρενό, Πεζό, Νισάν και όχι μόνο BMW, ό,τι μάρκα θέλετε. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στα μέτρα σας. Καλύπτετε τις απαιτήσεις σας όλα αυτά στο otonektarioskondras.gr. Αν μπείτε να πατήσετε, να γίνετε και ακόλουθοι στη σελίδα, διότι επισκεπτόμενοι το χώρο των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Νεκτάριου Σκόνδρα στην οδό Ακρωτηρίου 222 θα βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε. Είτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, είτε επαγγελματικό όχημα, είτε μεγαλύτερο, είτε για δυνατά γκάζια, ξέρετε εσείς. Εκεί θα βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε. Νεκτάριος Κόνδρας, εγγυημένη ποιότητα, διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ευελιξία στις επιλογές και οικονομικές λύσεις. Και όλα αυτά, αφού τα ολοκληρώσετε και αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας, κάντε μια βόλτα ψηλά Λόνια 20 και Παναχαϊκού στο αυθεντικό σούσι της πόλης, εκεί όπου στο σούσι Μπαρ Νούντουλς Άγια έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε δεκάδες ασιατικές γεύσεις, όλες παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες. Στο σούσι Μπαρ Νούντουλς Άγια, 2610-362-360. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.
2: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακρωτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420562.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
17: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τον θανάσιμο τραυματισμό της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της και με το πρώτο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
18: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
17: Οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρα σε τίτλους.
18: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ενώπιον του ανακριτή η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ισχυρίστηκε ότι τον είχε συναντήσει 2 μέρες πριν από τον θάνατό του και έδωσε εξηγήσεις για τον λόγο που έφτασε στα χέρια του η φωτογραφία από την προφυλακισμένη γιατρό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, μήνυμα συνεργάτιδας της γιατρού ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη.
17: Από σήμερα έλεγχοι σε ιδιωτικές μονάδες υγείας που χαρακτηρίστηκαν κόκκινες από την πιλωτική λειτουργία του MedWatch. Παράλληλα θα εξεταστούν και τα εκατοντάδες ιατρία που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία. Λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας από το 2019 σε νοσοκομεία, ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές, όπως αποκάλυψε η Real News.
18: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 25χρονης σε ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, δέχθηκε μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από διαπληκτισμό. Ωστόσο, αρχικά είχε καταθέσει ότι τους είχαν ληστέψει 4 κουκουλοφόροι.
17: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία μετά τη διπλή ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους δεν κατάφερε να μπουν στο κοινοβούλιο του κρατηδίου Μέγκελβούργο, όπου κυριάρχησε το ακροδεξιό AfD, ενώ ήταν δεύτερη στο Βερολίνο που νίκησε η αριστερά. Καταστροφή χαρακτήρισε ο καγκελάριος Μέρτς το αποτέλεσμα, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί.
18: Συναντήσεις με τους επικεφαλείς κορυφαίων εταιριών υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και η προσέλκυση επενδύσεων.
17: Άγριος καυγάς μεταξύ ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Το θύμα διαπληκτίστηκε και πιάστηκε στα χέρια με 76χρονο, ενώ στην υπόθεση ενεπλάκη και νεαρή κοπέλα με πρόβλημα αναπηρίας. Στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.
18: Σε ισχύ από σήμερα οι νέες ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, οι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζητούν προστασία της κυρίας κατοικίας, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους.
17: Μόνες τους σε πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης περιφέρονταν 2 αδελφές 2 και 4 ετών. Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία που συνέλαβε τον πατέρα τους με καταγωγή από την Γκάνα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.
18: Στα αθλητικά, δύσκολες εκτός έδρας νίκες πέτυχαν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στην 5η αγωνιστική της Super League. Με 1-0 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός κέρδισε την Καλαμάτα και διατήρησε το αίτητο. Με 2-1 η ΑΕΚ επικράτησε του Βόλου. Με 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε το Λεβαδιακό. Και ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Αγρίνιο κερδίζοντας με 3-1 τον Πανετολικό.
17: Δεν κατάφερε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία στο νοκάουτ αγώνα για τη φάση των 16.
18: Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν από αύριο τα ξημερώματα έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης και θα επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Θα επηρεαστεί και η Αττική. Βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι της Τετάρτης.
19: Η κίνηση στους δρόμους.
18: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
20: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού ανά τμήματα σε Άνω Πατήσια Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στην Ομόνοια, στις Πανεπιστημίου και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας σε Φιλοθέη Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου αλλά και στο Ψυχικό. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνωνος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
18: Έχουμε και πάλι ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, Παναγιώτη.
20: Ναι, σε ισχύ έχουν τεθεί τροποποιήσεις στη γραμμή 3 του μετρό μέχρι την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τίθεται σε λειτουργία λεωφοριακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
19: Το θέμα της ημέρας.
17: Το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε νωρίτερα ο υπνοθεραπευτής που έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης από την προφυλακισμένη γιατρό της Οδού Καρνεάδου. Κλήθηκε να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις και να απαντήσει ποια είναι η σχέση του με τη γιατρό και αν γνώριζε τις πρακτικές της. Εξερχόμενος, ισχυρίστηκε ότι είχε συναντήσει μια φορά τον Γιώργο Μαζονάκη 2 ημέρες πριν το θάνατό του. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγα λεπτά.
0: Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξει η έρευνα της δικαιοσύνης.
21: Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
0: Μία φορά μόνο τη Δευτέρα. Αρκετά...
17: Οι έρευνες των αρχών που εξετάζουν εξονυχιστικά την υπόθεση συνεχίζονται και στο μικροσκόπιο φέρεται να έχει μπει γραπτό μήνυμα από γραμματέα του ιδιωτικού ιατρείου, το οποίο ανέφερε ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη και αμέσως μετά διαγράφει. Στο φως της δημοσιότητας έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία, Θεοδόση Πάνου, που χρήζουν διερεύνησης.
22: Βεβαίως και αναφέρθηκες και σε αυτό το μήνυμα, το οποίο θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό για την ερευνητική διαδικασία, διότι από το Real FM. Σχεδόν από τις πρώτες ημέρες είχαμε κάνει λόγο και για διάφορες ουσίες που είναι δυνατόν να είχαν χορηγηθεί στο Γιώργο Μαζονάκη, ανάμεσά τους και η μέθη βεβαίως. Και αυτό θα φανεί κυρίως από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ίσως να είναι έτοιμες την επόμενη εβδομάδα, θέλουν, είναι μια διαδικασία πολυήμερη οι τοξικολογικές. Το μήνυμα αυτό που έχει καταφέρει να ανασύρει από κινητό εργαζόμενης στο ιατρείο του Οδού Καρνεάδου η ελληνική αστυνομία και πιο συγκεκριμένα η ειδική στα κλιματολογικά εργαστήρια της Ελλάς έγραφε ότι άστα αναφέρει το όνομα της γιατρού, η ΤΑΔΕ έδωσε, χορήγησε μέθη. Το μήνυμα αυτό είναι συνεχεία, διαγράφεται. Πλην όμως και με τα εξελιγμένα μηχανήματα που διαθέτουν στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να το ανασύρουν. Και φαίνεται ότι δεν είναι μόνο αυτό, διότι τι βλέπουνε, και ένα περίεργο φαινόμενο. Ας το χαρακτηρίσουμε εμείς περίεργο φαινόμενο. Στους 3-4 υπολογιστές που έχουν κατασχέσει οι αστυνομικοί και ερευνώντας πιθαμής προς πιθαμής στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, φαίνεται ότι συστηματικά σε καθημερινή βάση, προφανώς πριν, αλλά και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου διέγραφαν πάρα πολλά δεδομένα, πάρα πολλά αρχεία σε συστηματική βάση. Αυτά τα αρχεία και από το παρελθόν αλλά και στην συνέχεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που φαίνεται εκεί να υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, όλα αυτά θα ανασυρθούν και θα ερευνηθούν σπιθαμή προς σπιθαμή από τους ειδικούς. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τα εργαστηριακά ευρήματα, έχουμε, λένε οι ειδικοί, ότι έχουν ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά τους, γιατί φαίνεται να είναι μεγάλος ο όγκος των αρχείων. Τώρα, ο φερόμενος υπνοθεραπευτής, ο οποίος πριν από λίγη ώρα ολοκλήρωσε την διαδικασία της κατάθεσης και το τονίζω ως μάρτυρας, ο άνθρωπος αυτός δεν εμπλέκεται σε κάτι, δεν κατηγορείται για το παραμικρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να είπε στον ανακριτή ότι συνεργάζονταν με τους δύο γιατρούς. Κάτι που δεν είναι άγνωστο, το έχει υποστηρίξει και σε δημόσιες δηλώσεις του. Αναφέροντας μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι δεν είναι οι μοναδικοί γιατροί με τους οποίους συνεργάζεται, αλλά έχει και με άλλους γιατρούς σύμβαση. Όπως καταλαβαίνετε, οι πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο, καθώς η διαδικασία...
17: Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και η διαδικασία του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή Θεοδόση. Και ακούσαμε ότι είπε ότι είχε δει τον τραγουδιστή 2 ημέρες πριν το θάνατό του, μία φορά.
22: Ναι. Ακριβώς, σε εστιατόριο στο ψυχικό, με σκοπό να κάνει ένα πρώτο του ιστορικό, ας το πούμε. Έτσι και εν συνεχεία είχαν το ραντεβού όταν πια θα ολοκληρώνονταν η διαδικασία, γιατί δεν δυσκολεύομαι να το πω θεραπεία ή ιατρική πράξη, όταν πια θα ολοκληρώνονταν αυτή η διαδικασία στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου. Εξήγησε γιατί έστειλε το μήνυμα, εξήγησε γιατί απήντησε στο μήνυμα η γιατρός που έκανε αυτές τις ενέργειες στο Γιώργο Μαζονάκη όσον αφορά στην πλάσμα αφαίρεση. Και όλα αυτά βεβαίως θα συνεκτιμηθούν. Οι πληροφορίες λένε ότι στο πεδίο της κύριας ανάκρισης με αυτά που είπε φαίνεται να έχει βοηθήσει αρκετά στο να προχωρήσει, στο να κάνει μεγάλα βήματα η κύρια ανάκριση. Γιατί πια από την προανάκριση έχουμε φύγει, η προανάκριση είναι ό,τι κάνει η αστυνομία, κύρια ανάκριση, πια είναι στα χέρια του ανακριτή και του εισαγγελέα η έρευνα και εκεί πια είναι πολύ συγκεκριμένα τα δεδομένα.
17: Ένα είναι σίγουρο ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
18: Εν τω μεταξύ, από σήμερα αρχίζουν οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch στο νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας τις δραστηριότητες ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα εξεταστούν και οι εκατοντάδες δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, Εμίλια Σταθάκου.
1: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο ελεγκτικό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας, που είναι ουσιαστικά ένα εξελιγμένο ηλεκτρονικό ραντάρ, το οποίο σαρώνει διαρκώς το διαδίκτυο για τον εντοπισμό παραβάσεων στον χώρο της υγείας. Όπως φαίνεται, έχουν ήδη εντοπιστεί λαβράκια, δηλαδή σαρώθηκαν ψηφιακά περίπου 8.500 δομές και από τη μαζική αυτή αναζήτηση βρέθηκαν 231 δομές και 5.500 διαφημιστικές αναφορές, οι οποίες θέλουν περαιτέρω διερεύνηση. Τα στοιχεία αυτά θα αποσταλούν στους ιατρικούς συλλόγους και στην αρχή διαφάνειας, οι οποίοι και θα ελέγξουν αν έχουν γίνει παρανομίες.
18: Και από ό,τι φαίνεται, μέσα σε αυτές τις δομές περιλαμβάνονται εκτός από ιατρία, σπα, κέντρα αισθητικής, Ινστιτούτα, ακόμη και κομμωτήρια, τα οποία διαφήμιζαν ότι έκαναν πράξεις που προφανώς δεν μπορούσαν να κάνουν. Μένεις μαζί μας, Εμιλία, να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Αδώνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Open, είπε ότι τα ιατρία και τα Ινστιτούτα που ελέγχονται δεν είναι όλα ένοχα.
2: Αυτοί οι 231 που κατηγοριοποίησε το σύστημα δεν είναι αναγκαστικά ένοχοι. Είπαμε να κάνει γρήγορα τον πρώτο έλεγχο ο ΙΣΑ, γιατί είναι για την Αθήνα μόνο αυτό, θα κάνουμε τόσο τον πειράξη με όλη την Ελλάδα. Αν δούμε ότι κάτι υπάρχει πραγματικά σοβαρό σε αυτά, θα το παραπέμπουμε και εμείς οι δικαστικές αρχές. Εάν έμπαινε ένας έλεγχος και έβλεπε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης συγκεκριμένο της ΓΑΚΑ, θα έκλεινε το ιατρείο αυτό. Το άψο κινητό θα κάνει τα εξής δύο πράγματα. Θα μπορεί να βάζει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του γιατρού και να σου βγάζει αυτομάτως τι άδεια έχει. Θα συνδέεται το app με την άδεια. Η άδεια γράφει τι μπορεί να κάνει. Πας σε ένα γιατρό που σου γράφει είναι παθολόγος, γενικός γιατρός και μπορεί να σου συνταγογραφεί. Και δει τα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Και την ώρα που είναι μου πει, αδερφέ, εδώ δεν γράφει για πλασμαφαίρεση. Πώς το έχει το μηχάνημα. Και δεύτερον, πάνω στο app θα υπάρχει και καταγγελία. Θα μπορεί να βγαίνει να λες, πήγα στο γιατρό αυτόν και ένα, δύο, τρία.
18: Πάντως φαίνεται, Εμιλία, ότι η παραϊατρική λειτουργεί εδώ και χρόνια ανεξέλεγκτα στη χώρα μας. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από 4.000 ελέγχους σε νοσοκομεία, ιατρία, Ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές και έχουν βγάλει αρκετά λαβράκια, όπως αποκάλυψε η Real News.
1: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πραγματικά σοκαριστική εικόνα που δείχνει το ανεξέλεγκτο τοπίο, ειδικά στον χώρο της αισθητικής και της ομορφιάς. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των ελεγκτών βρέθηκαν μεταξύ άλλων εδοφλέβιες θεραπείες που φέρονταν να παρέχονται για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, εφαρμογές μπότοξ σε κομμωτήρια και σε διαμερίσματα Airbnb, αλλά και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η ενέργεια ιατρικής πράξης από απλό υπάλληλο του ιατρείου με καθοδήγηση του ιατρού μέσω βιντεοκλήσης. Ενώ σε άλλη περίπτωση.
18: Μέσω βιντεοκλήσης. Απίστευτα πράγματα.
1: Έτσι ακριβώς. Ενώ σε κατοικία στη Θεσσαλονίκη είχε στηθεί παράνομο ιατρείο αισθητικής, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν μπότοξ αλλά και φιαλίδια ενέσει της αυξητικής ορμόνης που κυκλοφορούσαν παράνομα στην Ελλάδα. Στη μακρά λίστα των περιστατικών που έχουν απασχολήσει τις αρχές περιλαμβάνονται ακόμα εδοφλέβιες θεραπείες που εμφανίζονται ως θεραπείες ακόμα και για Αλτσχάιμερ, αλλά και πολλές άλλες παρεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εκτός του πλαισίου ενός κανονικά αδειοδοτημένου ιατρείου. Πολλές καταγγελίες έχουν φτάσει και στην δερματολογική εταιρεία. Για παράδειγμα, Ρωσίδα που το έπαιζε δερματολόγος, νοικιάζει Airbnb και μέσω Instagram κλείνει τα ραντεβού της. Ενώ κομμωτήριο στα Βόρεια Προάστια διέθετε δωμάτιο στη πίσω πλευρά του καταστήματος όπου έκαναν μπότοξ, μάλιστα σε πολύ χαμηλές τιμές. Σε άλλη περίπτωση, κομμωτήριο πάλι διέθετε ιατρικό μηχάνημα λέιζερ αποτρίχωσης, το οποίο λειτουργούσε με μη εξειδικευμένο προσωπικό. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα κέντρα αισθητικής δεν ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους, mm-hmm. γιατί θεωρούνται εμπορικές επιχειρήσεις. Οπότε κατανοούμε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν τα επισκεπτευόμαστε.
18: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία.
17: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η εμψυχρό δολοφονία 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή σε κιόσκι με τραύματα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές ανέκριναν τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος υποστήριξε αρχικά ότι και οι δυο τους είχαν δεχτεί επίθεση από αγνώστους. Τελικά, ωστόσο, αναγκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του. Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα και σύμφωνα με μαρτυρίες είχε συχνά έντονους διαπληκτισμούς. Η συνάδελφος από τα Γιάννενα, Σοφία Τσέπα, έχει περισσότερες λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, μία ακόμη στιγερή γενοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Ολόκληρη Ήπειρος και η Ελλάδα παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις εξελίξεις γύρω από την αποτρόπαια δολοφονία της 25χρονης, όπως είπες και εσύ, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής σε κιόσκι ποδηλατόδρομο της πόλης. Δράστης, ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος μάλιστα, να πούμε ότι ταξίδευσε από την Αθήνα στην Ιγουμενίτσα για να τη συναντήσει, παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει εδώ και ένα μήνα. Η ιατροδικαστική έκθεση αποτυπώνει την απόλυτη αγριότητα της επίθεσης. Η άτυχη κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε όλο της το σώμα, στο θώρακα και την πλάτη, με δύο βαθιά θανατηφόρα χτυπήματα στον τράχυλο. Τώρα, το χρονικό της αποκάλυψης, να πούμε ότι περιλαμβάνει μια πρωτοφανή προσπάθεια από προσανατολισμού των αρχών. Στις 9 και 39 το βράδυ, διερχόμενος πολίτης εντόπισε μόφυρτη την κοπέλα και κάλεσε το ΕΚΑΒ. 5 λεπτά αργότερα, ο ίδιος ο δράστης τηλεφώνησε στην άμεση δράση. Το σημειώνουμε αυτό, ατηλεφώνησε αμέσως μετά το τηλέφωνο του πολίτη, παριστάνοντας το θύμα, ισχυριζόμενος ότι τους επιτέθηκε ομάδα 4 κουκουλοφόρων για να τους ληστέψει.
17: Πήγε να θολώσει τα νερά, Σοφία.
3: Ορίστε.
17: Πήγε να θολώσει τα νερά,
3: έτσι,
17: ο δράστης.
3: Ακριβώς, και μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα το μυαλό του και για να στηρίξει το άλοθή του, αυτοτραυματίστηκε σοβαρά. Συγκεκριμένα, ο ιατροδικαστής που εξέτασε το δράστη εντόπισε πολλά τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος, επαναλαμβάνω, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα κοντά στην καρδιά. Ο δράστης φέρει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση. Υπό την πίεση όμως των αστυνομικών της ασφάλειας, ο δράστης κατέρευσε και ομολόγησε, υποδεικνύοντας μάλιστα το σημείο που πέταξε το φωνικό όπλο. Ισχυρίστηκε ότι τσακώθηκαν για οικονομικές διαφορές 2.000 ευρώ και ότι έχασε τον έλεγχο, μάλιστα είπε ότι τον έβρισε. Δυστυχώς το θύμα και θόλωσε το μυαλό του με αποτέλεσμα να την δολοφονήσει. Ωστόσο, το γεγονός ότι ταξίδεψε από την πρωτεύουσα, φέροντας ήδη μαζί του το μαχαίρι, οδήγει την Ελλάδα στο ασφαλές συμπέρασμα πως πρόκειται για έγκλημα που ήταν προμελετημένο. Αυτή την ώρα, ο καθομολογία δράστης νοσηλεύεται φρορούμενο στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου υποβλήθηκε σε παροχέτευση πνεύμονα και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του. Μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Βεβαίως, να πούμε ότι ταυτόχρονα εξετάζονται όλα τα ευρήματα από το σημείο της δολοφονίας, καθώς και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν του καυγά και της επίθεσης. Δυστυχώς, τα νέα δεν ήταν καλά από την Ιγουμενίτσα. Σήμερα ελπίζω κάποια άλλη φορά να έχουμε να πούμε κάτι ευχάριστο.
17: Τα χτυπήματα δείχνουν απίστευτη βαρβαρότητα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία.
18: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στον πολιτικό σεισμό που σημειώθηκε στη Γερμανία μετά τη διπλή ήττα που υπέστησαν οι χριστιανοδημοκράτες. Στις εκλογές του κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία δεν πέτυχαν καν το όριο του 5%, μένοντας εκτός κοινοβουλίου, ενώ πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ. Στη δεύτερη κάλπη, αυτή του Βερολίνου, επικράτησε η αριστερά με το κόμμα του Καγκελάριου να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, καταγράφοντας ωστόσο μεγάλες απώλειες. Για καταστροφή κάνει λόγο ο Μέρτς, ο οποίος ωστόσο διαμηνεί ότι θα παραμείνει στη θέση του, παρά τις τεράστιες πιέσεις που δέχεται, Ευαγγελία Ρετέ.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, η Γερμανία βρίσκεται σε μια κατάσταση σοκ, διότι χθες υπήρχε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα από τις δύο πλευρές της χώρας, δηλαδή και από τη Δυτική Γερμανία και από την Ανατολική. Στο Ανατολικό Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και στο Βερολίνο, είχαμε δύο διαφορετικά αποτελέσματα των δύο ριζοσπαστικών άκρων. Στην πρώτη περίπτωση, στο Μεκλεμβούργο, έχουμε την εναλλακτική για τη Γερμανία, το ΑΕΦΔΕ, που ήρθε πρώτο με ένα συντριπτικό για τα δεδομένα της περιοχής 38,3%.
18: Είναι η δεύτερη νίκη του ΑΕΦΔΕ μέσα σε λίγες ημέρες, μέσα σε δύο εβδομάδες.
4: Μέσα σε δύο εβδομάδες, Ελισάβετ, σαρώνει κυρίως στην Ανατολική Γερμανία. Δεύτερο, εκεί ήρθε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,4%. Και όπως είπες και εσύ, το κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς και οι Χριστιανοδημοκράτες δεν κατάφεραν ούτε καν να φτάσουν το 5%, έπεσαν στο 4,9%. Εξού και ο ίδιος ο Μέρτς ομολόγησε ότι πρόκειται για μια καταστροφή.
18: Είναι ιστορική αποτυχία, αν σκεφτούμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει ξανασυμβεί να μείνει το CDU εκτός κοινοβουλίου.
4: Πρώτον αυτό, και δεύτερον, όπως επισημαίνουν σήμερα όλοι οι αναλυτές στη Γερμανία, είναι πολύ σημαντική αυτή η δεύτερη μεγάλη νίκη του ΑΕΦΔ, διότι η ακροδεξιά στη Γερμανία ήταν ένα ταμπού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ταμπού που έχει σπάσει και που πλέον σαρώνει όλες τις περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας. Στο Βερολίνο πάντως είχαμε μια ανατροπή από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος. Η αριστερά, Die Linke, ήρθε πρώτη με 25,3%, σχεδόν διπλασιάζοντας την προηγούμενη εκλογική της δύναμη. Το CDU που κυβερνούσε μέχρι τώρα την πόλη μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες περιορίστηκε στο 19%, ενώ η AfD πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της στο Βερολίνο, περίπου 16%, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το ποσοστό της από τις περασμένες εκλογές. Αυτό πλέον έχουμε...
18: Το ερώτημα τώρα, Βαγγέλη, είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί κανείς δεν θέλει να συναρχιαστεί με το AfD. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Αυτό ψάχνουν όλοι.
4: Όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστούν με το AfD. Ωστόσο, βλέπουμε σε κάποιες περιοχές το ίδιο το AfD να προτείνει κυρίως στους Χριστιανοδημοκράτες να έρθουν σε συνεργασία μαζί του, και κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προβλέψει αν αυτή η απομόνωση της ακροδεξιάς θα παραμείνει ή αν κάποιο κόμμα θα τη σπάσει. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε λίγο και το πολύπλοκο σύστημα, το εκλογικό στη Γερμανία, διότι η Γερμανία αποτελείται από 16 ομόσπονδα κρατήδια και το κάθε ένα έχει το δικό του εκλογικό σύστημα και τον εκλογικό νόμο. Τα περισσότερα κρατήδια ακολουθούν μια μορφή αναλογικής εκπροσώπησης, σε πολλά δηλαδή ο ψηφοφόρος έχει δύο ψήφους. Μία για συγκεκριμένο υποψήφιο στην περιφερειά του και μία για ένα κόμμα. Σε διαφορετικά κρατήδια όμως υπάρχουν διαφορετικές κανόνες και διαφορετικά όρια, κάτι που καθιστά όλο το σύστημα πολύ πολύπλοκο. Επίσης, να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό εδώ, Ελισάβετ, είναι ότι σε περίπτωση που σε κάποιο κρατήδιο γίνει κυβέρνηση το AfD, θα έχουμε ένα εξαιρετικά περίεργο και επικίνδυνο φαινόμενο, διότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι αρχές ασφαλείας της Γερμανίας έχουν αποκαλέσει το AfD απειλή. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που έχουμε μια κυβέρνηση σε κρατήδιο το οποίο θα είναι στον έλεγχο του AfD, τίθεται το μεγάλο ερώτημα πώς θα συνεργάζεται σε θέματα ασφαλείας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Άρα έχουμε μια Γερμανία η οποία σύεται από ρασισμό, ένα Μέρτς ο οποίος εξακολουθεί να επιμένει να μην παραιτείται, και βεβαίως όλα αυτά μεταφέρονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, διότι αυτές οι σαρωτικές νίκες του AfD στη Γερμανία ενισχύουν ψυχολογικά και την ακροδεξιά και σε άλλες χώρες Ευρώπης και κυρίως στη Γαλλία, όπου έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, το Μάιο του 27.
18: Πρόκειται για μια μεγάλη εκλογική ήττα που είναι ενδεικτική της κρίσης που επικρατεί στη χώρα, σχολίασε ο Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΕΛΙΑΜΕΠ, στους Μάνο Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου.
5: Το σοκ βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναμένανε. Θεωρούσαν ότι έστω και την τελευταία στιγμή τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα θα διατηρούσε τα προσχήματα, γιατί περί προσχημάτων πρόκειται τώρα. Όταν μιλάμε ένα εκλογικό όριο 5%, όταν δεν μπορεί το κυβερνών κόμμα να πιάσει ακόμα και αυτό το όριο, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πολιτική ήττα, ενδεικτική των καιρών αλλά και τη κρίση του γερμανικού πολιτικού συστήματος. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες εξελίξεις. Υπάρχει βέβαια ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον ίδιο, δεδομένου ότι άλλες περιφερειακές εκλογές σε κρατήδια δεν έχει για τους επόμενους μήνες μέχρι το 27. Άρα έχει ένα περιθώριο ευκαιρίας, αν επιβιώσει αυτής της κρίσης, πιθανώς να αποδώσουν τα όποια μέτρα πολιτικής έχουν πάρθει.
17: Και από τον πολιτικό σεισμό που προκαλούν οι εκλογές στο κρατήδιο της Γερμανίας, να περάσουμε στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Ρωσία. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, η Ενωμένη Ρωσία, κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, λαμβάνει ποσοστό κοντά στο 58%, επικρατεί δηλαδή με μεγάλη πλειοψηφία, και ακολουθούν οι κομμουνιστές με περίπου 14%. Το αποτέλεσμα, Τζένι Κρυθαρά, ήταν αναμενόμενο, καθώς το προεδρικό περιβάλλον δεν επέτρεψε σε κανένα σχηματισμό που εναντιώνεται στον πόλεμο με την Ουκρανία να συμμετάσχει στην αναμέτρηση.
6: Η αλήθεια είναι πως το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία κέρδισε άνετα τις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε χαρακτηρίσει δοκιμή για την υποστήριξη του πολέμου της Ουκρανίας. Το κόμμα Ενωμένη Ρωσία εξασφάλισε το 57,83% των ψήφων από 49,8% που είχε εξασφαλίσει το 2021 σε αντίστοιχη εκλογική αναμέτρηση. Τα αποτελέσματα δίνουν στην Ενωμένη Ρωσία 355 έδρες σε σύνολο 450 στη Δούμα, που σημαίνει ότι θα έχει και πάλι απόλυτη πλειοψηφία. Κανένα κόμμα από αυτά που εναντιώνονται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. Για πρώτη φορά πάντως σε βουλευτικές εκλογές κάλπες στήθηκαν και στα εδάφη των Ουκρανικών περιφερειών που έχει προσαρτήσει και ελέγχει η Ρωσία στρατιωτικά μετά τον πόλεμο. Μιλάμε για το Λουχάνσκ, τον Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα. Και εκεί η νίκη της Ενωμένης Ρωσίας ήταν συντριπτική, ενώ να πούμε πως η Ρωσική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για πάνω από 1000 κύματα κυβερνοεπιθέσεων με σκοπό να κορεστούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και εναντίον τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο σύνολο της Ρωσίας.
18: Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει το πρόγραμμα του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα έχει σήμερα επαφές με τους επικεφαλείς τεχνολογικών.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
18: Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
8: Καλά μας σήμερα από εμένα και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήδη έχει τοποθετήσει τον πύχη όσον αφορά στον τομέα των επενδύσεων. Τον έχει τοποθετήσει στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όταν τόνισε ότι κυβερνητικός στόχος είναι αυτές να φτάσουν στο ύψος των 65 δισεκατομμυρίων ευρώ στα επόμενα χρόνια και να ξεπεράσουν το 20% του ΑΕΠ, που αυτό το πρίσμα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το Μέγαρο Μαξίμου στις σημερινές συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στις έδρες των τεχνολογικών κολοσσών της Nvidia και της Tesla. Είναι η πρώτη σταθμή μιας επίσκεψης που έχει στόχο να τοποθετήσει την Ελλάδα σε θέση πρωταγωνιστική στον τομέα της τεχνολογίας, με τα συνολικά νεύματα του κυρίου Μητσοτάκη να φέρνουν στο προσκήνιο τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, μεταρρυθμίσεις που θα συνοδεύονται τόσο στο Σαν Φρανσίσκο όσο και στη Νέα Υόρκη, γιατί και εκεί πρέπει να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών αλλά και κολοσσών των διεθνών αγορών. Θα είναι ένα σήμα προς έλκυσης νέων επενδύσεων, ένα σήμα προς τους επενδυτές μέσα από τις αλλαγές που έχει προωθήσει η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα, να στρέψουν την οπτική τους προς την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας, όπως θα επισημάνει χαρακτηριστικά, διαθέτει πολλές ευκαιρίες για τοποθετήσεις. Αυτό είναι το πρόγραμμα σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη, εστιασμένο στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αύριο το πρωί, ώρα Σαν Φρανσίσκο, αναμένεται συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Σαν Φρανσίσκο. Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, πριν μπει στο αεροπλάνο και μεταβεί στην αντίπερα όχθη των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ανατολική Όχθη, προκειμένου να δώσει το παρόν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
9: Την περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης στα νησιά σχεδιάζουν οι ένοπλες δυνάμεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προτείνουν αναβάθμιση της αεράμινας με Patriot, όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής. Η παρουσίαση έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας, καθώς επίσης έγιναν και συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Χρήστος Μαζανίτης, που υπογράφει το ρεπορτάζ, είναι κοντά μας με όλες τις πληροφορίες.
23: Και μιλάμε συγκεκριμένα για την αναβάθμιση της αεράμινας με Patriot Pack 3, δηλαδή τους Patriot τρίτης γενιάς. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό? Διότι είναι η μοναδική πυροβολαρχία αεράμινας η οποία μπορεί να διασυνδεθεί πλήρως με τα μελλοντικά ελληνικά F-35. Και η φιλοσοφία αυτής της σύζευξης δεν είναι απλώς επικοινωνιακή, αλλά επιχειρησιακά επαναστατική, γιατί τα στέλθη μαχητικά της πέμπτης γενιάς θα λειτουργούν ως το μακρύ βλέμμα του αντιεροπορικού συστήματος, τροφοδοτώντας το σε πραγματικό χρόνο με δεδομένα και επιτρέποντάς του να προσβάλλει στόχους ακόμη και σε τυφλά σημεία, όπως πίσω από ορεινούς όγκους, εκμηδενίζοντας τον χρόνο αντίδρασης του αντιπάλου. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει 6 πυροβολαρχίες Patriot πρώτης γενιάς, οι οποίες φραγίζουν τον εναέριο χώρο, μέχρι αυτό μάλιστα έχει μετακινηθεί στη Σαουδική Αραβία, όπου βάσει συμφωνίας οι πύραυλοι που χρησιμοποιούνται πρώτης γενιάς αναπληρώνονται από τους πυράβλους PAC 2. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μετακινηθεί στη Σαουδική Αραβία, όπου βάσει συμφωνίας οι πύραυλοι που χρησιμοποιούνται πρώτης γενιάς αναπληρώνονται από τους πυράβλους PAC 2.

0: όπως drones, αλλά ακόμη και τα loyal wings, δηλαδή τα drones τα οποία πρόκειται στα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς να είναι ισχυρά.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άγριος καυγάς μεταξύ ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα κατέληξε στον θάνατο ενός 82χρονου. Τι συνέβη σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες?
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού.
14: Υποβολή εργασίας έγινε.
15: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
16: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
17: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
19: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρωτοφανές περιστατικό που είχε τραγική κατάληξη σημειώθηκε σε παραλία της Βουλιαγμένης. Δύο ηλικιωμένοι πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια για μια ξαπλώστρα. Πρόκειται για έναν 76χρονο που ήταν στην παραλία με μια νεαρή φίλη του και έναν 82χρονο που διαπληκτίστηκαν έντονα. Ο δεύτερος μεταφέρθηκε με τραύματα στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και κατέληξε. Μόνο αυτό δεν είχαμε ακούσει ακόμα, Θεοδόση Πάνου. Ξύλο μέχρι θανάτου για μια θέση στην παραλία.
2: Ακριβώς, ακατανόητο το περιστατικό. Δεν είναι μόνο πρωτοφανές, αλλά είναι και ακατανόητο. Τόσο όσον αφορά στην αιτία, αλλά και στις ηλικίες των ανθρώπων που τελικά ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο 82χρονος να χάσει την ζωή του από ανακοπή καρδιάς. Πλέον ο ιατροδικαστής, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την νεκροψία νεκροτομή, θα διερευνήσει τον μηχανισμό που προκαλεί την ανακοπή. Και αν προκύψει ότι ο μηχανισμός που προκαλεί την ανακοπή είναι τα χτυπήματα που έχει δεχθεί και έχει δώσει χτυπήματα και ο ίδιος, γιατί και ο 76χρονος χρειάζεται να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες πριν συλληφθεί, τότε θα έχουμε και αλλαγή της κατηγορίας. Θα έχουμε αναβάθμιση, πιο υψηλή αναβάθμιση δηλαδή. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής. Ο 76χρονος μαζί με μια 29χρονη φίλη του, η οποία σήμερα με εντολή του εισαγγελέα συνελήφθη με την κατηγορία της απλής συνέπειας σε ανθρωποκτονία, σε θάνατο και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη η κατηγορία. Πρέπει να σας πω ότι η 29χρονη είχε κόψει εισιτήριο αμαία για να μπει στην πλάση της Βουλιαγμένης. Πήγε να πάρει μία ξαπλώστρα. Πρέπει να σας πω ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε πάρα πολύ κόσμο. Οι περισσότερες ξαπλώστρες ήταν ελεύθερες. Δεν είναι ότι είχε κόσμο ηρωή και πάλευε ο ένας να βρει μια ξαπλώστρα και να την πάρει για να την πάει στην θέση του. Η 29χρονη πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα στο σημείο που κάθονταν το ζευγάρι, προκειμένου ο 82χρονος με την σύζυγό του. Στην πρώτη του κατάθεση ο 72χρονος είπε ότι, ο 76χρονος συγγνώμη, είπε ότι είχαν τοποθετήσει τα πράγματά του σε τουλάχιστον 4-5 ξαπλώστρες. Και η 29χρονη πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα που ήταν στο σημείο. Εκεί, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του 72χρονου, την εξύβρισε. Του 76χρονου την εξύβρισε ο 82χρονος και την χτύπησε. Εν συνεχεία, όταν ζήτησε τον λόγο ο 76χρονος, υποστηρίζει ότι και αυτός δέχτηκε τα χτυπήματα του 82χρονου, ο οποίος του έλεγε «Ξέρεις με ποιον τα βάζεις και ξέρεις ποιος είμαι εγώ» και του ανέφερε την πρώτερη ιδιότητά του, καθώς 82 ετών είναι συνταξιούχος. Ήρθαν στα χέρια. Προσπάθησαν εκεί κάποιοι λουόμενοι, λίγοι που βρίσκονταν, να τους χωρίσουν, δεν τα κατάφεραν. Κάποια στιγμή ο 82χρονος κατέρευσε, του προσέφεραν εκεί τις πρώτες βοήθειες και οι εργαζόμενοι στην πλάση του έκαναν κάρπα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, τον μετέφεραν άμεσα στο ασκληπείο της Βούλας, που άλλωστε είναι κοντά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Το περιστατικό όλο είναι υποδιερεύνηση και περισσότερα συμπεράσματα στα χέρια τους θα έχουν οι αστυνομικοί που το διερευνούν όταν ο ιατροδικαστής πραγματοποιήσει την νεκροψία νεκροτομή στο πτώμα του άτυχου 82χρονου.
1: Αδυνατούμε να συλλάβουμε, Θεοδόση, αυτό που έγινε, μόνο και μόνο για μία ξαπλώστρα να σε ευχαριστήσουμε.
3: Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, μια σημαντική ευκαιρία να σώσουν από πληστηριασμό ή κατάσχεση την πρώτη κατοικία τους παρέχει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε χιλιάδες οφειλέτες. Προϋπόθεση όμως είναι να ρευστοποιήσουν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους για την αποπληρωμή μέρους του χρέους στους πιστωτές τους. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει πώς λειτουργεί το νέο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει χαμηλότερες και περισσότερες μηνιαίες δόσεις, ακόμα και κούρεμα προς αυξήσεων, Σύση.
4: Πράγματι, η βασική αλλαγή του νέου εξοδικαστικού είναι ότι όταν ο φιλέτης επιλέγει την προστασία της κύριας κατοικίας, το ύψος του κουρέματος και οι μηνιαίες δόσεις θα υπολογίζονται με βάση την αξία της συγκεκριμένης κατοικίας και τα εισοδήματά του και όχι με βάση το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει. Μέχρι σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός αντιμετώπιζε ενιαία όλα τα περιουσιακά στοιχεία με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος ο φιλέτης να απομονώσει μόνο το σπίτι του για να το προστατέψει. Στην πράξη το νέο εργαλείο επιτρέπει τη διατήρηση της πρώτης κατοικίας με παράλληλη ρευστοποίηση όμως των άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι οφειλέτες που διαθέτουν περιουσία μεγαλύτερη από την πρώτη κατοικία θα μπορούν να επιλέξουν τη διάσωσή της μέσω της ρευστοποίησης λοιπόν περιουσιακών στοιχείων. Για τη λειτουργία αυτή θα αξιοποιηθεί ένας ειδικός αλγόριθμος που θα υπολογίζει τη ρύθμιση με βάση την αξία της κύριας κατοικίας, αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση με την οποία θα επιλέγει τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Όταν διαμορφωθεί η πρόταση, ο φιλέτης θα έχει τη δυνατότητα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Δεν δίνει στην οφειλέτη, να πούμε, τη δυνατότητα να αποφασίζει μονομερώς ποια περιουσιακά στοιχεία θα διατηρήσει.
3: Άρα μπορεί οι πιστωτές να κάνουν αντιπρόταση δηλαδή.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν θα μπορεί να αποφασίσει ποια θα διατηρήσει. Οι πιστωτές, όπως είπες, θα μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση προβλέποντας την εκποίηση άλλων ακινήτων του οφειλέτη πέραν της κύριας κατοικίας στο βαθμό που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.
3: Τώρα, οι καταναλωτές συστρέφουν το βλέμμα στα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινώσει το Οικονομικό Επιτελείο εντός της εβδομάδας για τα καύσιμα. Να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αναμένεται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οριζόντια αύξηση του επιδόματος, χωρίς ωστόσο αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια.
4: Ναι, αυτό είναι το βασικό σενάριο. Το είπε και σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Καταρχάς, η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου να διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το επίπεδο με το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος, αρκετά κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Ενώ όσον αφορά το επίδομα, θα υπάρξει οριζόντια αύξηση. Όπως είπαμε και την Παρασκευή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 20%, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Ο πυρήνας υπολογισμού της επιδότησης, ο οποίος βασίζεται στις βαθμοημέρες, θα παραμείνει ίδιος, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως υπάρξει σημαντική ενίσχυση όσων επιλέξουν να θερμαίνονται αντί για πετρέλαιο με ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή μέσω κλιματιστικών ή αντλιών θερμότητας.
3: Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπεράκου για να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Ο Διονύσης Χιόνης, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
5: Τα μέτρα αυτά, ξέρετε, αντιμετωπίζουν την εικόνα τη στιγμή τώρα που έχουμε. Αν αύριο μεθαύριο το επιτόκιο πάει 5,5%, κύριε Χατζηνικολάου, στα ομόλογα. Και ο πληθωρισμός εκτεναχθεί στο 6,5-7%. Υπάρχει ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης συμμετέχει με 4,5 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας του προϋπολογισμού. Άρα, αν μηδενιστεί, θα έχουμε εκτός 4,5 δισεκατομμύρια. Τώρα μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, όχι για το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα δώσει την άδεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του πολυετές δημοσιονομικού προγραμματισμού που έχουμε υιοθετήσει να μηδενίσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό των 4,5 δισεκατομμύριων. Θα συνενέσει σε ένα μικρότερο ποσό, ίσως.
6: Επομένως,
5: το 1,5-2 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο.
6: Και για ένα μικρό διάστημα.
5: Και για ένα μικρό διάστημα.
1: Ελαφρύ εγκεφαλικό, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε σε ανάρτησή του, υπέστη ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης. Ζήτησε μάλιστα συγγνώμη για τη ματέωση της συναυλίας του στο Μεσολόγγι. Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
7: Ναι, Βασίλη, την αναβολή της συναυλίας που επρόκειτο να πραγματοποιήσει τώρα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη 200η επέτειο της εξόδου, ανακοίνωσε εμφανώς συγκινημένος ο Σταμάτης Πανουδάκης μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο του άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί χέρι. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του. Ο δημιουργός ζήτησε συγγνώμη από όλους όσοι περίμεναν τη συναυλία, ενώ υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει.
8: αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Αγχωτικές, δύσκολες αλλά νικηφόρες εκτός έδρας παρουσίες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Με τέρμα του Ανδρέα Τετέη στο 33ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 1-0 την Καλαμάτα που είχε ως έδρα το γήπεδο του Ιωνικού στην Νίκαια. Οι πράσινοι είχαν αρκετές ευκαιρίες που δεν εκμεταλλεύτηκαν, κατάφεραν όμως να πετύχουν την πέμπτη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Στο πανσαλικό στάδιο, η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς πέτυχε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της. Ο Σέρβος Άσος σκόραρε στο 60 λεπτό με πέναλτι και στο 81 λεπτό, πετυχαίνοντας έτσι τη νίκη με 2-1 επί του Βόλου που είχε σοφαρίσει 1-1 στο 84 λεπτό με τον Χαραλάμπογλου. Έντονα παράπονα είχε ο Βόλος για τη διαιτησία και για τη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς. Με τον Μανώλη Σάλιακα να πετυχαίνει τον γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά μετά από σέντρα του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας αγχωτικά με 1-0 το Λεβαδιακό. Νικηφόρα πέρασε από το Αγρίνιο ΠΑΟΚ με 3-1 επί του Πανετολικού με τέρματα τον Τάχα Άλλη, Διαγέ και Σορετήρε, ενώ για τους γηπεδούχους ο Εσταμπάν πέτυχε τον γκολ. Ο Πανετολικός είχε παράπονα από τη διαιτησία. Στο Ηράκλειο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης, με τον Αθανασίου να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 0-0 έμειναν ο Άρης και ο Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας το Περιστέρι 2-1 του Ατρόμητου. Το πρωτάθλημα δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιο, σχολίασε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ για το αίτητο που έχει η ομάδα του. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο, αν και πάνε καλά τα πράγματα. Τα προκριματικά στο Conference League ήταν δύσκολα, ειδικά με την τσεχική Χράντετς. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις. Στην Ελλάδα είναι σημαντικό το ότι άρχισε η σεζόν καλά και μετά τη διακοπή θα πάει ακόμα καλύτερα. Ήταν μεγάλη η σημερινή νίκη επί της Καλαμάτας για εμάς, επειδή δείξαμε περισσότερη μαχητικότητα χωρίς να έχουμε παίξει καν τόσο καλά. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε. Δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος. Ο αριστερός οπισθοφύλακας ΣΑΕΚ, ο Σταύρος Πύλιος, εκθίασε τον Λούκα Γιώβιτς που πέτυχε και τα δύο τέρματα της ΣΑΕΚ χθες στον Βόλο.
10: Δείξαμε πάλι το μαχητικό πνεύμα που μας κατέχει, που είχαμε, που δεν παρατάμε τα παιχνίδια μέχρι τέλους και αυτό κάναμε σήμερα και γι' αυτό πήραμε και την νίκη. Το Γιώβιτς ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε τι ποιότητα έχει και πόσο καλός είναι μέσα στο box. Το έδειξε και σήμερα και εντάξει, είμαστε πολύ καλά. Έχουμε το καλύτερο σέντερ φορ στην Ελλάδα.
9: Ο αμυντικός του Ολυμπιακού, ο Μανώλης Σάλιακας, που πέτυχε τον γκολ της νίκης στη Λιβαδιά, τόνισε.
11: Το αστείο είναι ότι στο ημίχρονο. Πρώτη φορά το κάνω, δηλαδή καθόμουν με τον πυρόλα και μου βγάζε σέντρες και τη σκάρφωνα με το κεφάλι. Και στο 92, πότε ήτανε, ήρθε η μπάλα στο κεφάλι μου
12: και το έζησε ξανά.
11: Και το έζησα λίγο ξανά. Αυτή τη φορά εντάξει, ήταν σημαντικό που κερδίσαμε. Παίρνουμε τους τρεις βαθμούς. Κάναμε τους οπαδούς μας χαρούμενους. Κυριακή απόγευμα ήρθανε στη Λιβαδιά να μας δούνε. Ήτανε πολύ όμορφο.
9: Δύσκολη νίκη χαρακτήρισε το διπλό στο Αγρίνιο ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, να αμυνθούμε χωρίς την μπάλα, πιέσαμε, αλλά ο αντίπαλος έκανε σωστά βαθιές μπαλιές, κάτι που μας δυσκόλεψε αρκετά. Ήταν ένα δύσκολο ματς. Πήραμε μια νίκη όχι με τον τρόπο που ήθελα, αλλά παίξαμε καλά και ελέγξαμε το ματς. Υπάρχουν και αυτές τις συνθήκες. Παλέψαμε όλοι μαζί, σαν μια ομάδα. Στην κατάταξη αίτητος προηγείται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, Όφη και Ολυμπιακός από 10, Πανετολικός 9 η πρώτη εξάδα, Άρης 7, Ηρακλής 6 και Φυσιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Βόλος από 2 βαθμούς και στην τελευταία θέση ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό. Το πρωτάθλημα έχει διακοπεί για 3 εβδομάδες λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας στο Nation League. Στις κλήσεις που έκανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα μάτς με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, τέθηκαν εκτός οι τραυματίες Ρότα, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος και Κωνσταντέλιας, καθώς και ο ανέτοιμος Μπακασέτας. Στην αποστολή είναι και πάλι η Σάλιακας, Ανδρούτσος, Μιχαηλίδης και Ιωαννίδης. Επίσης, κανονικά είναι ο Καρέτσας μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.
13: Ο καιρός.
1: Πρώτον πυλών, το πρώτο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού. Καλό μεσημέρι, Τάσο Αρνιακή.
14: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Εξεδόθη μάλιστα και έκτακτο δελτίο.
14: Ναι, βέβαια. Μετά από πάρα πολύ καιρό, πιστεύω ότι σήμερα είναι η τελευταία καλοκαιρινή ημέρα. Με τον υδάγυρο να φτάνει πάλι τους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από απόψε και κυρίως αύριο περιμένουμε επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες, τοπικά χαλάζια και ενδεχόμενα. Και κεραυνούς, κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις μέχρι το ξημέρωμα της Τετάρτης. Δεν θα είναι πολύ μεγάλης διάρκειας, αλλά φαίνεται ότι θα επηρεάσει κυρίως αύριο τη Μαγνησία και το Πήλιο, την ανατολική πλευρά του προς το Αιγαίο, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική, την Εύβοια και την κεντρική και βόρεια, Εύβοια, όχι την νότια. Γύρω από το Θερμαϊκό θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι, με βροχές καταιγίδες που θα συνεχιστούν και την Τετάρτη μέχρι το ξημέρωμα στο Πήλιο και κυρίως στις ανατολικές ακτές του. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 στο Αιγαίο, στο Ιόνιο όμως τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση, αφού από τους σημερινούς 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική θα πέσουμε στους 25 αύριο και από τους 31 στη Θεσσαλονίκη στους 26, με βροχές και καταιγίδες. Από αύριο το απόγευμα περιμένουμε και στις δύο πόλεις, πρώτα στην Θεσσαλονίκη και μετά και στην Αττική θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, οι οποίες δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Η θερμοκρασία στη Βόρειο Ελλάδα αύριο θα φτάσει στους 26, στα κεντρικά τους 29 και μόνο στα 12 θα διατηρηθεί το καλοκαιρινό 30. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού και επιδείνωση, νέα επιδείνωση από τα δυτικά το Σαββατοκύριακο, τα οποία όμως ως τότε θα έχουμε καιρό να τα αναλύσουμε.
1: Άρα
14: καλύτερα
1: θα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα την Παρασκευή,
14: ναι, ναι, ναι.
1: Και
14: Πέμπτη
1: το Σαββατοκύριακο.
14: Πέμπτη Παρασκευή θα βελτιωθεί ο καιρός και από εκεί και πέρα το Σαββατοκύριακο αρχίζει να χαλάει από τα δυτικά, αλλά το σύστημα μάλλον φεύγει νοτιότερα και δεν θα επηρεαστούν περιοχές ανατολικές της χώρας, θα επηρεαστεί κυρίως η Ανατολική Πελοπόννησος, η Δυτική Πελοπόννησος, η Δυτική Κρήτη, εκεί θα είναι τα φαινόμενα, Κυπαρισία, Μεσσηνία, Χανιά, αλλά είμαστε πολύ μακριά ακόμα για μεγάλες λεπτομέρειες. Η ουσία είναι ότι παλεύει το φθινόπωρο με το καλοκαίρι και υπάρχει αυτή η ανταλλαγή πυρών θα έλεγα, αλλά και έτσι θα πάμε μέχρι τον Οκτώβριο. Έτσι ο καιρός θα εναλλάσσεται 2-3 μέρες σκαμπανεβάσματα, αλλά με συνεχή υποχώρηση πια του υδραργύρου. Τα τριαντάρια σε λίγο θα πρέπει να τα ξεχάσουμε.
1: Και θα πρέπει να φυλάξουμε και τα μαγιό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιάκη.
14: Να είστε καλά. Για χαρά.
3: Μια ματιά ακόμη στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Πειραιώς μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνώνα Πάσπρο-Πρίγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, στο κέντρο της Αθήνας από Προσπέλα στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου και Αρδυτού, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία σε Βασιλίση Σοφίας και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης και της Πανόρμου. Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Η γουμενίτσα μαχαίρωσε την 25χρονη, σε όλο της το σώμα συγκλονίζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή.
3: Και στο ενικός.gr, Γιώργος Μαζονάκης, μια φορά τον συνάντησα, ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε, είπε ο υπνοθεραπευτής μετά την κατάθεση στον ανακριτή.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασκανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εξυγχρονισμό των υποδομών τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο της τάξης του 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση αυτή αντανακλά την ανάγκη των εταιριών να θωρακίσουν τις παραγωγικές τους μονάδες, να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς παρά τις προκλήσεις που φέρνει η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Η κίνηση στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους παρουσιάζει πτώση στην επισκεψιμότητα, αλλά άνοδο στα έσοδα. Το Μάιο του 2026 οι επισκέπτες μειώθηκαν κατά 6,5% και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε επίπεδο πενταμήνου, η συνολική κάμψη των επισκεπτών ξεπερνά το 8%, ωστόσο οι συνολικές εισπράξεις μαζί με τα μουσεία ενισχύθηκαν τουλάχιστον κατά 9% εξαιτίας της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων. Το Μουσείο Ακρόπολης διατηρεί την πρωτιά, ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους η Ακρόπολη Αθηνών παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός, με την Κνωσό και τους Δελφούς να ακολουθούν. Η αγορά της επιλεκτικής αρωματοποιίας και των premium καλλιτικών στην Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, αποτελώντας έναν από τους πιο ανθεκτικούς κλάδους του εγχώριου εμπορίου. Με πρόσφατα στοιχεία, ο συγκεκριμένος τομέας αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς που ξεπερνούν το 10%, σπάζοντας ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και τζίρου. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη των καταναλωτών για προσιτή πολυτέλεια και τροφοδοτείται τόσο από την ισχυρή τουριστική κίνηση, αλλά και από τη στροφή του κοινού σε προϊόντα υψηλής αρωματοποιίας ή κοσμετολογίας που ξεφεύγουν από τη μαζική παραγωγή.
13: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
19: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
20: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
21: Και κάβολο.
20: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
22: Έξοδος 33.
20: Και στο relos.gr.
23: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
24: Konnichiwa.
25: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
26: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
13: Τέλα Χαΐας.
27: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
13: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
28: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
0: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Για να σε προλάβω, θα με ρωτήσει πάλι Μαζονάκη, να σου το απαντήσω.
1: Δεν θα σε ρωτούσα όμως πάλι Μαζονάκη, το περίμενα να σου πω.
0: Το περίμενα,
1: ναι, σε έχω καταλάβει πλέον.
0: Εάν με ρωτούσε κάποιος πάλι Μαζονάκη, θα του απαντούσα δύο πράγματα. Και θέλω να τα συζητήσουμε. Λουκία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
0: Λοιπόν, καταρχήν, πριν πάμε στα δύο πράγματα, να πω ότι ο τίτλος νομίζω ότι εκφράζει τους 9 στους 10. Είσαι εδώ, μα πάντα λείπεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ο στίχος του τραγουδιού είναι ο Αντώνης Παπάς, ο υπουργός, Νίκος Τερζής, ο συνθέτης, μας λείπει ο Μαζονάκης. Λοιπόν, η πρώτη απάντηση είναι ότι ξέρεις ότι δεν είναι μόνο ότι στο top 20 των ελληνικών τραγουδιών τα 18 είναι Μαζονάκης. Δεν ξαναγίνει αυτό. Ποτέ. Στα 20 τα 18 είναι Μαζονάκης. Όμως υπάρχει μια διεθνής ψηφιακή λίστα απήχηση στο διαδίκτυο τραγουδιστών.
1: Ναι, που ήταν η οποία, εκεί.
0: Ναι, άκου τι είναι. Ναι. Ήταν, παίζει μεταξύ 35 και 36, θέση 35, μία θέση κάτω από τη Lady Gaga. Ο Μαζονάκης είναι μία θέση κάτω από τη Lady Gaga.
1: Φαντάσου.
0: Ή 35, φαντάσου.
1: Φαντάσου, από τη Lady Gaga.
0: Τόσο, απίθανο. Ναι. Ένα είναι αυτό. Γιατί υπάρχει τώρα και εντείνεται αυτό το κύμα λατρείας στον τραγουδιστή που όσο ζούσε προφανώς ήταν πολύ αγαπητός, αλλά αυτή η λατρεία δεν υπήρχε. Αυτό το αδιανόητο.
1: Ναι. Αυτό, γιατί? Αυτό το μεγάλο.
0: Γιατί, Λουκία,
1: πήγε άδικα.
0: Γιατί η Λουκία μεγαλώνει η οργή όσο
1: αυτό.
0: Μαθαίνουμε πόσο αυτή λέξη. Πόσο άδικα πήγε, βρε Λουκία.
1: Πόσο άδικα πήγε
0: αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή τόση αδικία. Και ξέρεις τι, πρώτον, έχω ξαναπεί, οι αδυναμίες που είχε ο Μαζονάκης, τα πάθη, τα ελαττώματα, θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς, σωστά. Θα μπορούσε.
1: Σαφώς.
0: Άρα, ο μέσος πολίτης, θαυμαστής του, ακροατής, ταυτίζεται με το Μαζονάκη. Πάμε όμως στο άλλο. Λέει ο μέσος πολίτης, ρε, μπας και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, θα ήμουν εγώ επόμενος. Ή αν δεν θυσιαζόταν, που δεν θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε να αλλάξει το σύστημα ελέγχου των ιατρείων του θανάτου, αφού χαθεί ο Μαζονάκης, οποιοδήποτε Μαζονάκης. Αλλά λέει ο πολίτης, λέει, μήπως θα ήμουν εγώ επόμενος.
1: Εννοείται.
0: Με αυτό το τρίπιο, το επικίνδυνο σύστημα
1: ότι,
0: που υπήρχε.
1: Βεβαίως, και ότι μέρα με τη μέρα βγαίνουν ακόμα, αντί να σταματήσει σαν τη Λερναία Ήδρα αυτό το πράγμα. Βγαίνει το ένα μετά το άλλο. Κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνει το επόμενο. Βγαίνει το επόμενο. Δηλαδή μία αποκάλυψη μετά την άλλη, πραγματικά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τη σημερινή αποκάλυψη που έκανα στο Open και θα συζητήσουμε σήμερα. Ψάχνοντας εγώ το θέμα, ξέρεις ότι ψάχνω λίγο.
1: Ναι, είσαι λίγο ψαχτήρι.
0: Και από τη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη έχει πάρει τους φακέλους και σήμερα κατέθεσε και ο Ιατρικός Σύλλογος φάκελο στο πλαίσιο της έρευνας για αν τα έκανε όλα σωστά ή λάθος. Υπήρξαν πράξεις, παραλήψεις, αμέλειες, καταγγελίες που δεν ελέγχθηκαν, έλεγχοι που έπρεπε να γίνουν αλλιώς. Είναι σε ανοιχτή γραμμή ο Ιατρικός Σύλλογος με τη δικαιοσύνη που ελέγχει αν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα. Πολύ ωραία. Ψάχνοντας λοιπόν εγώ το θέμα, μαθαίνω ότι υπάρχει ένας φάκελος και μίλησα με τον κύριο Πατούλη, πρέπει να σου πω, χθες το μεσημέρι και 4 φορές, τον νομικό του σύμβολο πάρα πολλές φορές. Υπάρχει λοιπόν ένας φάκελος, ο οποίος είναι φάκελος από το Ιατρείο του Θανάτου.
1: Ναι.
0: Τον έχει καταθέσει οι γιατροί τον περασμένο Ιούλιο, τώρα το καλοκαίρι, 23 Ιουλίου. Και αυτός ο φάκελος υποτίθεται ότι ήταν αίτηση για να πάρουν άδεια για την εγκατάσταση μηχανήματος οζωνοθεραπείας.
1: Οζωνοθεραπείας, όχι πλασμαθέρεσης, ακριβώς.
0: Μέσα στο φάκελο αυτό λοιπόν οι κύριοι είχαν βάλει. Ο κατηγορούμενος γιατρός και η σύζυγός του που είναι στον Κορυδαλό, είχαν βάλει και τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος του θανάτου.
1: Άρα του λοιπόν, μέσα στο φάκελο υπήρχε.
0: Πλασμαφαίρεσης, με ημερομηνία Ιουνίου η αγορά, σε φωτοτυπία το τιμολόγιο, 29.000 ευρώ η αγορά παρακαλώ, και βάζουν μέσα στο φάκελο και αυτό.
1: Και το τιμολόγιο.
0: Τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος.
1: Άρα σημαίνει ότι το μηχανήμα υπήρχε στο χώρο πρώτα απ' όλα.
0: Πρόσεξε. Μέχρι εδώ. Έλεγε η κυρία Λεωνάρα, τη βγάλαμε και εμείς.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ που να ξέρω. Δεν βλέπω social media,
1: αυτό
0: δεν ακούω συνέδρια,
1: ξέρω, δεν μπορώ.
0: Εγώ σου λέω ότι
1: ακούω.
0: Έχει δίκιο. Δεν ξέρει.
1: Όχι.
0: Τώρα
1: εγώ
0: όμως μπορεί να πει ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν ήξερα όταν
1: όχι.
0: Γίνεται ντόρο, πάει μισή Αθήνα και καταθέτει, είναι σαν να καταθέτει ο ληστής το σχέδιο της ληστείας τράπεζα.
1: Ναι. Αυτό το λοιπόν, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα.
0: Ο παράνομος, όπως μου είπε και σήμερα ο Πολάκης, ο κύριος Πολάκης τον φιλοξένησα, το να έχεις να κάνεις πλασμαφαίρεση σε διαμέρισμα είναι σαν να κάνεις. Θυροειδεκτομή σε ασανσέρ.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται.
1: Δίκιο.
0: Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο, είναι αυτοκτονία.
1: Όχι, ο κύριος Πολέξ, εδώ μας το έχουν πει κορυφαίοι.
0: Σαν να κάνω, λέει, χειρουργία στο φαράκι της Σαμαριάς. Mm. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, έχει ο Ιατρικός Σύλλογος από 23 Ιουλίου, να δω και σημειώσουμε, ναι, το τιμολόγιο. Mm. Τι θα περίμενες εσύ, να πει, όπα κύριε, εδώ έχει κάνει καταγγελία
1: πρώτα
0: ο κύριος.
1: Πρώτα απ' όλα το φάκελο αυτό τον είδε κανείς. Εγώ μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Έχει κάνει καταγγελία. Ο κύριος ιατρού νεφρολόγος, σωστά.
1: Ναι.
0: Έχει ελεγχθεί. Στον κύριο Πατσουράκο την έκανε τελικά την καταγγελία προφορική. Τον αντιπρόεδρο. Ελέγχθηκε. Στείλανε. έχουν κάνει 5 ελέγχους για μηχανήματα και δεν τα βρήκανε από την κυρία Λεωνάρδο και πριν. Άρα δεν ήταν το οποιοδήποτε ιατρείο. Πάει μισή Αθήνα, είναι στην Καρνεάδου, είναι γνωστό, είναι όλοι οι VIP εκεί. Επομένως, όταν σου έρχεται τιμολόγιο για αυτό το ιατρείο, λες, όπα παιδιά, εδώ μας έχουν τιμολόγιο. Άρα το έχουν. Αυτό δεν λες κι εσύ. Πάμε. Λύφησε άδεια. Ήταν υπάλληλος εκεί.
1: Ότι ποιος είδε αυτό το φάκελο, ποιος τον άνοιξε, ναι, ποιος τον μελέτησε ενδελεχώς.
0: Μία υπάλληλος η οποία δεν ήξερε.
1: Τον αφήνει και περίμενε.
0: Λείπει η προϊσταμένη.
1: Τέλεια.
0: Γυρίζει η προϊσταμένη από την άδεια.
1: Πολύ καλά το σύστημα.
0: Ναι, γυρίζει 4 Σεπτεμβρίου, 40 μέρες μετά. Ανοίγει το φάκελο και την οζονοθεραπεία. Λέει, Μαρία, λέω τυχαίο εννοώ.
1: Ναι.
0: Μαρία, έλα εδώ. Σου έχει δώσει. Λέει, δεν ξέρω, κυρία μου. Λέει, δεν είναι εγώ. Απλώς το πρωτοκόλλησα. Δηλαδή, προϊσταμένη λοιπόν ότι αυτοί έχουν δώσει απόδειξη ότι έχουν αγοράσει μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Αυτό που σκότωσε το Μαζονάκι.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. 4 Σεπτεμβρίου. Τι θα έπρεπε, παρένθεση, θα μας τα πούν στη συνέχεια. Τι θα έπρεπε να πει ένας κανονικός διευθυντής του Ιατρικού Συλλόγου, εισαγγελέας.
1: Στοπ,
0: τηλεφωνώ.
1: Κλείνει το
0: ανακαλώ
1: μαγαζί,
0: την άδεια τώρα.
1: Ακριβώς,
0: μην χαθεί κανένας άνθρωπος.
1: Το
0: απόγευμα. Όχι αύριο,
1: ναι,
0: σήμερα το απόγευμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βλέπουμε.
1: Ναι. Βλέπουμε αυτό, όμως δεν έγινε τίποτα.
0: Αυτό που σου λέω το απογείωσε εξαδάκτυλο. Το πρωί πρωί πρόεδρο. Πολύ ωραία. Δεν γίνεται. Και τι λέει η διευθύντρια? Να κάνουμε, λέει, εντός του Σεπτεμβρίου έναν έλεγχο. Συγγνώμη. Έχουν το τιμολόγιο. Ξέρουν ότι είναι μηχάνημα που σκοτώνει.
1: Και να το κάνουμε εντός του Σεπτεμβρίου.
0: Ποια ημερομηνία ήταν?
1: 4.
0: Πότε πέθανε ο Μαζονάκης? 9.
1: Άρα μπορεί και να έχει σωθεί.
0: Φυσικά.
1: Αν είχαν πάει εκεί, αν είχαν κλείσει το ιατρείο
0: φυσικά,
1: προσωρινά.
0: Που όφυλαν. Φυσικά. Θα είχε σωθεί ο Μαζονάκης. Δεν θα λειτουργούσε το ιατρείο. Θα το είχαν σφραγίσει ως όφυλαν. Τώρα, ο κ. Πατούλης, τα είχα πει όλα αυτά το χθες το μεσημέρι, έστειλε μία ανακοίνωση χθες το βράδυ, απαντώντας το σημερινό ρεπορτάζ που δεν έχει παίξει. Το είδα ο δημοσιογράφος, λέει τώρα τι λέει, με διάφορα στοιχεία γι' αυτό. Το παίξαν όλοι το θέμα, βλέποντας την ανακοίνωση, δεν ήξεραν, ότι ο Πατούλης λέει ότι δεν είχαμε καταγγελία. Με αυτό το έχουμε ξαναπεί ότι δεν είχαμε καταγγελία. Εδώ. Από την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου επιβεβαιώνονται
1: αυτό.
0: Όσα σου είπα ακριβώς.
1: Αυτό θέλω να
0: λέω
1: πω.
0: Για να είμαι σωστό στον κύριο Πατούλη, θα βγείτε? Όχι. Η νομική, ο δικηγόρος του, όχι. Κάποιος άλλος, όχι. Έχω απαγορεύσει όλους. Λέω, ξέρετε, είναι πολύ βαριά αυτή η κατηγορία. Εμείς, λέει, τα κάναμε σωστά. Ρωτάω
1: Πού
0: τον κύριο Γεώργη.
1: Τα σωστά, γιατί ρωτάω, δεν
0: τα ρωτάω τον Υπουργό Υγείας. Μου λέει, ναι, το είδα. Πρέπει να σου πω, μου λέει, ότι δεν άλλο. Τιμολόγιο και άλλο λειτουργούσε. Δεν είχε άδεια να λειτουργήσει.
1: Λογικά για να το παίρνουν, τι θα το κάνουν, διακοσμητικό, θα βάζαν πάνω τα παλτά.
0: Συγγνώμη, όταν έχεις τέτοιο σύστημα που όταν πάει ο έλεγχος κάποιος το σφυρίζει ή έχουν μυρίσει τα νύχια τους και το κρύβουν στην ντουλάπα ή στο μπαλκόνι. Ποιος έλεγχος? Θα πηγαίνανε, θα το βρίσκανε πάλι ή δεν θα το βρίσκανε στην ντουλάπα.
1: Δεν θα το βρίσκανε, θα ήταν κάπου, γιατί το είδαμε, είναι και μικρούλι εκεί, έτσι, κρύβεται εύκολα.
0: Με την εμπειρία σου. Αν πήγαινε το συνεργείο, θα είχε τα ρεφλέξ να πει: με συγχωρείτε, τι μου λέτε, δεν έχει, το αγοράσατε. Το αγοράσατε και το δώσετε,
1: ναι,
0: πίσω.
1: Πούντο.
0: Το πουλήσατε, το κρύβετε, το έχετε
1: μα
0: για να κάνετε μουσακά.
1: Δεν
0: γίνεται.
1: Ότι μπορούσαν, από ό,τι έχει φανεί, ότι μπορεί να πηγαίνουν να του έλεγαν: α, δεν το έχουμε, δεν το λειτουργούμε, δεν αυτό, και να φεύγανε.
0: Άρα.
1: Γιατί δεν είχαν την. Γι' αυτό ερχόμαστε και λέμε τώρα για τους ράμπο της υγείας, γιατί καταργήθηκαν, γιατί θα μπορούσαν να είχαν καλέσει την αστυνομία.
0: Αυτό είναι το άλλο
1: άμεσα.
0: Θέμα.
1: Άλλο
0: εδώ
1: θέμα.
0: Εδώ υπάρχει σοβαρή
1: αυτά
0: καταγγελία.
1: Αυτά τα δύο τα θέματα, το ένα με το άλλο. Δηλαδή, ωραία, κατήργησες ένα σώμα τους ράμπο της υγείας. Τι έβαλες στη θέση του.
0: Να σου πω. Ένα σύστημα.
1: Έκανε την ίδια δουλειά.
0: Για
1: όχι.
0: Να μην κατηγορούμε για όλο τον κύριο Πατούλη, όταν πρέπει να ελέγξει με 8 τριμελείς επιτροπές 16.500 ιατρία.
1: Δεν
0: θα τα ελέγξει.
1: Εκ των πραγμάτων. Είναι δεν σαν ελέγξεις. Να το ξέρεις. Είναι σαν να, λες ότι δεν θα γίνουν έλεγχοι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τα πλοία που κυκλοφορούν τα ελέγχει δειγματοληπτικά ή όλα?
1: Όλα.
0: Μπορεί να πει σύλλεξα κάποια.
1: Όχι.
0: Έχει βγάλει ένα κοινό στο ελέγχο, λέει 5.500 ιατρία. Τα άλλα 10.
1: Στα 10 μπορείς να πας και να χάσεις τη ζωή σου.
0: Και βρήκαμε, λέει, παραβάσεις 100. Ναι, μπορείς στα 10.000 να υπάρχουν 100 εγκληματίες.
1: Μπορεί να είναι και καλά τα ιατρία και να είναι όλα οκ, okay, αλλά μπορεί και να μην είναι.
0: Εδώ, πώς
1: δηλαδή, δεν μπορεί να επαφίεται όλο αυτό στην. Το έχω ακούσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες και με είχε εξοργήσει στο πόσο, στη συνείδηση του κάθε γιατρού, γιατί το άκουσα και αυτό.
0: Το άκουσα και
1: αν δεν έχει συνείδηση.
0: Όχι, του ασθενούς, λέει, να μην πηγαίνουν σε ποιον.
1: Όχι, εγώ το άκουσα και του γιατρού.
0: Και του γιατρού.
1: Ναι. Και αν δεν έχει συνείδηση ο γιατρός, πες ότι δεν έχει.
0: Όχι, που είπα, δεν υπάρχουν 1% που θέλουν να βγάλουν λεφτά.
1: Ναι,
0: που είναι ταρλατάνοι. Που είναι απαταιώνες.
1: Ναι.
0: Όπως αυτή εδώ. Θέλει.
1: Και εγώ έχω ακούσει για τους ασθενείς και εκεί τρελαίνομαι. Ότι πρέπει εμείς οι ασθενείς να φυλάμε τον εαυτό μας. Όχι να μας φυλάξει το κράτος πρώτα απ' όλα.
0: Κοίτα, να σου πω μια μαύρη αλήθεια. Πρόσεξε. Για να γίνει αυτό που έγινε όλο, που γινόταν γενικά στο χώρο της υγείας με τους τσαρλατάνους, τη μακροζωία, τα βλαστοκύτταρα, την παραϊατρική, τα ιατρία του θανάτου, χρειάζονται τρεις. Χρειάζονται απατεώνες γιατροί.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται αφελείς ασθενείς.
1: Εγώ δεν θα το έλεγα αφελείς. Θα το έλεγα εύπιστη. Θα το έλεγα
0: Συμφωνήσαμε. Το παίρνω πίσω. Εύπιστη ασθενείς και κράτος που τον ελέγχει. Αν έχει και τα τρία, δεν γίνεται αυτό το έγκλημα. Χρειάζονται, το έχει συνέβαιναν και τα τρία. Και ο κ. Πολάκης το πρωί, που πολλές φορές διαφωνώ μαζί του, τα λέει ακραία, είπε κάτι πολύ βαρύ και του είπα: ξέρετε αυτό που λέτε, πρέπει να πάτε στον εισαγγελέα. Είναι μηνύσιμο, εγώ δεν μπορώ να λάβω την ευθύνη. Ότι τον ήξεραν το γιατρό γενικώς, είχε άκρες και τον κάλυπταν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ βαρύ, λέω: έχω στοιχεία.
1: Ναι.
0: Ένα,
1: ωραία,
0: δύο, τρία, τέσσερα.
1: Αν έχει στοιχεία, πρέπει να καταθέσει τη δικαιοσύνη.
0: Διότι, λέω, είναι τόσο άχρηστη, ώστε να ευουάει η Αθήνα τρία χρόνια για το θαυματοποιό γιατρό με τη μακροζωία. Εδώ υπάρχει ο γιατρός αυτός, πήγε σε συνέδριο, διάβαζα προχθές, και διαφήμιζε ότι με τις μεθόδους μου ζήσω 8 χρόνια παραπάνω.
1: Mm.
0: Τι συζητάμε τώρα. Και αυτοί που λένε ότι πήγαμε γιατί είχαμε ένα πρόβλημα, ντρέπονται, γι' αυτό πηγαίνανε. Γιατί τους έκανε εξετάσεις, έβλεπε τα κάποια σημεία και τους υποσχόταν ότι με κάποια πλάσμα, φαίρεση, βλαστοκύτταρα
1: και
0: μαγικά φίλτρα,
1: ναι,
0: του Οβελίξ και τα υπόλοιπα, θα ζουν παραπάνω χρόνια, θα μορφύρουν, θα μικρύνουν οι μύτους.
1: Και όχι μόνο αυτό, και όταν πηγαίνεις, το συζήταγα το Σαββατοκύριακο, γιατί πραγματικά όπου σταθώ και όπου βρεθώ είναι θέμα συζήτηση όλο αυτό. Όταν πηγαίνεις και δίνεις ένα χ ποσό, το οποίο είναι και μεγάλο, μετά ντρέπεσαι να πεις πήγα και δεν μου κάνει τίποτα και τα έχεις δώσει τα λεφτά και είναι και πολλά τα λεφτά.
0: Είχα πάει το Σάββατο να κουρευτώ και ήταν ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος δίπλα μου. Μου λένε λοιπόν, το ξέρετε αυτός ο άνθρωπος, δικηγόρος, γνωστός δικηγόρος. Mm. Πήγε στο γιατρό. Λέει αυτός. Λέει ναι. Και τι πήγε, λέει, είχε ένα πρόβλημα υγείας και του είπαν ότι αυτός κάνει θαύματα και πήγε. Αλλά όταν πήγε, λέει, άκουσε διάφορα παράξενα και συμπεριφορές έτσι πολύ φτηνές. Και λέει, με συγχωρείτε, δεν έχω εμπιστοσύνη από αυτά που βλέπω. Τι σου οφείλω, λέει 300 ευρώ. 300 ευρώ για το τίποτα.
1: Ναι.
0: Καλά, δώστε ό,τι θέλετε.
1: Και έδωσε 105 ευρώ και έφυγε.
0: Ναι. Μα είναι δυνατόν. Ξαναλέω, το σύστημα είναι αποκαλυπτικό. Το ρεπορτάζ της Real News θα έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο των Ελλήνων Δερματολόγων, τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη. Ο οποίος θα μας τα πει. Λουκία, ήταν ένα μπάχαλο. Δηλαδή, ένας χώρος που στην πραγματικότητα το πώς δεν πέθαναν κι άλλοι, αν έχουν πεθάνει και δεν το ξέρουμε, είναι θαύμα.
1: Ναι,
0: με κλινικές θανάτου, παραϊατρία, τσαρλατάνους, χωρίς να γίνεται τώρα.
1: Και ακόμα έχει ανοίξει και άλλη συζήτηση για την κυβαντική ιατρική.
0: Άλλο
1: και τους κυβαντικούς γιατρούς. Και τι και πώς. Και έχει ανοίξει και κόντρα ανάμεσα Γεωργιάδη Καριστιανού τώρα.
0: Ναι, γιατί το πρωί ο κύριος Γεωργιάδης σε συνέχεια στο Open και είπε ότι αυτά δεν υπάρχει, είναι μπούρδες. Καμία κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Και αν γίνει με το νέο σύστημα, χτυπήσει κόκκινο το ιατρείο του Καριστιανού, θα το κλείσουμε.
1: Ναι, γιατί
0: δεν έχει απαντήσει
1: δεν, λέει, δεν καλύπτεται το γεγονός ότι είναι γνωστή και αυτά. Γιατί διαφημίζει, λέει, και κάποια μηχανήματα, και αν τα μηχανήματα αυτά αποδειχτούν αυτό, θα το κλείσουμε.
0: Ναι, και απάντησε η κυρία Καριστιανού, έχουμε κόντρα.
1: Η κυρία Καριστιανού απάντησε ότι είναι το μέλλον η κυβαντική ιατρική.
0: Ότι είναι κανονική επιστήμη.
1: Ναι, και ότι είναι και το μέλλον, το μέλλον.
0: Και λέει ο Γιώργος Γεωργιάς, κυβαντική φυσική υπάρχει. Κυβαντική ιατρική και πώς το λένε, σαμάνικη, σαμάνι και δεν υπάρχει.
1: Τώρα έχουμε αρχίσει, δηλαδή έχει ανοίξει πραγματικά.
0: Πρόσεχε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
1: Δεν το υποβαθμίζω. Δεν το υποβαθμίζω. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί πολλοί κόσμος, εγώ θυμάμαι και παλιά όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, που πήγαιναν και σε, δεν πίστευαν στα εμβόλια, ας πούμε, και έψαχναν να βρουν εναλλακτικούς γιατρούς που δεν κάνουν εμβόλια.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε για να δώσουμε τους τίτλους της ιστογραφίας και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, το σχολιασμό, πριν ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας.
1: Εδώ, 3 και 16 το μεσημέρι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνα του Real FM. Στο τιμόνι της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, η Δήμητρα Ιπανανού, στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα η Μαρία Χριστοδούλου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας στο studio@realfm.gr.
0: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Θες Γερμανία, θες πόλεμο, θες πετρέλαιο, θες τι θες?
1: Είναι όλα πάλι ευχάριστα. Κατάλαβες, από το λιγότερο δυσάρεστο κατά τη γνώμη σου.
0: Κοίταξε, θα ξεκινήσω το πιο σοβαρό. Το πιο σοβαρό θέμα, κατά τη γνώμη μου, είναι η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Διότι το AfD, αφού κέρδισε το προηγούμενο κρατήδιο, τώρα τη Σαξονία, τώρα κέρδισε και το Μεκλεμβούργο. Δεν μπορεί να κυβερνήσει, έχει 37%, αλλά πρόσεξε τη διαφορά. Διπλασίασε τα ποσοστά του το ακροδεξιό εθνικιστικό AfD, από το 19 πια 37, Και το CDU, το κυβερνητικό κόμμα του
1: Μέρκελ. Εκτός.
0: Έξω. Ναι. 4,9 με όριο,
1: ναι,
0: το 5.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτω από 5% και μένει έξω. Να το εξηγήσουμε.
0: Οι Ρώσοι πανηγυρίζουν.
1: Ναι.
0: Πανηγυρίζουν, έτσι. Κράτησε το αυτό.
1: Η Γερμανία ξύπνησε, λένε.
0: Ναι. Ο Μέρτς λέει καταστροφικό το αποτέλεσμα, αλλά δεν παρετούμε. Ο γερμανικός τύπος λέει ότι έχει τελειώσει ο Μέρτς. Μένει ώσπου να φύγει. Δεν υπάρχει. Όμως αυτό τι σημαίνει. Δύο μηνύματα, Λουκία. Το πρώτο, αυτό δείχνει πόσο αδύναμη είναι η ηγεσία της Ευρώπης, διότι έχουμε τους ακροδεξιούς του AfD στη Γερμανία επικεφαλής και τη Λεπέν στη Γαλλία.
1: Mm. Άρα, και έχουμε και δύο... κάτι σήμερα εδώ που σφυρίζει.
0: Ναι, περίμενε, θα σου πω.
1: Να πάμε και τα δικά μας.
0: Οι δύο ισχυρότεροι θεωρητικά ηγέτες, Μακρόν και Μέρτς, αυτή τη στιγμή είναι πολιτική νάνη, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο Μέρτς έχει αποτύχει παταγωδώς. Έβλεπα προημερών, είχε συναντήσει με τον κύριο Πιαρακάκη. Είχε ένα δημοσίευμα γερμανική εφημερίδα και ήταν έτσι που καταντήσαμε. Ο Πιαρακάκης δίνει οδηγίες για την οικονομία στο Μέρτς. Συμβουλές. Το φαντάζεσαι. Mm. Πάει καλύτερη ελληνική οικονομία από τη γερμανική. Δεν σου λέω τι κάνει ο κόσμος, λέω τα μεγέθη της μακροοικονομίας.
1: Ναι, μην το πάμε, ναι. Ναι.
0: Εντάξει, γιατί ξέρω ότι θα μου απαντήσεις, ναι, ναι, λοιπόν. Ναι, ναι. Ναι, θέλω να πω ότι δανειζόμαστε φθηνότερα.
1: Όχι μόνο όλοι, όσοι τα ακούνε,
0: αναβαθμιζόμαστε, ναι.
1: Άμα ακούσει.
0: Ναι, η Γερμανία πάει χειρότερα. Πάει ακόμα χειρότερα. Η Γερμανία είναι η Γερμανία. Εμείς είμαστε η Ελλάδα.
1: Έχει άλλους μισθούς από τους δικούς μας.
0: Ωραία. Ένα είναι αυτό και η Γαλλία. Άρα, για να στρέφεται ο κόσμος στα ακροδεξιά κόμματα, κάποιο λάθος κάνει η Ευρώπη συνολικά. Και να στο φέρω εγώ στο πετρελαίο. Μίλησα σήμερα με ένα κορυφαίο υπουργό. Και ο Μητσοτάκης τι λέει: θα πάω στη Σύνοδο Κορυφής τον Οκτώβριο και θα ζητήσω να ξεπεράσουμε την οροφή των δαπανών για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Ωραία, αυτό που θέλεις εσύ. Και που θέλει όλη η Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης δεν θα πάει να ζητήσει άδεια για τη μείωση του φόρου. Όχι, το κάνουμε χωρίς να ζητήσουμε.
1: Θα πάει να το κάνει πάει... συνολικά από το
0: όχι, καθόλου. Ειδικά θα πάει να πει ότι η μείωση του φόρου θα μου κοστίσει ένα δις, ας πούμε.
1: Ναι,
0: και θέλω
1: να υπερβώ
0: την οροφή των δαπανών κατά ένα δις, μετρήσει σε αυτό, για να μπορέσω να χάσω αυτό το δις χωρίς να βάλω άλλο φόρο. Αυτό χρειάζεται άδεια. Όχι το να μειώσω τον ειδικό φόρο, αυτό δεν ρωτάει. Και μιλάμε με τον κορυφαίο υπουργό και τι μου λέει. Δεν θα το πετύχει. Λέω, συγγνώμη. Μου λέει, έχει δει τι έλεγε η Ούρσουλα το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Λέω, ναι. Η Ευρώπη λέει στην κοσμάρα της. Ο Μητσοτάκης θα δώσει μάχη.
1: Α, τι καλά που είναι η Ευρώπη.
0: Το τελευταίο Eurogroup με τον Πιαρακάκη δεν πήγε καθόλου καλά. Διότι η Ευρώπη δεν ακούει, δεν είναι κουφοί οι άνθρωποι. Κοιμούνται. Ξύπνα τους, Λουκία, φώναξε.
1: Δεν έχουμε νομίζω ότι θα με ακούσουν.
0: Δύο πολέμους φουλ. Έχουμε τη μεγαλύτερη κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ευρώπη δεν συζητάει. Αντί να πει μόνη της τον ναι, παιδιά, μειώστε τους φόρους.
1: Γι' αυτό λοιπόν ενδεχομένως θα πρέπει να μαζευτούν όλοι οι αρχηγοί κρατών.
0: Και μαζεύονται στη Σύνοδο Κορυφής.
1: Ναι, και να τα πούνε εκεί, όλοι μαζί. Να είναι κοινό το αίτημα.
0: Δεν θα είναι εύκολο, λέει. Υπάρχουν κράτη που διαφωνούν.
1: Α, γιατί.
0: Ναι, όχι, λέει. Θα υπερβεί, λέει, την οροφή δαπανών. Δεν γίνεται αυτό.
1: Όπως πια.
0: Πάντως στο Eurogroup δεν πήγε καλά η συζήτηση αυτή.
1: Ναι.
0: Εγώ επιμένω ότι η Ευρώπη κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Και καταλήγω στο AfD, μην απορούμε που ο κόσμος σωθείται κακό, επικίνδυνο,
1: ναι,
0: απαράδεκτο.
1: Όταν υπάρχει
0: ακόμα
1: φτώχεια και ενεργειακή φτώχεια και γενικότερα φτώχεια,
0: ναι, ναι,
1: πάει προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Και επειδή εμείς έχουμε και σήμερα ένα ωραίο έτσι παράδειγμα, διότι βγήκε ο Κασιδιάρης, ο Χρυσαυγίτης Κασιδιάρης,
0: ναι,
1: μπορούμε,
0: ναι,
1: να τα λέμε με το όνομά τους, και είπε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων του Δημητροκάλη και Μανούσου Βαλτογιάννη.
0: Είναι τρεις βουλευτές
1: παρτιάτες
0: και θα είναι και ο Παπαδόπουλος από την Νίκη.
1: Και ο Παπαδόπουλος από την Νίκη, ναι, ακριβώς.
0: Μπαίνω μέσα, λέει, σε αυτό.
1: Ναι, ναι, και λέει και, ότι, και είπε το ότι το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος, τέλος πάντων θα κριθεί από τον Άριο Πάγο, αλλά τέλος πάντων έκανε διάγκη. Κανονικότατο.
0: Ήταν προσεκτικός ο Κασιδιάρης, το στηρίζει το κόμμα. Καταρχήν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βγει εκτός υποψηφίων κομμάτων αυτό το κόμμα. Πώς το είπε, Συμμαχία για την Ελλάδα.
1: Συμμαχία Ελλήνων.
0: Ωραία. Διότι μπορεί να κρίνει ο Άριος Πάγος ότι είναι υποκρυπτόμενος αρχηγός ο Κασιδιάρης. Πάει το προηγούμενο των Σπαρτιατών.
1: Το παράδειγμα των Σπαρτιατών.
0: Ο Κασιδιάρης είναι προσεκτικός, γιατί το έχει πει δικηγόρος του, κυρία Πανταζή, ότι αυτό δύσκολα περνάει. Υπάρχει τρόπος, λέει, οι έγκριτοι νομικοί λένε δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Διότι με τον νόμο του 23, ο μόνος τρόπος που κάποιοι, όχι όλοι, και ο Μαντάζης το δέχεται, ας πούμε, που μπορεί να είναι υποψήφιος, είναι μεμονωμένος υποψήφιος μόνος του. Ξέρεις πώς πρέπει να βγει. Να έχει 3%, είναι δυνατόν να έχει 3%. Α. Σε όλη την Ελλάδα, ένας άνθρωπος μόνος του. Σαν να κατεβαίνει σε κάθε νομό να πάει 3%.
1: Δεν γίνεται. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το σενάριο.
0: Όχι, σίγουρα δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Μα σίγουρα δεν γίνεται. Άρα, ο Κασιδιάρης ήταν προσεκτικός. Μην τον υποτιμάς, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, είναι πολύ έξυπνος.
1: Καθόλου.
0: Αλλά το θέμα
1: και κανείς μας δεν πρέπει, όχι από εμάς, από το πολιτικό σύστημα πρώτα απ' όλα κανείς δεν πρέπει.
0: Μόνο
1: γιατί
0: πολλές, συνειδητοποιήσουμε.
1: Πολλά υποτιμητικά ακούω και επίσης δεν μ' αρέσουν.
0: Να συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο από την παρουσία του Καστιδιάρη και κάθε Καστιδιάρη στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι καλό να βρει τρύπα να τρυπώσει.
1: Γιατί ακούω κάτι του στυλ, έλα μωρέ, θα το λύσει το θέμα ο Άριος Πάγος. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Άρα, φαινόμενο ένα, ένας ακροδεξιάς. Εγώ δεν συνδέω με τον Καστιδιάρη, μόνο του και θεωρώ ότι δεν έχει καμία όθηση στην Ελλάδα αυτό το κίνημα των φασιστών. Πάμε στο θέμα νούμερο 2. Δραματική επιδείνωση στον κόλπο, διότι το Ιράν θεωρεί ότι οι Αμερικανοί συμφώνησαν με κράτη του κόλπου να αρχίσουν πάλι τον πόλεμο.
1: Ναι, και είχαμε αυτό είναι πάλι πάρα πολύ βλήμα που χτύπησε δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, ναι. Άκου τώρα, ο Τραμπ τι λέει, ή θα καταστρέψω ολοκληρωτικά το Ιράν, ή θα το αφήσω να καταστραφεί μόνο του,
1: ναι,
0: ή θα συμφωνήσουμε. Πώς φαίνεται αυτό.
1: Ας αποφασίζει πια.
0: Ή θα βρέξει τα χιονίστα
1: και
0: άλλο καιρό.
1: Ναι, τα ίδια παντελάκια, δηλαδή σύγχυση εν κρανίο.
0: Οι αγορές.
1: Επεισόδιο 112.
0: Έχουμε την προοπτική να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Έχουμε τους Χούθη που έχουν φτάσει να χτυπάνε ακόμα και το Ριάντ με πυράβλους σε Σαουδική Αραβία, άρα μέτωπο Ερυθράς Θάλασσας. Και έχουμε και τον άλλο πόλεμο, όπου τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα, διότι οι Ουκρανοί την ημέρα των ρωσικών βουλευτικών εκλογών χτύπησαν με εκατοντάδες drones τη Μόσχα. Έχει 2 νεκρούς, 20 τραυματίες. Κτίρια στις φλόγες. Χτύπησαν ρωσικό διελιστήριο με βαλιστικό πύραυλο. Τα πράγματα πηγαίνουν κακώς στο χειρότερο στον πόλεμο. Και ενεργειακό στόχο. Άρα, με 2 μέτωπα ανοιχτά, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τον ενεργειακό εφιάλτη.
1: Ναι.
0: Η Real είχε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώς η σύστηση Σταυροπιαράκου θα μειωθεί η επιβάρηση στο πετρέλαιο, που αν άνοιγε σήμερα θα είχε στρογγυλά 2 ευρώ το θέρμανσης. Κάνουμε ένα λάθος. Ξέρεις πόσα λίτρα είναι ο τόνος στο πετρέλαιο θέρμανσης? Δεν είναι 1000, είναι 200.
1: Άρα βγαίνει 2400. Παραπάνω, 2400.
0: 2400, ναι. Ο τόνος λοιπόν πέρσι και 1100 τα 1000 λίτρα, η διαφορά είναι 80% πάνω.
1: 80% πάνω, είχα μείνει στο 60%.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι εγώ θέλω να το ρίξω κάτω από το 1,75
1: και εσύ είσαι εξηγεί.
0: Πρόσεξε,
1: πάνω.
0: Αυτό είναι με την επιδότηση.
1: Ναι.
0: Αν βάλεις και τα δηληστήρια, λέει, βάλεις και την. Το επίδομα θέρμανσης που ανέβει οριζόντια 20%, μπορεί να φτάσει στο 1,35. Και αν περάσει και η μείωση του ειδικού φόρου, που είναι 28 λεπτά το λίτρο, παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ακριβότερο έως πολύ ακριβότερο από πέρσι. Υπάρχει λοιπόν θέμα πετρέλαιο θέρμανσης. Πετρέλαιο κανονικό και αμόλυβδη 2,20 σήμερα. Δεν αντέχεται αυτό.
1: Ήρθε 2,20. Το 2,20 και 2,20. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα ακόμα για την αμόλυβδη.
0: Ναι, τίποτα την αμόλυβδη.
1: Τίποτα. Δεν έχουμε
0: και πρόσεξε, είναι 2,20 με 15 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο, 5 στα δηληστήρια, 10 στην Αντλία. Και 10 επιδότηση στην αμόλυβδη. Αν σταματήσει η επιδότηση στην αμόλυβδη, θα πάει 2,30 και στις Κυκλάδες 2,5 ευρώ. Δεν αντέχεται αυτό, Λουκία μου.
1: Πάντως, επειδή έψαξα λίγο το Σαββατοκυριακό, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, 11 χώρες τον έχουν μειώσει. 9 χωρίς άδεια, 2 με άδεια.
0: Α, να το ρωτήσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Άρα γιατί ζητάμε εμείς άδεια?
1: Κατάλαβες.
0: Είμαστε καλά παιδιά?
1: Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, αν επιτρέπεται, φαντάζεσαι ότι ο Μητσοτάκης θα πάει να βγάλει τα μάτια του μόνος του? Αν επιτρεπόταν χωρίς άδεια, γιατί να πάμε να ρωτήσουμε? Μήπως είναι θέμα χώρας, επειδή προεχόμαστε από τα μνημόνια μέσα από την αυξημένη επιτήρηση?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχω ιδέα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Να το κρατήσουμε και να το ρωτήσουμε με τον κύριο Πετράκη και στον κύριο Παπαγεωργίου. Ελληνοτουρκικά τώρα. Έχουμε τον Φιντάν, ο οποίος ξεσάλωσε. Ο Φιντάν, αφού είχε πει ότι είναι απειλή η στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, τώρα είπε: ελπίζω να μην κάνει κανείς κάτι τρελό. Τι είναι το τρελό, ρε Λουκία? Τρελό είναι, ας πούμε, όταν ξεκινήσει το καλώδιο.
1: Αυτά που λέει, ρε παιδί.
0: Να σου πω, όχι, όχι.
1: Να το κάνει πράξη.
0: Εννοεί όταν ξεκινήσει το καλώδιο να στείλουμε πλοία, να στείλουμε και εκείνη τρελό αυτό. Εκείνοι κάνουν το τρελό, εμείς κάνουμε το τρελό. Και είχαμε και υπερπτήσεις πάνω, όχι σε τυχαίες περιοχές, στα 2 αυθαίρετα θαλάσσια πάρκα, Ζουράφα. Είναι μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης επάνω στο Βόρειο Αιγαίο και νήσος Ρόπιου και Μητσοτάκης προημερών, έξω από το Καστελόριζο, στο θαλάσσιο πάρκο του Νότου. Και ρωτώ το στρατηγό Καμπά το πρωί, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί πρέπει.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Α, τον ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα, τον ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 00 2626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-timer και εξένιασης.
2: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
10: Πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωσης, καθυστερήσεις στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού, μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από την περιοχή του Συντάγματος και στη Μεσογείο από Κατεχάκη προς Χολαργό. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από την περιοχή του Συντάγματος και στη Μεσογείο από Κατεχάκη προς Χολαργό.

0: Brand προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Αλεξανδρούπολη, 31 στη Λάρισα.
2: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σερεθέρμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σερεθέρμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθρηστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ τους να φτάνει τα 1155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βλέπω ότι έχει ανάψει συζήτηση, Λουκία, επιστρέψαμε ναι. 35 λεπτά μετά τις 3 για το κατά πόσον ήξεραν ή δεν ήξεραν για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του θανάτου.
1: Βλέπεις και αν έκανε τα στραβά μάτια. Τον κόσμο, όμως,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Πρόσεξε, λέει ο Φόρτσα Παοκάρα, πρόσεξε γιατί θα το απαντήσω, γιατί είναι ουσιαστικό αυτό που λέει. Α, μου το είπε και ο υπουργός αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλο τιμολόγιο, άλλο λειτουργούσε. Δεν ισχύει, λέει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί πολύ απλά απαγορεύεται η πλασμαφαίρεση εκτός δημοσίων δομών. So simple, όλα τα άλλα είναι πλάτες και συνενοχές. Άκου, Φόρτσα Παοκάρα. Άκου. Σε μια κανονική πολιτεία, όντως, άλλο τιμολόγιο το αγοράζεις και δεν το θέτεις σε λειτουργία, αν δεν έχεις άδεια. Εδώ ο κύριος το λειτουργούσε 3 χρόνια, το ξέρουμε από μαρτυρίες. Καμάρωνε. Το διαφήμιζε ότι το λειτουργεί. Έφερνε πελάτες από όλο τον κόσμο. Την ημέρα του θανάτου του Μαζονάκη, την επομένη, θυμάσαι που ήμασταν εκεί οι ρεπόρτερς, είχαμε ρεπόρτερ εκεί.
1: Ναι.
0: Και πάει μια κυρία στα αγγλικά και λέει: θέλω να πω πού είναι το ιατρείο. Λέει: κλειστό. Γιατί είναι κλειστό, λέει: πέθανε ο Μαζονάκης. Μα εγώ έχω κλείσει ραντεβού, έχω από το εξωτερικό να κάνω πλασμαφαίρεση.
1: Βέβαια, την επόμενη μέρα.
0: Τη γυναίκα. Άκου λοιπόν. Σε μια ευνομούμενη χώρα δεν μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα ιατρείο, πρέπει να πας σε νοσοκομείο. Εδώ ο κύριος το είχε και το καμάρωνε. Το

0: Τιμολόγιο λοιπόν δεν είναι απόδειξη ότι το λειτουργεί. Αυτό το ξέραμε. Είναι απόδειξη ότι το έχει για να πάνε να τον πιάσουν. Γιατί όποτε γινόταν έλεγχος, το κρύβε και λέει: εγώ πρώτος αφαίρεση. Δεν ξέρω τίποτα. Οι ελεγκτές δεν μας είπαν τίποτα. Κοροϊδευόμασταν δηλαδή μεταξύ μας. Και δικαίως κάποιοι λένε. Δικαίως κάποιοι λένε: κάναν τα στραβά μάτια. Ήταν μιλημένοι. Εγώ ρωτάω. Δεν παίρνω απάντηση. Τι να μου πούνε, ήμασταν μιλημένοι, τα παίρναμε, είναι τα γνωστός του γνωστού, τον καλύπταμε. Δεν θα πάρεις ποτέ απάντηση και το βρει ο εισαγγελέας αυτό. Όμως, πράγματι είναι άλλο θέμα το τιμολόγιο και άλλη αγορά σε μια κανονική χώρα.
1: Εδώ το τιμολόγιο. Δεν γίνονται κανονικά τα πράγματα.
0: Ενώ ξέρεις ότι παρανόμως λειτουργεί, αποδεικνύεις ότι υπάρχει και τον έπιασες. Τον Αλκαπόνε φορά δεν φύγει, τον πιάσανε. Δεν τον πιάσανε για όλα τα άλλα εγκλήματα. Έτσι είναι δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα της οικονομίας.
1: Το θέμα των καυσίμων και της οικονομίας γενικότερα, φυσικά.
0: Με το πετρέλαιο και τη βενζίνη να είναι στα 2,20 και Κυκλάδες 2,40, παρακαλώ, Λουκία, δεν αντέχετε αυτό. Το πρωί έβλεπα ένα ψαρά που έλεγε ότι το πλήρωσα 2,45 στην Άξο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν βγαίνει ούτε το χωράφι, ούτε ο ψαράς, ούτε κανένας δεν βγαίνει με τέτοιες τιμές στα καύσιμα. Να δούμε αν θα καταφέρει η κυβέρνηση να το μειώσει και πόσο. Καλησπέριζουμε τον κύριο Νίκο Παγιοργίου, πρόεδρο των Πρατηρίων της Αττικής. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Συγνώστη μας παρέα.
1: Συνομιλητή μας, συχνά, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να μας δώσει, κύριε καθηγητά, μια εικόνα. Καταρχήν να πω με βάση το ρεπορτάζ το εξαιρετικό τη ΣΥΣΤΑ Ροπιαράκου στην Κυριακάτη, κυρία Ελνιούς. Το σχέδιο που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση θα προβλέπει. Πέρσι ξεκίνησε 1.100 τέτοια περίοδο ο τόνος. Τώρα, ο τόνος είναι τα 1.000 λίτρα, κύριε Παγιώργη, γιατί 1.200 λίτρα είναι ο τόνος. 1.100 τι ήταν,
2: δίκιο, τα 1.000 λίτρα, για τον μπερδεύω. Τα 1.000 λίτρα είναι.
0: Τα 1.000, έτσι.
2: Και πολλές φορές,
0: δεν είναι τόνος, είναι 1.200.
2: Δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η αντιστοιχεία.
0: Γιατί θα σας πούνε ένα τόνο, θα του βάλετε 2.300 και θα πούνε 2.000 τηλεόραση. Δεν βάζετε 2.300. Γιατί είναι 1.200 λίτρα ο τόνος. Λοιπόν. Θα άνοιγε 2.000 τα 1.000 λίτρα και λέει ο Πρωθυπουργός, το επιδοτώ, πάει κάτω από 1.70, έκλεισε 1.75 πέρσι, 1.750 δηλαδή. Αν βάλουμε και την επιδότηση, το δηληστήριο πέσει το 1.50-1.60, δηλαδή 1.500-1.600. Αν βάλουμε την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πάει στο περίπου 1.35-1.350, λέει το ρεπορτάζ της Real News, και μένει να δούμε αν θα εγκριθεί η υπέρβαση της οροφής δαπανών που θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες για να μειώσουμε τον ελληνικό φόρο κατανάλωση. Όχι άδεια να το μειώσουμε, υπέρβαση δαπανών. Η ερώτηση είναι, κύριε Παγιοργίου, αν όλα αυτά είναι αρκετά και επίσης τι γίνεται με την αμόλυβδη, που είναι 2,20 και ακούσαμε τίποτα. 2,20 με την επιδότηση. 2,30 είναι κανονικά.
2: Θίξατε τώρα δύο πολύ φλέγοντα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο μας τις τελευταίες 4 μέρες. Οι επικοινωνίες είναι συχνές και με όλη την Ελλάδα, με τους συναδέλφους. Οι οποίοι πραγματικά έχει γίνει μείζον θέμα αυτό, γιατί η αμόλυβδη είναι το προϊόν που κατά κόρον καταναλώνεται στην εγχώρια αγορά. Το πετρέλαιο, τα πετρέλαια, γιατί είναι αυτά τα οποία θα καλεστεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το αμέσως επόμενο διάστημα και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, και το πετρέλαιο κίνηση και το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί έχουν μια μεγαλύτερη νευρικότητα ενάντια των αυξήσεων, των αυξομοιώσεων των διεθνών τιμών. Πάμε τώρα λοιπόν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αν κάποιος καταναλωτής αγόραζε πετρέλαιο θέρμανσης πριν από ένα χρόνο, την ίδια περίοδο θα πλήρωνε περίπου 1.100 ευρώ τα 1.000 λίτρα. Σήμερα, αν ξεκίναγε η περίοδος διανομής πετρελαίου θέρμανσης, θα πλήρωνε την ίδια ποσότητα, τα 1.000 λίτρα δηλαδή, 2.000 ευρώ. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει 25 μέρες πριν την έναρξη περίοδου ότι εμείς θα κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια χρειάζεται για να κρατήσουμε την τιμή κάτω από το 1.75, το οποίο σημαίνει χοντρικά. Περίπου τα 1.000 λίτρα αντί για 2.000, ο καταναλωτής θα καλεστεί να τα πληρώσει τα 1.700 ευρώ. Σίγουρα είναι μια ελάφρυνση. Φαίνεται ότι η πολιτεία εστιάζει στο μείζον αυτό θέμα και πώς θα το αντιμετωπίσει. Όμως, πάμε τώρα να δούμε το σημείο κλειδί για τις επόμενες μέρες. Το σημείο κλειδί είναι η τιμή του πετρελαίου Brent. Το Brent στα 100 δολάρια, αν σπάσει καθοδικά και κινηθεί προς τα 95, θα αρχίσει να δημορφώνεται ουσιαστική προοπτική αποκλιμάκωσης. Που σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να πλησιάζουμε ούτως ή άλλως το 1.70-1.75. Άρα η παρέμβαση της κυβέρνησης θα πρέπει να γίνει σε εκείνο το σημείο, που σημαίνει ότι ενδεχομένως να δούμε το πετρέλαιο να κάνει κίνηση και στο 1.50 και στο 1.40. Εφόσον παραμείνει.
0: Αλλά λέτε να έχουμε τέτοια αλλαγή. Ναι.
2: Προσέξτε όμως, αν πάμε στο ένα πετρέλαιο τύπου Brent, τα 100 με 105 δολάρια, το δεύτερο σενάριο, το μετριοπαθές, θα έχουμε δύσκολη εκκίνηση. Όπου θα δούμε το πετρέλαιο περίπου. Τα 1,90 με 1,95. Και αν πάμε στο χειρότερο σενάριο, πετρέλαιο Brent με 110 έως 120 δολάρια, που η διεθνής αγορά σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από μεγάλους οίκους, εκεί του προσδιορίζουν την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Εκεί λοιπόν θα θεωρούσα πολύ πιθανό να ανοίξει ξανά μια δημόσια συζήτηση έντονα για περαιτέρω μέτρα στήριξης. Δεν επαρκούν αυτά. Αυτό είναι η αλήθεια.
0: Άρα εξαρτάται το εύρος το τελικό των μέτρων από την πορεία των τιμών και ειδικά του Brent διεθνώς.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Εμείς όπως είμαστε τώρα, τι λέτε, με αυτή, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα είναι για 2.000, θα πέσει κατά 1.700, μετά και επιδότηση στην αντλία και στα δηληστήρια και για το επίδομα θέρμανσης, θα πάμε γύρω στο 1.35. Αυτό πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα θα πρέπει να δούμε τη διεύρυνση των μέτρων στήριξης,
0: ναι,
2: του επιδόματος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα έχει, γιατί, συγγνώμη τώρα, εγώ εργάζομαι, η σύζυγός μου εργάζεται, έχουμε δύο παιδιά. Παίρνουμε από ένα μισθό. Τι σημαίνει ότι είμαστε πλούσιοι και έχουμε και δύο σπίτια. Ένα σπίτι έχει σύζυγος, από τους γονείς
0: πάει το επίδομα. Κόπηκε το επίδομα αυτό που μου είπατε.
2: Ακριβώς. Είμαστε πλούσιοι. Ίσα-ίσα τα φέρνουμε βόλτα. Άρα εμείς δεν θα ενισχυθούμε το επίδομα θέρμανσης.
0: Και η αμόλυβδη που είναι εκτός επιδότησης.
2: Για ποιους λέτε, συγγνώμη?
0: Για την αμόλυβδη που είναι εκτός επιδότησης.
2: Η αμόλυβδη. Η αμόλυβδη είναι ένα μεγάλο ζήτημα και εκεί θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση. Γιατί και η αμόλυβδη έχει φτάσει στο 2,20. Και αν φύγει η επιδότηση των δηληστήριων, πάμε στο 2,30. Αν γίνει μια αύξηση στο πετρέλαιο τύπου Brent, μπορεί να φτάσουμε και το 2,40. Που σημαίνει στα νησιά 2,60 ή στις υπηρετικές περιοχές, τα χωριά.
0: Τώρα βλέπω ότι ο Τραμπ είχε επικοινωνία με τον Ζελένσκι και του λέει: σταμάτα, γιατί χτύπησε πάλι δηληστήριο ρωσικό. Σταμάτα να χτυπάς, διότι εκτοξεύεις την τιμή στο ντίζελ παγκοσμίως, που έχει μεγάλη έλλειψη. Αυτό που λέγατε, κύριε Παγιώργιου. Το
2: είπε
0: πολύ ο Τραμπ στο Ζελένσκι.
2: Είναι συνεχόμενες οι αρνητικές ειδήσεις και τα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σε δηληστήρια και φεύγουν από την αγορά ποσότητες αναγκαίες για να κρατήσουν την τιμή χαμηλά.
0: Ναι.
2: Έτσι δημιουργείται μια τεχνητή ζήτηση η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί. Αυτό λοιπόν είναι η αβεβαιότητα στον χώρο των καυσίμων. Και δυστυχώς αυτό θα καλεστούμε να αντιμετωπίσουμε όλο το χειμώνα με επιπτώσεις, κυρίως στα πετρέλαια.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πετράκη, γιατί αυτό το έλεγα νωρίτερα, κύριε Πετράκη, και στον Νίκο, ότι το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μήπως είναι δικαιολογία, γιατί υπάρχει μια οδηγία, η 2003/96, που προβλέπει τα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα φορολόγησης των καυσίμων. 11 χώρες έχουν προχωρήσει ήδη σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και αντίστοιχη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον ντίζελ φαίνεται ότι έχει κάνει και η Ρουμανία.
0: Χωρίς να ρωτήσουν.
1: 9 με το χωρίς να ρωτήσουν, 2 με το να ρωτήσουν.
3: Άπαντες ρωτάνε. Κάποιοι βεβαίως βρίσκονται σε συνθήκες ακραίου ελλείμματος και έτσι κι αλλιώς βρίσκονται υπό επιτήρηση. Κάποιοι άλλοι μπορούν και το κάνουν διότι έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Όλοι συνεννοούνται, όλοι συνεργάζονται με τις ευρωπαϊκές αρχές πάνω σε αυτό. Εξαρτάται τώρα τη θέση του καθενός. Δηλαδή τώρα η Γερμανία το συζητάμε, είδατε ότι είναι και σημαντική η επιδότηση την οποία έδωσε και διότι είναι πλουσιότερη χώρα μπορεί να το κάνει. Όλοι ρωτάνε και όλοι συζητάνε. Τώρα, όταν λέτε είναι δικαιολογία, για τι πράγμα? Για να μην δώσει η κυβέρνηση επιδότηση στους ανθρώπους?
1: Δεν ξέρω, γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Ναι,
3: είναι, ακούστε να σας πω. Να σας πω, όταν έχετε μια χώρα η οποία έχει ένα μεγάλο έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών, τι σημαίνει έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών? Σημαίνει χρέη προς το εξωτερικό και κάθε χρόνο αυτά συσσωρεύονται. Μάλιστα, σας θυμίσω το 10, η μόνη χώρα που μπήκε για δημόσια χρέη στα μνημόνια ήταν η Ελλάδα. Α, δεν έχει σχέση με το θέμα. Όλες οι άλλες χώρες μπήκαν στα μνημόνια, μπήκαν λόγω υπερβολικών ιδιωτικών χρεών. Δηλαδή, τι μεγάλα ανοίγματα του ισοζυγίου πληρωμών. Όταν έχετε λοιπόν μια χώρα η οποία έχει μεγάλο πρόβλημα ισοζυγίου πληρωμών, ξέρετε τι είναι στο βάθος του κήπου πρόβλημα ισοζυγίου πληρωμών? Ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν αποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου. Έτσι. Αυτή είναι η ισοζυγία. Και αναγκάζεσαι και για τις επενδύσεις και για την κατανάλωσή σου να εισάγει. Και από την άλλη μεριά, έχεις μια κατάσταση όπου έχεις θεωρητικά μια προσωρινή αύξηση των τιμών της ενέργειας. Και έχεις βέβαια μια οικονομία που εξαρτάται απολύτως από την ενέργεια όπως είναι. Για να σας δώσω μόνο ένα μέγεθος να καταλάβετε, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, όλη αυτή η ιστορία στο Χορμούζ, έχουμε πληρώσει, εκτιμούμε ότι έχουμε πληρώσει 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στις αυξημένες τιμές, όχι στις τιμές ενέργειας, στις αυξημένες τιμές. Άρα, όταν έχεις λοιπόν μια οικονομία που έχεις αυξημένο ίσως γεωπυρωμών, έχεις το πρόβλημα το οποίο έχεις. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, πολύ καλά.
3: Και πρόβλημα, έχεις δύο κίνητρα σαν κυβέρνηση να κάνεις. Πρώτον, να ενισχύσεις τον κόσμο. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι να του δώσεις ένα σήμα ότι πρέπει να κατανοεί λιγότερο. Όπου μπορείς και όσο μπορείς. Εάν οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις, μάλλον όχι προβλέψεις, εάν παγιωθεί μια κατάσταση με ένα Brent γύρω στα 100, το οποίο δεν είναι αυτό που περιμένουμε, περιμένουμε όπως είχατε πολύ καλό ρεπορτάζ του κ. Βαγιολιού, περιμένουμε θεωρητικά ένα Brent το οποίο θα είναι γύρω στα 90 και λίγο κάτω από το 90, εκεί μπορείς να πάρεις κάποια μέτρα σαν αυτά τα οποία βλέπουμε. Άρα έχεις πολλούς και σύνθετους στόχους να ικανοποιήσεις και να στοχεύσεις και τα πράγματα αρχίζουν και σφίγγουν. Θα σας πω μόνο το εξής. Μέχρι στιγμής υπολογίζουμε ότι για την ενεργειακή κρίση, εκτιμούμε τώρα, δεν είναι ακριβή το ποσό, αλλά δεν θα παράτε. Έχει δώσει η κυβέρνηση γύρω στα 800 εκατομμύρια και με τα 300 που μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω ετοιμάζεται να δώσει τώρα, εάν δώσει 300, δεν τα ξέρουμε ακριβώς τα μέτρα, θα πάει στο 1%. Αρχίζει δηλαδή και βλέπετε ότι η συμμετοχή του κράτους είναι περίπου στο 50% του συνολικού κοινωνικού κόστους. Άρα τα πράγματα ανεβαίνουν. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Και αυτό
0: κύριε καθηγητά,
3: είναι
0: να, ρωτήσω, να ρωτήσω απλά.
3: Ακούω μια δεύτερη φωνή.
0: Ναι, ακούγεται, δεν ξέρω τον κύριο Παγιοργίου. Κύριε Παγιοργίου, έχετε κάποιον ήχο χώρο, αν μπορείτε να το χαμηλώσετε, γιατί ακούγονται ομιλίες στο περιβάλλον σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, θέλω απλά να ρωτήσω. Και κουβεντιάζουμε πριν με τη Λουκία. Ένα, γιατί έπρεπε να φτάσουμε τώρα, αν γίνεται, να ζητήσουμε μείωση του ειδικού φόρου και το κάναμε νωρίτερα? Ήδη είναι σε απόγνωση η αγορά. Μισό λεπτό. Και δεύτερον, επιμένω αυτό που είπε η Λουκία. Γιατί, εφόσον δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης και ο κ. Μαρινάκης, για να μειώσουμε το φόρο, χρειάζεται άδεια για να μην υπερβούμε την οροφή δαπανών. Γιατί οι άλλες χώρες, δεν ζητάνε άδεια ούτε γι' αυτό και το κάνουν μόνες τους?
3: Σας είπα όμως, ότι όλες
0: άλλη οικονομική οι κατάσταση.
3: Ναι. Ναι, ναι, όλες οι χώρες συζητάνε με την Κομισιόν πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Εγώ δεν είδα στα νέα.
3: Δύο-τρεις χώρες.
0: Η Γερμανία το ανακοίνωσε μόνο. Είναι 17 λεπτά το φόρος κάτω. Τέλος. Γεια σας. Και είναι σε χειρότερη κατάσταση τώρα.
3: Ποια χώρα είπατε?
0: Γερμανία.
3: Είναι σε χειρότερη κατάσταση από ποιον, από την Ελλάδα?
0: Δεν είναι πιο ακριβά αυτή τη στιγμή.
3: Μην ανησυχείτε, δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο. Απέχουν πάντα.
0: Πάντως δεν είστε πιο ακριβά από
3: αυτή. Εντάξει, και αν δείτε και οι επιχορηγίες που δίνουν, διότι έχουν το πρόβλημα του ΑΕΦΔ, είναι πολύ μεγάλη. Αλλά τέλος πάντων, δικό του θέμα. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, από ό,τι μπορώ να φανταστώ και να ερμηνεύσω αυτά τα οποία βλέπω, και μια κατάσταση άμυνας. Θα μου πείτε, μα γιατί θέλετε την κατάσταση άμυνας, δώστε τα όλα ό,τι μπορείτε. Διότι κανείς δεν φανταζόταν, κύριε Σταυλάκη και κυρία Λουκία, ότι πριν ένα μήνα, κανείς δεν φανταζόταν πριν ένα μήνα ότι θα είχαμε την κατάσταση που έχουμε. Και θέλετε τη δικιά μου εκτίμηση? Εύχομαι ο Τραμπ για κάποιο λόγο να μην απασφαλίσει μετά τις εκλογές, γιατί έτσι και τις χάσει, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι θα το συγκρατεί.
0: Εκεί πάει να τις χάσει.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Το να τις χάσει δεν είναι καλό. Δεν θα έχει κάτι να το συγκρατήσει.
0: Μα και μόνο η δήλωσή του, όταν οι Ιρανοί λένε μάθαμε ότι ξαναρχίζει ο πόλεμος, και απαντάει ο Τραμπ, ή θα τους καταστρέψω ολοκληρωτικά, ή θα τους αφήσω να καταστραφούν μόνοι τους, ή θα συμφωνήσουμε. Ή θα βρέξει τα χιονίσια, θα κάνει καλό καιρό. Μα είναι δήλωση αυτό.
3: Εγώ θα γινόμουν πολύ πιο αυστηρός, ακόμα και για τις αναγγελίες Θεσσαλονίκης όλων, διότι είμαι και λίγο συντηρητικός, δεν εννοώ συντηρητικός σαν άνθρωπος και σαν ιδέες, αλλά φοβάμαι ότι αυτά τα οποία έρχονται μπορεί να είναι αρκετά άσχημα.
0: Και μια ακόμα απορία πριν πάμε στον κύριο Παγιοργίου, γιατί τρέχω, γιατί βλέπω το ρολόι. Γιατί πέφτει τις τελευταίες ώρες του πετρελαίου? Διότι έχουμε το Ιράν να λέει ξαναρχίζει ο πόλεμος. Τον Τραμπ λέει θα τους καταστρέψει.
3: Κάποια δήλωση έκανε ο Τραμπ.
0: Η Ρωσία
3: μπορεί να το κλείσει.
0: Μα ακούστε.
3: Μπορεί να κλείσει.
0: Το Ιράν λέει κλείνουν τα στενά του Ορμούζ. Η Ρωσία με την Ουκρανία εκτός ελέγχου και το πετρέλαιο πέφτει. Γιατί και δεν ανεβαίνει? Δεν πιστεύουν οι αγορές, θεωρούν πια ότι απλώς κυνηγάνε την ουρά τους οι εμπόπελες πλευρές, άρα θα μείνουμε έτσι και οι αγορές περιμένουν, έχουν στάσει αναμονής. Κάνουν κάποιο να έχει φτάσει το πετρέλαιο με όλα αυτές τις δηλώσεις 120 δολάρια. Έπεσε τώρα, είναι 100.
3: Φαίνεται ότι κυκλοφορεί μια είδηση στις αγορές, συγγνώμη που παρεμβαίνω, που μιλάει για σταμάτημα του πολέμου πάλι από την πλευρά Τραμπ. Τι να
0: πέφτει
3: σας πω,
0: από τα ξημερώματα, δεν έχει μιλήσει ο Τραμπ από τότε. Με το που άνοιξε, πέφτει το πετρέλαιο.
3: Πριν μια ώρα, κάτι έχει πέσει. Μπορεί.
2: Ναι. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν διπλωματικές πηγές οι οποίες λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο παρασκήνιο και προφανώς προσπαθούν να σταματήσει τουλάχιστον τα χτυπήματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις για να ισορροπήσει η αγορά και να δουν μετά σε δεύτερη φάση πότε και πώς θα ρίξουν τα στενά του ορμούς. Αυτό λοιπόν κρατάει τις αγορές σε αναμονή και έτσι μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου τύπου Brent διεθνώς. Κάτι το οποίο θα δούμε στις αντλίες των πρατηρίων το αμέσως επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αυτή η μείωση από τα 107-108 δολάρια και στα βελάκια θα το δούμε από Τετάρτη και μετά με μια μικρή πτώση στη τάξη των 5 λεπτών και στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
0: Ναι, αυτό είναι έκπληξη. Θα πρέπει να κάνει άνοδο και έχουμε πτώση. Αυτό που λέει ο καθηγητής, ο Τραμπ μιλάει για τον πόλεμο στο Ιράν, στα στενά του Ορμούς, για τη Ρωσία. Λέει ότι η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας του ντίζελ, αυτό που σας έλεγα, και λέει ότι αυτός ο γελίος και ατέρμονος πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας πρέπει να τελειώσει. Ο Τραμπ έχει πει από τότε που ανέλαβε πρόεδρος 5.620 φορές ότι ο πόλεμος θα τελειώσει, έχει τελειώσει, συμφώνησε να τελειώσει, μετά σκοτώνονται χίλιοι, δηλαδή δεν έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας.
3: Αυτή η αβεβαιότητα, κύριε Στραβελάκη μου, μας κρατάει, τουλάχιστον με κάνει να είμαι συντηρητικός και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι γίνεται από στιγμή σε στιγμή.
0: Ό,τι να είναι. Πάντως κλείνουμε, Λουκία, με την θετική πρόβλεψη του κυρίου Παπαγεωργίου ότι αν μείνουν έτσι τα πράγματα, δεν θα δούμε αυξήσεις, θα δούμε μειώσει την αντλία το επόμενο διάστημα. Σωστά, κύριε Πρόεδρε.
2: Βεβαίως, πολύ σωστά.
0: Δεν είναι πολύ θετικό.
2: Βραχυχρόνια πια μπορούμε να προβλέψουμε.
0: Διήμερο το προβλέπω. Το είπε και ο καθηγητής.
2: Η πρόβλεψη είναι ότι δεν θα δούμε τις τιμές κάτω από 2 ευρώ εύκολα.
0: Ναι.
2: Μέσα στο χειμώνα.
3: Σωστά.
2: Από εκεί και πέρα,
3: σωστά,
2: η αγορά, είτε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειωθεί, είτε το ΦΠΑ μειωθεί, είτε υπάρξει οριζόντια παρέμβαση επιδότηση στην τιμή της αντλίας, στην τιμή του δηληστηρίου, για εμάς τους πρατηριούχους και τους εμπόρους καυσίμων. Είναι προφανές ότι κινείται προς θετική κατεύθυνση. Όπως και τους ακροατές σας. Δεν τους νοιάζει πώς θα μειωθεί η τιμή. Τους νοιάζει να μειωθεί γενναία η τιμή. Να μπορεί ο καταναλωτής να επισκέπτεται το πρατήριο των καυσίμων και να μην σκέφτεται, όχι και σήμερα, αντί να δώσω 50 ευρώ να γεμίσω το ντεπόζιτό μου, θα δώσω 60. Και αύριο 70 και μεθαύριο 80. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πρατηρίων της Αττικής, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών του ΕΚΠΑ. Πριν πάμε στη διαφημίση, να σου πω, Λουκία, ότι έχουμε εξέλιξη. Το πρωί ήμουν μάρτυρα μιας πολύ δυσάρεστης, σφοδρής, θυελώδου σύγκρουσης, Σδούκου Φαραντούρη.
1: Έχει κυκλοφορήσει.
0: Ναι. Εδώ ξεκίνησε από την κυρία Σδούκου, η οποία είπε στον κύριο Φαραντούρη: για κβαντική αντρική μιλάτε εσείς, που χαιρετιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού, η οποία έχει δηλώνει ιατρός κβαντικής ιατρικής. Ο κ. Φαραντούρης είπε ότι αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση, ότι είναι προσωπικό υπονοούμενο, και πέρασαν επίθεση κατά της κυρίας Δούκου, λέγοντας ότι η ίδια την έβλεπε να χαριεντίζεται με υπουργούς, την αποκάλεσε Αλέκα. Λέω ότι σε λέγαμε Αλέκα όταν ήσουν σε γραφεία και
1: ναι,
0: πριν από λίγο.
1: Λίγο. Επειδή έτυχε και το ίδιο ακριβώς εκείνη την ώρα. Ναι. Όταν μπαίνουμε σε προσωπικές επιθέσεις.
0: Σας γνώρισα, λέει, ως Αλέκα, υπηρετούσα τη γραφή υπουργού του Πασόκ. Μετά αυτό. Πριν από λίγο, εξέδωσε ανακοίνωση στη Νέα Δημοκρατία και καλεί τον κύριο Ανδρουλάκη να διαγράψει τον κύριο Φαραντούρη.
1: Ναι.
0: Θεωρώντας ότι ήταν μια σεξιστική, χυδαία και απαράδεκτη επίθεση κατά τη κυρία Δούκου. Ήταν πολύ δυσάρεστο, συνεχίστηκε και στο διάλειμμα. Πρέπει
1: είδα,
0: να πω ότι
1: του
0: σταμάτησα.
1: Το είδα στο live.
0: Του σταμάτησα.
1: Ξέρω, πάρα πολύ,
0: γιατί ήθελα να συνεχίσουν. Στο διάλειμμα ήταν θυελώδης η σύγκρουση. Πάρα πολύ άσχημη. Συνεχίστηκε μετά το τέλος της εκπομπής. Ένιωσα πάρα πολύ άβολα.
1: Δηλαδή, και ό,τι και αν λες.
0: Πάρα πολύ άβολα.
1: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης, επειδή το είδε εκείνη την ώρα.
0: Πάρα
1: αυτό
0: πολύ
1: που τον ενόχλησε ήταν αυτό που του είπε για την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, αλλά τα υπόλοιπα ήταν προσωπικές προσβολές.
1: Ήταν προσωπικές προσβολές. Αυτό θέλω να πω.
0: Το είπα και λυπάμαι πάρα πολύ που ήμουν μάρτυρα αυτή τη συζήτηση. Και ξαναλέω ότι η Νέα Δημοκρατία ζητεί διαγραφή Φαραντούρη από το Πασόκ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
10: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία.
14: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
16: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
17: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
18: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
17: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
18: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
17: Οπτικά ιατρού.
18: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
17: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
18: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
17: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
18: Οπτικά ιατρού.
17: Ό,τι εμπιστεύεστε.
19: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
20: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
21: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
22: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένες
2: ελεγχμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
22: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
23: Τετάρτης, αναλυτικά στο enikos.gr. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Δήλωσε πως η μοναδική συνάντηση που είχε με τον καλλιτέχνη ήταν 2 ημέρες πριν από το θάνατό του. Μαχαιριές σε όλο το σώμα της δέχθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Ο δράστης που φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη νοσηλεύεται φρουρούμενο στο νοσοκομείο Φιλιατρών. Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στο Οστριμονικό Σερών. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Σε ίσχυ τίθεται από σήμερα το νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ζητούν διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων.
24: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
25: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
26: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Δεν υπολογίζεται στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ολλανδίας για την αναμέτρηση με την Ελλάδα για το Nations League ο 27χρονος επιθετικός της Ρώμα, Ντόνιελ Μάλεν, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Ίντερ για το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
28: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
29: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
27: Real Weather.
23: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Προχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Όσο περνάει η ώρα, συνεφιάζει η Λουκία. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Λουκία,
1: κάτσε να κοστίσει. Θα φύγει ο ήλιος σιγά-σιγά.
0: Κοίταξε, η κακοκαιρία, λέμε το ρολόγι, θα ξεκινήσει από τα βόρεια με καταιγίδες και αύριο θα το δούμε στην Αθήνα. Εγώ βλέπω λίγο έτσι συννεφάκια. Δεν είναι ο απόλυτα γαλάζιος ουρανός. Καλομάθαμε το καλοκαίρι. Και τώρα που είμαι 20 Σεπτεμβρίου, θες καλοκαίρι στα Χριστούγεννα. Δεν γίνεται, Λουκία μου.
1: Δεν γίνεται.
0: Πες το, Μαρία Χριστόδουλου, πες το, σε παρακαλώ πολύ.
1: Θα αλλάξει το έργο.
0: Θα αλλάξει, έτσι είναι η φύση τέτοια. Τι να κάνουμε. Θα αλλάξει και η ώρα σιγά-σιγά.
1: Δεν πειράζει, να μπαίνουμε κι εμείς λίγο σε πρόγραμμα, γιατί έχουμε βγει εκτός.
0: Και φέτος νομίζω θα αλλάξει λίγο νωρίτερα η ώρα. Κάτσε να σου πω, νομίζω θα αλλάξει Σάββατο προς Κυριακή 25 προς 26. Περίμενα το εδώ, περίμενα μισό λεπτό. Λοιπόν, ναι, θα αλλάξει 25 Οκτωβρίου. 24 προς 25. Δηλαδή ξημερώματα
1: 25. Άρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
0: Όχι,
1: το Οκτωβρίου είπες. Οκτωβρίου.
0: Βλέπω εδώ και ένα εξαήμερο.
1: Έχουμε ακόμα μέλλον.
0: Εξαήμερο τον Οκτώβριο.
1: Πού το είδες αυτό?
0: Είναι 24-25. 26, 27, 28.
1: 28 τη μέρα πέφτει.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
0: Θα δουλέψει κανείς Δευτέρα, Τρίτη, εκτός από εμάς. 23 δεν μπορεί
1: και
0: να
1: και μετά εννοείσαι Δευτέρα, Τρίτη και ότι θα πάρουν, θα κολλήσουν και Πέμπτη Παρασκευή.
0: Όχι, όχι.
1: Στη Τετάρτη.
0: Εννοώ Σάββατο 24, ναι. Κυριακή 25, Δευτέρα 26. Ούτως ή άλλως κλειστά τους κολλήγια, γιατί έχει. Τρίτη 27, Τετάρτη 28. Πέντε μέρες. Να σε ρωτήσω, όταν έχεις αυτό το πενθήμερο, δουλεύεις Παρασκευή 23.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όχι.
0: Και αυτό. Την Πέμπτη μπορεί να
1: και μετά από την Τετάρτη μπορεί να το πας και τις επόμενες. Να το κάνεις δεκαήμερο.
0: Εγώ λέω 22 Οκτωβρίου με 31.
1: Να πω και να βάλεις και το Σαββατοκύριακο το επόμενο μέσα.
0: Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Ναι, το ξέρω, αυτό το λέω.
0: Λοιπόν.
1: Τι νομίζεις, τα λέω τυχαία.
0: Μαρία Χριστοδούλου, Δήμητρα Παρανού, Δέσποινα Καλοχέρι, όλοι εσείς. Τούτη παπάκυριαλεφm.gr. Βλέπω στα μηνύματά σας ότι. Εντάξει, καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας. Βλέπω. Να, θα φύγω λίγο, θα πάω Αυστραλία. Λέει ο Τέλης, που σας ακούει από το Σίδνεϊ.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, η βενζίνη εδώ σήμερα λέει έφτασε στα 2,64 δολάρια το λίτρο σε ευρώ και 1,64. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Και κάθε μέρα παίρνει 10 σέντ το λίτρο. Δηλαδή, ακόμα και στην Αυστραλία είναι πολύ ακριβή. Είναι πιο ακριβή από εδώ. Ναι. Αν έτσι είναι πιο ακριβή η Αυστραλία.
1: Μέση τιμή μας, τη λέει 2,64.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο που λέει η Λίτσα είναι ότι, σε σένα θες να το δεις, είναι 3,46.
1: Όχι,
0: πολύ ενδιαφέρον. Λίτσα.
1: Λίτσα, για να δούμε.
0: Το έχει τρίξει το θέμα, γι' αυτό σου λέω.
1: 3,46 για να το βρω, Μαζονάκης.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, γιατί δεν αναφέρεται κανείς στους συγκεκριμένους φαρμακοποιούς που έστειλαν το κόσμο στα φαρμακεία τους, φυσικά και στα ακριβά σκευάσματα, από πού ήταν η προσέλευση των σκευασμάτων, τι κρύβεται.
0: Είναι μια μεγάλη παραβιομηχανία.
1: Μεγάλη παραβιομηχανία και από ό,τι έχουμε ακούσει, τα ποσά ήταν τεράστια. Δηλαδή, πήγαινε στο γιατρό, έδινε ό,τι έδινε για επίσκεψη και μετά σε φόρτωνε και μια σακούλα φάρμακα και παραφάρμακα, τα οποία μπορεί να κόστιζαν κάνα 500 ευρώ.
0: Επειδή έχω λίγα κελά παραπάνω, συχνά πήγαινα σε διαιτολόγο και με είχαν στείλει κάποια στιγμή σε μια διαιτολόγο, λέει πολύ καλή αυτή, έχει εδώ δίπλα στο Μαρούσι. Σπουδαία πελατεία και είναι λίγο μειοπαθητική. Και έφευγα με μια λίστα με 17 συμπληρώματα που έπρεπε να πάω σε συγκεκριμένο φαρμακείο.
1: Βέβαια, όχι όπου και να είναι. Γιατί προφανώς υπάρχει και μια σύνδεση από ό,τι είδαμε και από την κατηγορούμενη ιατρό ανάμεσα στην.
0: Εκεί, αυτά είναι τα δεμάρκα, αλλά και οι δύο-τρία που τα φτιάχνουν εκεί είναι δικοί μου άνθρωποι. Είναι σπέζα.
1: Και πού να ξέρεις τι βάζανε μέσα.
0: Ναι,
1: πραγματικά.
0: Σε ένα γιατρό που πήγα μετά μου λέει: είσαι τρελός. Τα νεφρά, το πάγκρα, το σκότε, τα σκέφτεσαι. Ναι, αυτά σταμάτα τα όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι δυστυχώς φάμπρικα αυτό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα των ελληνοτουρκικών με τον υφυπουργό, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, που θα καλέσει αμέσως τώρα η Δέσποινα Καλοχέρι, διότι είναι το άλλο μεγάλο θέμα. Και ξέρεις, εκεί ο Πρωθυπουργός, πρέπει να σου πω ότι θα είναι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι και ο κ. Γεωργιοπετρίτης. Δεν έχει φέτος Μητσοτάκη Ερντογάν, μην περιμένεις. Μόνο τυχαία καμιά καλησπέρα στα όρθια να πούν. Και αυτό δείχνει, διάβαζα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, το γεγονός ότι δεν υπάρχει επικοινωνία σε ανοιχτή γραμμή, το έλεγα στον κ. Λοβέρδο το πρωί, μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, συν την πολιτική κρίση που ενδέχεται να προκαλέσει. Η μη ανάδειξη αυτοδύναμης κυβέρνησης για 1, 2, 3 εκλογές συν η ταραγμένη παγκόσμια κατάσταση είναι 3 παράμετροι που μπορεί να μας οδηγήσουν σε δύσκολες καταστάσεις με την Τουρκία. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, κύριε Χατζηβασιλείου.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα από τις Βρυξέλλες.
0: Α, είπα και εγώ σας βρίσκουμε εδώ, γιατί εσείς όπου και όποτε για να σας πάρω είστε Αμερική, είστε Βρυξέλλες, εκπροσωπείτε την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Με μια βαλίτσα στο χέρι είστε. Λοιπόν, τι κλίμα μας φέρνετε από εκεί καταρχήν, να ξεκινήσουμε ανάποδα από τις Βρυξέλλες. Δύο θέματα υπάρχουν εκεί, πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά. Το ένα, αν θεωρείτε ότι θα βρει πρόσφορο έδαφος ο Πρωθυπουργός στο αίτημα που θα διατυπώσει Σύνοδο Κορυφής, ώστε να πάρουμε άδεια, όχι να μειώσουμε τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, αλλά να υπερβούμε την οροφή δαπανών και να μπορέσουμε να το κάνουμε. Γιατί μου έλεγαν ότι στο γύρο γκρουπ ο κ. Σπυρακάκης δεν βρήκε πολύ καλό κλίμα γι' αυτό.
2: Πρώτα απ' όλα, η συζήτηση τότε αφορά τη Σύνοδο Κορυφής, την προετοιμασία τη Σύνοδο Κορυφής, θα ξεκινήσει αύριο εδώ σε εμά.
0: Ξέρω, επειδή εσείς τα κάνετε αυτά, γι' αυτό και σας ρωτάω. Ναι.
2: Οπότε, ήδη έχουμε ξεκινήσει τις επαφές μας, ώστε να ενημερώσουμε στο τέλος για τη σημασία που έχει να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση. Άλλωστε, το δικό μας επιχείρημα είναι ξεκάθαρο. Το περασμένο καλοκαίρι, αυτό το οποίο συνέβη για άλλη μια φορά, έδειξε ότι η Ευρώπη είναι εκτεθειμένη σε ενεργειακό κίνδυνο σε ό,τι αφορά το υψηλό κόστος. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι Ευρωπαίοι για άλλη μια φορά να δράσουν όπως έγινε στο παρελθόν, σας θυμίζω, με το φυσικό αέριο. Εδώ, για να είμαστε ακριβείς, πάλι η Ελλάδα ήταν εκείνη η οποία πρωτοστάτησε και είχε καταθέσει, θυμόσαστε, πρόταση. Για να μπει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου.
0: Έδαφος θετικό θα βρει η Υπουργέ. Θα ξυπνήσει η Ευρώπη ή θα συνεχίσει να κοιμάται.
2: Ξεκινάμε την προσπάθεια ούτως ώστε να μπορέσουμε να πείσουμε τους εταίρους μας. Και εδώ υπάρχει και ένα συνδεδεμένο πρόβλημα. Μια εκκρεμότητα εννοώ. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, το λεγόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι θέματα αλληλένδετα, διότι εδώ βλέπετε ακόμα δεν έχουμε συμφωνία για το ύψος του προϋπολογισμού της περίοδου 28-34. Άρα λοιπόν υπάρχουν ανοιχτά εκκρεμή ζητήματα, τα οποία προσπαθούμε να διευθετήσουμε, ούτως ώστε να συζητηθούμε τον πρόσφορο τρόπο τη Σύνοδο Κορυφής τη 15-16.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, να σας ρωτήσω κάτι. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Μέσα στο σκεπτικό της τροπολογίας λέει το εξής: ότι το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση αποτελεί μια ακόμα φτηνή δικαιολογία. Καθώς 11 χώρες έχουν προχωρήσει ήδη σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωση και αντίστοιχη μείωση στο ντίζελ έχει κάνει και η Ρουμανία και αναφέρεται στην οδηγία 2003/96 που προβλέπει τα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα φορολόγησης των καυσίμων.
0: Κάθηκε η γραμμή. Στο πιο καλό σημείο όλο και γιατί είναι εξαιρετικό τον καλή πάλι δέσμενο καλοκαίρι. Είναι αυτό που μου έλεγες πριν. Είναι πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβουμε τι γίνεται.
1: Να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Ο κ. Πετράκης μας είπε ότι εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση κάθε κράτους. Είναι το
1: κ. Χατζηβασιλείου.
0: Πάλι.
1: Σας έχουμε. Έχουμε τον κ. Χατζηβασιλείου.
0: Να δέσμενο μάλλον σε σημείο που δύσκολα πιάνει. Θα τα καταφέρουμε. Που επιμένουν νικά. Λοιπόν, έλεγα ότι ο κ. Πετράκης μας απάντησε ότι εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση κάθε κράτους. Αν πρέπει να ζητήσει, που θα φτάσει η ροφή των δαπανών. Ξέρεις, εμείς προερχόμαστε στα μνημόνια, ακόμη το ξεχνάμε αυτό. Ωραία είναι τα καλά λόγια για την οικονομία, αλλά οι κανόνες δυστυχώς είμαστε όμοιροι.
1: Απλά επειδή και οι άλλες χώρες.
0: Μίλα.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, μας ακούτε τώρα?
2: Συγγνώμη, διεκόπτη.
1: Δεν ξέρω αν προλάβατε να.
2: Ναι, για το ΣΥΡΙΖΑ
1: σας έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κατέθεσε μία τροπολογία για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Στο σκεπτικό λοιπόν της τροπολογίας λέει τα εξής: ότι το δε επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση αποτελεί μία ακόμα φτηνή δικαιολογία, καθώς υπάρχει μία οδηγία του 2003/96 που προβλέπει τα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα φορολόγησης των καυσίμων και ότι χώρες, 11 χώρες έχουν προχωρήσει ήδη σε μειώσεις και αντίστοιχη μείωση στο ντίζελ έχει κάνει και η Ρουμανία. Οι χώρες στις οποίες αναφέρεται είναι η Κροατία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Αυστρία και η Σλοβενία.
0: Ότι δεν πήραν άδεια.
1: Θα ήθελα το σχόλιο σας.
0: Γιατί εμείς ήταν άδεια?
2: Πρώτα απ' όλα, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποιος είναι ο στόχος του Πρωθυπουργού? Να ξεκινήσουμε τη σεζόν στο πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από την τιμή που έκλεισε τον Απρίλιο του 26. Συμφωνούμε?
0: Που είναι ήδη ψηλή.
2: Στόχος δεύτερος, να αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης, κυρίως σε εκείνους οι οποίοι ζουν στις ορεινές και σε απομονωμένες περιοχές. Δηλαδή σε αυτούς που είναι οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας. Σε αυτό συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Αυτό καταλαβαίνετε τώρα εδώ ότι έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ας μην μπερδεύουμε το Α με το Β. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πώς θα έχουμε δυνατότητα μείωσης του φόρου κατανάλωσης με βάση την ευελιξία που μπορούμε να έχουμε στον κανονισμό και την οροφή δαπανών. Για να είμαι πάρα πολύ σαφής, εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε από πού θα γεμίσουμε το κενό που θα δημιουργηθεί από τον πιθανό ειδικό φόρο κατανάλωσης, Αυτό δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω, χρειάζεται από την Επιτροπή ευελιξία τον κανονισμό για την οροφή δαπανών προκειμένου να αποφευθεί η επιβολή άλλων πόρων. Και πάμε λοιπόν στα νούμερα. Ξέρετε ποια είναι η σημασία της συμμετοχής του πόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα κάστρα του προϋπολογισμού? Είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια το χρόνο. Άρα λοιπόν δεν είναι πιο σωστό να μπορέσει η κυβέρνηση να θέσει το θέμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ούτως ώστε να έχουμε μια ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για να προχωρήσουμε σε μια τόσο σωστή παρέμβαση? Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτός είναι ο στόχος της Ελλάδας και αυτός είναι ο πιο σωστός δρόμος τον οποίο προσπαθούμε να περπατήσουμε.
0: Δεν μου απαντήσετε, θα βρούμε πρόσφορο έδαφος, υπάρχει κλίμα να το καταλάβουν ή θα μας πούνε όχι?
2: Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, γίνεται πάρα πολύ νωρίς, κύριε Σταδελάκη. Σας είπα ότι έφτασα πριν από λίγο και εγώ στις Βρυξέλλες. Αύριο θα είναι η πρώτη συζήτηση που θα κάνουμε.
0: Ωραία, θα μας πείτε.
2: Εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι στις σημερινές συζητήσεις που έχω εδώ τις άτυπες με τους ομολόγους μου αναγνωρίζουν ότι η νέα πιστοληπτική αναβάθμιση της χώρας μας πριν από μερικές ημέρες είναι ουσιαστικά απόρρια της κυβερνητικής πολιτικής και όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα θετικό βήμα το οποίο προσμετράται ακόμα στην Ελλάδα.
0: Το θέμα είναι να φτάνει στους πολίτες αυτό το κλίμα και η ευημερία των αριθμών. Το δεύτερο θέμα που είπαμε στα ελληνοτουρκικά.
2: Αν δεν είχαμε δημοσιονομικό χώρο, κ. Στραβελάκη, δεν θα μπορούσαμε ούτε να δίνουμε χρήματα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους όπως είναι τώρα η ενεργειακή κρίση, ούτε θα μπορούσαμε για παράδειγμα να έχουμε αποκτήσει υψηλής ποιότητας αμυντικό υλικό. Γιατί για να πάω και στα άλλα ζητήματα, να σας πω ότι αν δεν είχαμε δημοσιονομικό χώρο και δεν είχαμε τη φρεγάτα Μπελαρά, τι ακριβώς θα στέλναμε ως ισχυρό όπλο όταν χρειάστηκε να στηριχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία? Το λέω αυτό για να καταλάβουμε όλοι ότι ο δημοσιονομικός χώρος θέλει τους πολίτες είτε άμεσα είτε έμεσα.
0: Θα σας προκαλέσω, διότι είδα τον κύριο Τσίπρα, ξέρω ότι σας προκαλώ, μ' αρέσει να σας προκαλώ, στη Λεσουάρ, γαλλική έγκριτη εφημερίδα, που λέει το 19, που είχαμε και ήμασταν στον απόέχο των μνημονίων, η μισθή ήταν 83% πάνω από τη Βουλγαρία. Και τώρα είναι 17% πάνω. Άρα ήμασταν καλύτερα το 19, λέει ο κύριος Τσίπρας. Και είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, ως προς το ΑΕΠ ανακάτοικο σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Σε εισαγωγικά Τσίπρας στη Λεσουάρ.
2: Ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς έχει συνδέσει το όνομα του, την πολιτική του διαδρομή, με μια πολύ μαύρη σελίδα της ελληνικής ιστορίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κόντεψε να οδηγήσει τη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν το απαντάμε συγκεκριμένα στοιχεία. Ο ρυθμός ανάπτυξης σήμερα στη χώρα είναι από τις ψηλότερες στην Ευρωζώνη. Όταν επί δικών του ημερών τότε η Ελλάδα ήταν στις τελευταίες θέσεις σε κάθε δείκτη. Και να το θυμίσω λοιπόν ότι με βάση τις ανακοινώσεις Κομισιόν πριν από μερικές ημέρες, η Ελλάδα σήμερα είναι 17η από τις 27 χώρες τις μέσες ετήσιες καθαρές αποδοχές των εργαζομένων της. Άρα λοιπόν, ας μην λαϊκίζουμε με τόσο ευαίσθητα και σοβαρά ζητήματα και ας διαβάζουμε τα πραγματικά στοιχεία, αυτά που δίνει κυρίως η Κομισιόν, πώς είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι.
0: Πάμε, Λουκιά, στα ελληνοτουρκικά.
1: Πάμε, να γιατί ρωτήσουμε και εκεί έχουμε εξελίξεις και θέλω να μας πείτε, κύριε Χατζηβασιλείο, αν πρέπει να ανησυχούμε ή όχι.
0: Πού το πάνε οι Τούρκοι, διότι έφτασε το σημείο Φιντάν, ο οποίος είχε πει προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι απειλή η στρατικοποίηση των νησιών μας, δηλαδή η άμυνα απέναντι στο κάζους Μπέλη, είπε αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, ελπίζουμε να μην κάνει κάτι τρελό. Η ισχύς μας είναι γνωστή, μας απειλεί με πόλεμο δηλαδή. Ποιες είναι οι τρελές ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε εμείς, κύριε Χατζηβασιλείου, να καταλάβουμε τι εννοεί ο Φιντάν? Τι τρελό μπορούμε να κάνουμε?
2: Εγώ θα έλεγα να μείνουμε ψύχρεμοι.
0: Απολύτως. Εκείνος δεν είναι ψύχρεμος. Εμείς μια χαρά.
2: Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Η Τουρκία, επειδή κάνει μια λάθος ανάγνωση των πραγμάτων, προσπαθεί να αντιδράσει σε νόμιμες δράσεις που ανέλαβε η Ελλάδα. Δεν μπορεί η Τουρκία να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας βάσει διεθνούς δικαίου χάραξε, για παράδειγμα, θαλάσσιο τελεσικό σχεδιασμό ή εθνικά πάρκα στα εθνικά της χωρικά ύδατα ή έκανε χωροταξικό στη βιομηχανία, στη ΣΑΠΕ, οπουδήποτε, στον τουρισμό, στις περιοχές της χώρας μας, άρα και στην νησιά του Αιγαίου. Η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι αυτές οι νόμιμες κινήσεις της Ελλάδας πρέπει να λάβουν απάντηση. Και η απάντηση την οποία δίδει η Άγκυρα είναι δυστυχώς παράνομη απάντηση. Όταν, για παράδειγμα, αντιδρά με τα γιαλαντζή εθνικά πάρκα ανοιχτά της Μεγίστης ή ανοιχτά των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να βρει τρόπο να απαντήσει. Μόνο που υπενθυμίζω, τις νόμιμες πρωτοβουλίες της Ελλάδας Οι γείτονές μας δυστυχώς έρχονται και απαντούν με παρανομίες. Και να πάω και την κουβέντα ένα βήμα παραπέρα.
0: Πριν πάτε λίγο τα παραπέρα, επειδή είπατε για τα θαλάσσια πάρκα τα αυθαίρετα εκτός των χωρικών της υδάτων, θα πω ότι είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτο ότι μετά το Αγαθονήσι είχαμε δύο υπερπτήσεις, τυχαία τελείως, ακριβώς τα δύο πάρκα, στη Ζουράφα, Λίμνο Σαμοθράκη ψηλά, και κάτω στη Ρο που είχε πάει ο Πρωθυπουργός, που είναι το άλλο θαλάσσιο πάρκο, περιβάλλεται ο Καστελόριζο. Το θεωρείτε τυχαίο αυτό? Υπερπτήσεις, όχι παραβιάσεις, πέταξαν drones και F-16 πάνω από ελληνικά νησιά.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ αν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Εκείνο που έχω να σου πω όμως είναι το εξής. Ότι είναι φεδρό και έολο να σχεδιάζει κανείς εθνικό θαλάσσιο πάρκο, προσέξτε, εθνικό,
0: εκτός
2: χωρικά ύδατα. Διότι δεν μπορείς με εσωτερική νομοθεσία, με ένα προεδρικό διάταγμα, δηλαδή με εγχώριο προϊόν νόμου, να προσπαθείς να καθορίσεις καθεστώς προστασία σε θαλάσσια ζώνη που είναι εκτός της ελληνικής ζώνης. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί είναι τα εθνικά πάρκα αυτά τελείως έολα. Για να πάω την κουβέντα παραπέρα, σας έλεγα ότι η Τουρκία κάνει και μια άλλη λάθος προσέγγιση. Δυστυχώς διαβάζει την στρατηγική σχέση που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ ως την τουρκική συμμαχία. Και εδώ θέλω να είμαι και εγώ ξεκάθαρος. Άλλωστε, τα έχει πει και ο Ζηραπετήτης πάρα πολλές φορές με απόλυτη ενάργεια. Να επαναλάβουμε λοιπόν την εθνική θέση. Η χώρα μας δεν συμμετέχει σε καμία αντιτουρκική συμμαχία. Η χώρα μας δεν εξυφαίνει σενάρια πολεμικά εναντίον οποιασδήποτε τρίτης δύναμης. Άρα λοιπόν, όποιος διαβάζει τις κινήσεις της Ελλάδας ως δήθεν αντιτουρκικές ή αντί οτιδήποτε άλλο, πολύ απλά σπάει. Δεν υπάρχει δε όλη αυτή η ιστορία που διαβάζω από Τούρκους συναδέλφους.
0: Είναι χειρότερο από ό,τι λέτε, επειδή τα βλέπω καθημερινά. Ακούστε, φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα, τα οποία λένε ότι έχουμε περικυκλώσει Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρο στην Τουρκία και υπάρχει σχέδιο πολέμου και το Ισραήλ μας βάζει εμάς να κάνουμε πόλεμο στην Τουρκία. Αυτά γράφουν κάθε μέρα τα φιλοκυβερνητικά. Δηλαδή, ένα κλίμα πρωτοφανές πολεμικό από φιλοκυβερνητικά τουρκικά.
2: Η Ελλάδα είναι μια δύναμη. Η Ελλάδα είναι μια δύναμη δικαίου, μια δύναμη ειρήνης που έχει δύο προτεραιότητες. Να προασπίζεται το εθνικό συμφέρον και να εργάζεται για την περιφερειακή σταθερότητα. Πάντοτε σεβόμενη το δίκαιο και την καλή γειτονία. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο από όλα όσα διακινούνται από μέσα ενημέρωση της γείτονος σχετικά με την Ελλάδα. Νέτα, σκέτα.
0: Ανησυχείτε ότι αυτή η κλιμάκωση θα φτάσει και στο πεδίο? Γιατί ξέρετε, έχουμε τέσσερα μέτωπα μπροστά μας. Τη γαλάζια πατρίδα, τον νόμο. Τα 12 μίλια όποτε επεκτείνουμε νότια της Κρήτης. Την ασπίδα του Αχιλλέα και το πολύ σοβαρό θέμα των θαλασσιών πάρκων. Είναι τέσσερα μέτωπα συν την αποστρατικοποίηση που θέτουν οι Τούρκοι μετεπιτάσσεως.
2: Θυμίζω λοιπόν ότι η διμερής μας ατζέντα...
0: Και το καλώδιο, μην ξεχνάμε, το καλώδιο.
2: Θυμίζω λοιπόν ότι η διμερής μας ατζέντα έχει μία εκκρεμότητα, τον καθορισμό εφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, έτερον ουδέν. Από εκεί και πέρα δεν εκτιμώ ότι στην παρούσα φάση θα ήθελε οποιοδήποτε στην περιοχή να προκληθεί ένταση στο πεδίο. Η αίσθησή μου είναι ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αυτή τη στιγμή στα πλάνα για το επόμενο διάστημα.
1: Και από σίγουρα και από την τουρκική πλευρά.
2: Μα για την τουρκική να φέρουμε.
0: Ναι, ναι, εμείς πρώτα δεν φέρουμε.
2: Μα η Ελλάδα είναι μια, σας είπα, μια δύναμη δικαίου. Η Ελλάδα δεν, δεν ασχολείται με τέτοιου είδους προσεγγίσεις.
1: Άρα απλά είναι σε ρητορικό επίπεδο όλα αυτά τα οποία κραδένουν κατά κάποιο τρόπο.
2: Και ξέρετε κάτι.
1: Κατά τη γνώμη σας λέω.
2: Ναι, ναι, κύριε Γάτσο, θα σας πω. Πολλές φορές η Τουρκία ακολουθεί αυτή τη διαδρομή και για εγχώριους λόγους. Διότι ξέρετε, έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ότι αυτή η θεωρία περιδίθεν περικύκλωσης από τρίτες χώρες. Δυστυχώς βρίσκει δίκαιοτα στο εκεί εγχώριο κρατήριο πολύ συχνά. Άρα είναι μια θεωρία η οποία γενικώς πουλάει εντός εισαγωγικών, για να το πω, και γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς και συναδέλφους σας, δημοσιογράφους στη γειτονική χώρα και αναλυτές, πολύ συχνά να την αναμασούν. Όμως παραλαμβάνω, η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε καμία προσπάθεια εναντίον τρίτης δύναμης, ούτε ξυφαίνει πολεμικά σενάρια σε βάρος οποιασδήποτε αγορά.
0: Τελευταίο σχόλιο, έχουμε 2-3 λεπτά. Σε όλη την Ευρώπη, πρώτο θέμα είναι η νίκη του AfD μετά τη Σαξονία και στο Μεκλεμβούργο. Και μάλιστα με τρόπο ντροπιαστικό για το Μέρτς, ο οποίος δεν μπαίνει το κόμμα του CDU στην Βουλή του Μεκλεμβούργου. Είναι κάτω 5%. Το AfD ανεβαίνει συνεχώς στη Γερμανία. Ο Μέρτς δεν παρετείται και θέλω να ρωτήσω, η Γερμανία είναι εταίρος μας. Η αποδυνάμωση του Μέρτς και συνολικά της Γερμανίας και η εκρηκτική άνοδος του AfD, τι σημαίνουν για την Ευρώπη και την Ελλάδα?
2: Είδα και εγώ μαζί με εσάς εχθές τα αποτελέσματα. Πράγματι είναι σημαντική πολιτική εξέλιξη, συνιστά η νίκη της AfD και η κατακρήμνηση του αδερφού κόμματος του CDU στην, κυρίως στο Μεκλεμβούργο, όπως είδατε και εσείς, γιατί από ό,τι είδαμε δεν έχει μπει οριστικό στο κοινοβούλιο τοπικό, σωστά?
0: Όχι, δεν σχηματίζει η κυβέρνηση του AfD. Μάλιστα, η επικεφαλής του ζήτησε να συγκυβερνήσουν εκεί με το που δεν δέχεται ο Μέρτς. Ενώ στο Βερολίνο επικράτησε η υποψήφια, που είναι μάλιστα τουρκής καταγωγής, του Die Linke, του αριστερού κόμματος.
2: Εδώ λοιπόν, κύριε Σταυλάκη, κύριε Γκάτσο, έχουμε μπροστά μας ένα φαινόμενο. Ότι η άνοδος των ακραίων πολιτικών κομμάτων σε γωνιές της Ευρώπης υπενθυμίζει δύο ευθύνες. Πρώτον, την ευθύνη των πολιτικών να προσφέρουν ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών χωρίς καθυστέρηση. Και δεύτερον, την ευθύνη των πολιτών να ξέρουν να διαχωρίζουν ποιες πολιτικές δυνάμεις τους προσφέρουν λύση με καθαρό πολιτικό λόγο και με έτσι πραγματιστική προσέγγιση και ποιες πολιτικές δυνάμεις επενδύουν στο θυμικό και στο φόβο, ουσιαστικά φωνάζοντας, χωρίς όμως να έχουν να προσφέρουν κανένα ρεαλιστικό πρόγραμμα.
1: Να το μεταφέρουμε αυτό στο καθημάς, κύριε Χατζηβασιλείου, γιατί σήμερα είχαμε...
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απεργέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420562.
16: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Αντένα Πάτρας.
5: ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
6: Περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη η κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωση, στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών, με τεμποδίων ανατμήματα στην Κηφισίας και τη Μεσογείων και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από αύριο τα ξημερώματα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη άσκησε στους δύο συλληφθέντες, 76 και 21 ετών, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για το περιστατικό στην παραλία της Βουλιαγμένης Αττικής, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος. Περισσότερα στο real.gr. Το περιστατικό στην παραλία της Βουλιαγμένης Αττικής, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος. Περισσότερα στο real.gr.

0: χρόνο. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Επιτρέψτε μου εξελίξεις, γιατί αυτό που σας έλεγα που αποκάλυψα το πρωί στο Open, δηλαδή την αθλειότητα της γυναίκας που κατηγορείται για το θάνατο Μαζονάκη με το κόλπο με τα τιμολόγια, το έφερε ο κύριος Γεωργιάδης στη Βουλή πριν από λίγο από ό,τι βλέπω, και είναι μαζί μας ο Γιώργος Λικουρέτζος και χαιρόμαστε που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Γιώργο.
9: Χαίρετε, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Γιώργο.
8: Έλεγα νωρίτερα, για να σου θέσω με τα προηγούμενα, ότι ψάχνοντας το θέμα και μιλώντας με τον κύριο Πατούλη, με τους αγγελείς και με όλα τα υπόλοιπα, διαπίστωσα ότι έχει γίνει κάτι απίστευτο. Ότι ενώ όλη η Αθήνα ήξερε ότι έχει αυτό το μηχάνημα του θανάτου το ιατρείο της Καρνεάδου, το διαφήμιζε ίδια σε συνέδρια, στο site, παντού, με όλο οι ελεγκτές του ιατρικού συλλόγου δεν το ήξεραν. Στις 23 Ιουλίου, η κυρία και ο κύριος κατέθεσαν στο ιατρικό σύλλογο αίτηση για μηχάνημα οζονοθεραπείας και μέσα είχαν τιμολόγιο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Αυτό βρισκόταν στο Μαζονάκι. Με αγορά 29.000 ευρώ, το είδε το τιμολόγιο, μια φωτοτυπία, τον Ιούνιο. Ρώτησα λοιπόν τον κύριο Πατούλη, γιατί τότε που πήρατε αυτό το τιμολόγιο, άρα ξέρατε ότι έχει το μηχάνημα του θανάτου, δεν κάνατε έλεγχο? Η απάντηση είναι, δεν μας το είπε κανείς, Γιώργο, τότε, γιατί υπάλληλος δεν ήξερε. Και όταν γύρισε η προϊσταμένη 4 Σεπτεμβρίου και ανακάλυψε το τιμολόγιο, λέει: όπα, εδώ μας έχουν δώσει και τιμολόγιο, το έχουν αυτοί που το κρύβουν. Και αντί να πει, όπως μου λένε όλοι οι δικοί, στον εισαγγελέα, τώρα να κλείσουμε το ιατρείο, να προλάβουμε, μη χαθεί ανθρώπινη ζωή, είπε έλεγχος εντός Σεπτεμβρίου, στις 4 Σεπτεμβρίου. 9 πέθανε ο Μαζονάκης. Και βλέπω ότι ο κ. Γεωργιάδης μιλά για απατεώνυσα και αναφέρεται στους αλλεπάλληλους ελέγχους και σε αυτό το τιμολόγιο που έστειλαν οι ίδιοι στον ιατρικό σύλλογο.
9: Ναι, ακριβώς. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε πριν από λίγη ώρα σε επίκαιρη ερώτηση εδώ στη Βουλή του κ. Οικονομόπουλου από την Νίκη. Και επί της ουσίας, Νίκο, λέει ακριβώς αυτό που λες. Έχει δώσει ημερομηνίες για 9 ελέγχους που έγιναν στο επίμαχο ιατρείο της Καρνεάδου. Και όσον αφορά, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πλέον που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Ακριβώς. Είναι ο έλεγχος της 23 Ιουλίου του 2026. Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για επίμαχη ημερομηνία, κατά την οποία η κυρία Γάκα έστειλε τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα που εισήγαγε.
8: Οζωνοθεραπεία, άσχετο.
9: Ακριβώς. Πρέπει να εξεταστεί, είπε ο κ. Γεωργιάδης, γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με τη δήλωσή της, καθώς το είχε δηλώσει ως συνοδό μηχάνημα οζωνοθεραπείας. Θα έπρεπε, λέει, να εξεταστεί το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου αυτό το αίτημα, αυτή η γνωστοποίηση της κυρίας Γάκα. Αλλά σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, μέχρι να εξεταζόταν αυτή η αίτηση, δεν είχε δικαίωμα η κυρία Γάκα να κάνει χρήση αυτή.
8: Βέβαια, γιατί δεν είχε πάρει άδεια.
9: Το έκανε.
8: Το είπε και το πρωί. Δεν είχε πάρει άδεια. Άλλο να καταθέσει τιμολόγιο και να πάρει άδεια.
9: Ακριβώς.
8: Δεν είχε άδεια.
9: Όταν γνωστοποιείς ένα μηχάνημα, πρέπει μέχρι να πάρεις την έγκριση λειτουργίας, είπε και ο Γεωργιάδης από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς. Άρα η κυρία Γάγα έπρεπε να περιμένει τον Ιατρικό Σύλλογο, δεν τον περίμενε. Με τον κύριο Γεωργιάδη να επιτίθεται με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς εναντίον της, τη χαρακτήρισε ως κοινή απατεώνυσα, η οποία όχι μόνο απέκρυψε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης από τους ελέγχους, αλλά και το λειτουργήσε παραμονή.
8: Ναι, εδώ έχω ένσταση όμως, Γιώργο. Ένα θέμα είναι αυτό που λέει σωστά ο κύριος Γεωργιάδης, το άλλο τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος. Διότι δεν είναι δικαιολογία, έλλειπη αρμόδια διευθύντρια, γύρισε 4

0: Σεπτεμβρίου και 4 είπε εντός Σεπτεμβρίου έλεγχος. Όχι. Εμένα μου λένε ειδικοί και νομικοί ότι όταν βλέπει ότι με ντοκουμέντα πια το μηχάνημα που κρύβει στους ελέγχους η κυρία η κατηγορούμενη, το καταθέτει τιμολόγιο θρασίτατα, σαν να καταθέτει σχέδιο ληστεία σε μια τράπεζα ένας ληστής, εκεί πας και κλείνεις το ιατρείο. Διότι σε αυτό το μηχάνημα, όπως λένε οι ειδικοί, δεν μπορεί να υπάρχει σε διαμέρισμα. Είναι επικίνδυνο. Άρα θα γλίτωναν ανθρώπινες ζωές. Ο Μαζονάκης ήταν πρώτα, κάποιος άλλος, επόμενος ή προηγούμενος. Γιατί ο ιατρικός σύλλογος από 23 Ιουλίου δεν είπε, όπα, σφραγίζω το ιατρείο ως ό,τι πάρει άδεια η κυρία. Μας κρύβει το μηχάνημα. Υπάρχει άλλο θέμα εδώ. Και σε ενημερώνω ότι αυτό είναι στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας για τον ιατρικό σύλλογο.
1: Και έκανε αναφορά και στο ζήτημα της μέθης.
0: Α, η οποία τι είπε, πολύ ενδιαφέρον.
1: Στον Γιώργο Μαζονάκη, που λέει ότι αν έχει παρασχεθεί μέθη σε ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο είναι από τον νόμο παράνομο, τότε μιλάμε ευθέως για μια ακόμα παρανομία, ακριβώς για ένα έγκλημα.
0: Και πρόσεξε εδώ, χωρίς τον αισιολόγο και τους γιατρούς, την υπεύθυνη εκεί του ιατρείου, την νοσηλεύτρια, να έχει στείλει μήνυμα σε στην αδελφό της και να λέει άστα, του δώσε και μέθη. Και μετά να το σβήνει. Εντάξει, δεν είναι σειρά εγκλημάτων, είναι ανατριχιαστικό όλο αυτό, πώς βήμα-βήμα τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Γιώργος
0: Λικουρέτζος. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, πρόεδρο της Ελληνικής Θερματολογικής Εταιρείας, που τον είδαμε και στο εξαιρετικό Λουκία ρεπορτάζ της Real News.
2: Φυσικά,
0: για το θέμα. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
2: Να μας διαφωτίσει. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Στραγαλάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Μα είστε καλά. Θέλουμε το σχόλιο σας για αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι οι ιατρός οι κατηγορούμενοι, ζητώντας μηχάνημα οζονοθεραπείας να πάρει άδεια από τον ιατρικό σύλλογο, κατέθεσε τιμολόγιο για αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Και μάλιστα παρανόμως το λειτουργός του, ότι είχε πάρει άδεια. Και ο ιατρικός σύλλογος δεν το ήλεγξε, το ανακάλυψε 4 Σεπτεμβρίου, θα το ήλεγχε, λέει, προς τα τέλη του μήνα, αλλά ο Μαζονάκης πέθανε στις 9. Το σχόλιο σας.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
3: Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι θα πρέπει να έχουμε απόλυτο σεβασμό στο γεγονός και στη μνήμη του θανόντος. Πριν να εκφέρουμε οποιαδήποτε άποψη, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πραγματικά γεγονότα. Mm. Όπως περιγράφεται, σαφώς και υπάρχουν κάποια κενά και τα οποία...
0: Με συγχωρείτε, υπάρχουν κενά, κάποια εγκλήματα υπάρχουν. Τα περιέγραψε και ο Υπουργός τώρα στη Βουλή.
3: Πολύ ωραία.
0: Εγκλήματα
3: πολύ ωραία.
0: Υπάρχουν.
3: Εμείς σαν επιστημονική εταιρεία, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να περιφρουρήσουμε και να περιφρουρήσουμε την υγεία των συμπολιτών μας. Επομένως, σε ό,τι μας αφορά, θα πράξουμε ό,τι καλύτερο. Σαφώς θα ενισχύσουμε.
0: Αυτά είναι γενικότητες, κύριε Πρόεδρε. Πώς σχολιάζετε τα εγκλήματα των γιατρών? Αυτοί δεν ήταν δερματολόγοι, δεν είναι συνάδελφοί σας.
3: Σαφώς. Το πρώτο είναι ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια πράξη η οποία, όπως έχει υποθεί επανειλημμένως, δεν αναφέρεται στο αντικείμενο της ειδικότητας δερματολογίας. Σαν ιατρική άποψη, σαφώς θα πρέπει να γίνεται σε απολύτως οργανωμένους χώρους και οποιοδήποτε αναλαμβάνει να την τελέσει θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επάνδρωση, ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από την τέλεση.
0: Έχει καμία σχέση η οζονοθεραπεία με την πλασμαφαίρεση? Γίνεται να ζητάς άδεια για οζονοθεραπεία και να καταθέτεις μηχάνημα πλασμαφαίρεσης άδεια? Γίνεται αυτό τιμολόγιο?
3: Αυτό είναι το προφανές και η απάντηση είναι λογικοφανή. Δεν το συζητάμε. Σαφώς.
0: Μέθη, αν έκαναν μέθη σε ένα ιατρείο χωρίς ανασιολόγο και χωρίς.
3: Υπάρχει μια κώδικα, κοιτάξτε. Αν τον ακολουθήσουμε η ιατρική διοντολογία, θα λέει όλα. Τελείς αυτά που μπορεί να αντιμετωπίσεις. Οποιαδήποτε πράξη στην οποία υπάρχει μερική πλήρης κατάργηση της θεραπευτικής λειτουργίας για να την τελέσεις, θα πρέπει να έχεις και την κατάλληλη επάνδρωση για να μπορείς να κάνεις μηχανική υποστήριξη αναπνοής. Είναι δεδομένα αυτά για την ιατρική.
0: Ούτε απεινιδωτή δεν είχαν, ούτε κάρπα δεν ήξεραν να κάνουν.
3: Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν μπαίνουμε σε τέτοια θέματα, ξεκινάμε ποια θα είναι η επάνδρωση ενός ιατρείου για να τελείξει κάποιες πράξεις. Είναι δεδομένη την επάνδρωση, την ξέρουμε όλοι. Το ερώτημα που τίθεται είναι, την έχουμε? Κάνουμε ασκήσεις προσομοίωσης? Γιατί εδώ τώρα μπορεί να τα είχαν, ξέραν να τη χρησιμοποιήσουν.
0: Όχι. Εδώ δεν ήξεραν να κάνουν έτσι ένεση αδρεναλίνης. Την αρέωσαν με 9-10 ευρώ.
3: Όλα αυτά τα γνωρίζω. Εδώ το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής, κύριε Στραβελάκη. Όλα αυτά γίνονται, έχουν μικρό παράθυρο ευκαιρίας. Καταρχήν, ό,τι χορηγείται, θα πρέπει να λέμε αλήθειες. Ενδοφλέβεια έχει μικρό παράθυρο ευκαιρίας. Επομένως, πρέπει να έχεις κάνει ασκήσεις προσομοίωσης για ταχύτατη αντίδραση.
0: Ακούς, Λουκία.
3: Άρα λοιπόν, να κάνω εγώ κάτι το οποίο θα πάρω μια ποσότητα έβατος μεγάλη. Θα αφαιρέσω πλάσμα, θα το ξαναβάλω. Ανεξάρτητα με το υπόστρωμα το παθολογικό, το οποίο θα έπρεπε ήδη να αξιολογηθεί για να, αν μπορούσε να αντέξει, και ανεξάρτητα από την τέλεση της πράξης, αν έπρεπε να γίνει, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά όλα έχουν μικρό παράθυρο ευκαιρίας. Και θα πούμε και το μικρό παράθυρο ευκαιρίας που έχουν και οι πράξεις, όπως είναι το υαλουρονικό. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε μπαίνει στη φλέβα, θα πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, επανδρωμένοι και έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, το team είναι έτοιμο, ξέρουμε πού είναι τα φάρμακα, ξέρουμε την αρέωση, Ξέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τον απεινιδωτή. Τον έχουμε, ξέρουμε να τον βάζουμε. Έχουμε ένα μηχάνημα παρακολούθηση ζωτικών σημείων, ένα οξύμετρο. Ένα μηχάνημα.
2: Όλα αυτά δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν από ό,τι φαίνεται, κύριε Θεοχάρη. Όλα αυτά δεν υπήρχαν. Από εκεί και πέρα. Με το όλα αυτά που έχετε ακούσει τώρα σχετικά με το τι θα αλλάξει στο χώρο.
0: Περίμενε, πριν φύγουμε, θέλω να πω και στον ιατρείο αυτό. Μισό λεπτό. Ναι. Φταίει κανείς που λειτουργούσε έτσι. Εδώ βοούσε η Αθήνα, το έχετε ακούσει. Συνέδρια, διαφημίσει, social media. Και γινόντουσαν οι έλεγχοι και δεν έβρισκαν τίποτα και φεύγανε και δεν ξέραν οι ελεγκτές ότι υπάρχει το μηχάνημα εκεί. Το θεωρείτε κανονικό όλο αυτό? Φταίει κανείς για το? Εντάξει, αυτοί ήταν απατεώνες, εγκληματίες. Αυτοί που τους άφηναν.
3: Κύριε Στραβελάκη, επειδή είσαι ένας ευφυής άνθρωπος, αυτά είναι απάντησης προφανής. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Εδώ το ερώτημα.
0: Δώστε μου προφανή απάντηση. Εγώ θέλω να ακούσω. Είμαι γιατρός, εσείς είστε γιατρός.
3: Είναι κατακριτέα αυτά, αν δεν τηρήθηκε η διαδικασία. Εμείς είμαστε γιατροί και πρέπει να πράττουμε σύμφωνα με τους κανόνες της διοντολογίας και με την προστασία του ασθενούς. Και επίσης, να ξέρετε, το μεγαλείο ενός γιατρού δεν είναι να κάνει μια καλή πράξη. Όσο μπορεί να αντιμετωπίσει την επιπλοκή. Γιατί η επιπλοκή, αγαπητοί και οι δύο συνομιλητές μου, δεν είναι μόνο να κάνεις μια πράξη, είναι πώς μπορεί να την αντιμετωπίσεις. Και η ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνουμε και εγώ που μιλάω μπορεί να υποστώ μια ιατρική επιπλοκή. Για να χαρακτηριστώ ότι είμαι πάνω από το μέσο επίπεδο, θα πρέπει να είμαι έτοιμος να την αντιμετωπίσω. Και αν δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω, δεδομένου του μικρού χρονικού παραθύρου ευκαιρίας, μπορώ να τη διακομίσω. Γνωρίζω. Γιατί δεν λέει κανένας όλα αυτά που έγιναν? Ήμασταν 60 μέτρα από το μεγαλύτερο και καλύτερο οργανωμένο νοσοκομείο.
0: Τον ευαγγελισμό. Πείτε το επιτέλους.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ συγχαίρω τον κύριο Θεοχάρη. Λέει αυτονόητη αλήθεια που δεν έχω ξανακούσει από συναδέλφους του. 15 μέρες τώρα πέθανε ο Μαζονάκης. Σας συγχαίρω. Διότι λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν κάνω κάτι πρέπει να μπορώ να αντιμετωπίσω την επιπλοκή. Αλλιώς είμαι εγκληματίας. Μπράβο σας, κύριε Θεοχάρη. Πείτε το επιτέλους. Δεν το ακούσει από κανέναν.
3: Πείτε το.
0: Και ο ευαγγελισμό ήταν δίπλα. Δίπλα
3: ευαγγελισμό. Είναι το προφανές. Τα υπόλοιπα όλα. Είναι, κοιτάξτε, θα τα κρίνει η δικαιοσύνη που σαφώς θα πρέπει κάτι ακόμη να διαφυλάξουμε την εμπιστοσύνη και τους θεσμούς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια σύγχυση. Θα πρέπει μέσα από αυτό να προασπιστεί η διαφάνεια, θα κάνουμε να προσπαθήσουμε εμείς η ιατρική κοινότητα να ανακτήσουμε πλέον τη χαμένη εμπιστοσύνη, μέσα από αυτό να κάνουμε ένα restart με σωστούς κανόνες για να μην έχουμε πάλι κάτι τέτοιο, να μειώσουμε την πιθανότητα, γιατί αυτά, ξέρετε, επαναλαμβάνονται. Όσο μία πράξη αυξάνει την συχνότητα εμφάνισης, την επαναληψιμότητα, η έκθεση, ο εκθετικός κίνδυνος στην επιπλοκή είναι μεγαλύτερος από, από το καλό αποτέλεσμα.
0: Τι ωραία που τα λέτε. Αν τα σας άκουγαν, θα έχει σωθεί όμως ο Μαζονάκης, Λουκία.
3: Θέλω να σας πω, δεν διεκδικώ το. Πραγματικά να μπορούμε να πάμε στο γεγονός. Από το 2021, εμείς στην Δερματολογική Εταιρεία, γνωρίζοντας ότι οι άλλες ελάχιστες επαγγελματικές πράξεις που δεν έχουν σχέση με το γεγονός, που αφαιρούν τη βελτίωση της εικόνας του δέρματος, δεν έχουν κάποιες επιπλοκές. Η συχνότητα είναι πάρα πολύ μικρή, έτσι. Είναι 1 προς 10.000 να κάνεις πύχρωση, έτσι. Αλλά όταν γίνονται χιλιάδες ή εκατομμύρια πράξεις, να ξέρετε ότι αυτό αυξάνεται. Άρα το γεγονός ότι δεν έτυχε σε μένα ή εγώ είμαι καλός γιατρός, δεν σημαίνει ότι μετά από 100 δεν μπορεί να τύχει. Η εγρήγορση που έχει η Δερματολογική Εταιρεία είναι εξαιρετική. Από το 2022 κάναμε μια εταιρεία προστασίας των επαγγελματικών συμφερόντων. Ιδρύσαμε ένα alert, δηλαδή κάποιος συνάδελφος που είναι αντιμέτωπος σε μια επιπλοκή καταλαβαίνετε ότι υπάρχει το στοιχείο του εθνικιασμού. Είσαι μόνος στο ιατρείο, έτσι. Πολύ λίγοι έχουμε επάντρωση μεγάλη. Έχεις μια νοσοκόμα προφανώς και είσαι σε πανικό. Πρέπει να δράσει μέσα σε 10 λεπτά. Είναι μικρό το παράδειγμα, κυρία. Έχει μια επιπλοκή, παραδείγματος χάρη, αλουρονικού οξέου.
2: Αυτά, τα οποία αυτά θεωρούνται ότι είναι απλά, κύριε Θεοχάρη. Έτσι λένε, ότι είναι απλά, δεν είναι τίποτα. Εδώ παλιά τα κάνουν σε σπίτια.
3: Κοιτάξτε, εδώ είναι μεγάλες αλήθειες που εδώ πραγματικά και σας συγχαίρω. Θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μεγάλη, γιατί αυτό θα είναι επόμενο έπος. Γιατί εδώ, ξέρετε ότι αυτή η πράξη είχε ένα μεγάλο κόστος. Ανεξάρτητα αν προσφέρεται ή αν είναι trend ή οτιδήποτε. Αναφέρονται διεθνώς τόσο και για αυτή την πράξη, πλασμαφαίρεση, όσο και για άλλες που είναι πιο δημοφιλείς και στην πατρίδα μας, που ουσιαστικά είναι αυτά τα IV boosters, δηλαδή αυτά τα ενεργειακά ενδοφλέβια διαλύματα, τα οποία επειδή έχουν και μικρότερο κόστος, δεν απαιτούν και κάποια ιδιαίτερη επάνδρωση. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε περισσότερα. Και στην βιβλιογραφία αναφέρονται και ένα-δύο περιστατικά θανάτου στην Αμερική, έτσι. Και σε μια χώρα που θεωρητικά έχει καλύτερο νομικό πλαίσιο. Επομένως, θα πρέπει όλοι σαν κοινωνία να εσκύψουμε στα πραγματικά γεγονότα. Θα ξέρετε ότι η διάθεση για να βελτιώσουμε την εικόνα μας είναι διαχρονική, δεν θα αλλάξει ποτέ.
0: Περιμένετε, επειδή είστε στη Σταυρό Λουκία, ξεκίνησε να σας κάνει ερωτήματα που αυτό είναι η ουσία πριν. Mm. Και θα ήθελα να την αφήσουν να τα κάνει. Και να, Λουκία, προτείνω να κανονίσει η Δήμητρα με τον γιατρό μία μέρα να έρθει και από εδώ ή να τον έχουμε μία ώρα, όχι μισή ώρα.
2: Ναι, ναι, για διότι, να πούμε λίγο για ξέρετε, όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί, γιατί το, έχουν δημιουργηθεί πολλά μόνο, κενά και έχουμε πολλές απορίες.
0: Εκπροσωπεί τους δερματολόγους και το θέμα των επεμβάσεων στο δέρμα, αισθητικής και όλα αυτά τα υπόλοιπα, είναι αυτό που συζητάει όλη η Ελλάδα με πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Με ανεύθυνους συναδέλφους του, με οδοντιατρία να κάνουν μπότοξ, με τον καθένα να κυκλοφορεί με μία ένεση, να σου βάλω λίγο από το αίμα με λίγο πλάσμα στη ρητίδα να κλείσει η ρητίδα. Ο κόσμος επενδύει σε αυτό. Επενδύει σε τσαρλατάνους που ντροπιάζουν το δικό σας επάγγελμα. Είστε επαγγελματίας και εκπροσωπείτε τους δερματολόγους. Γι' αυτό προτείνω να κάνουμε μία μέρα μία μεγάλη εκπομπή μαζί για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έλα, Λουκία.
2: Διότι μας είχε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Θεμιστοκλέους, ότι είχε αλλάξει τον νόμο όσον αφορά τα μπότοξ και τα υαλουρονικά, έτσι ώστε να αλλάξει ο νόμος όχι προς τα χείρο, προς το καλύτερο. Εσείς τι πιστεύετε αυτή τη στιγμή, ότι έτσι όπως έχει αλλάξει ο νόμος, έχει βελτιστεί η κατάσταση?
3: Φυσικά. Εγώ, επειδή θέλω να αποδίδω τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι, θέλω να σας πω ότι πραγματικά 27 Τετάρτου 26 ο κύριος Θεμιστοκλέους με τον υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη πήραν μια γενναία απόφαση. Πήραν μια γενναία απόφαση να βάλουν τάξη σε αυτή την ασυνδοσία που γινόταν στην τέλεση των δύο πιο δημοφιλών πράξεων, αν μου επιτρέπετε, του βοτουλινικής τοξίνης και του ιαλουρονικού οξέως. Θέλω να ξέρετε ότι η βοτουλινική τοξίνη είναι φάρμακο.
2: Ναι.
3: Και
2: κάποιοι μπορεί να έχουν και αλλεργία σε αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω προσωπικό παράδειγμα από φίλη που είχε πάει και κόντεψε να μείνει γιατί είχε αλλεργία και δεν το ήξερε.
3: Η αλλεργία, θέλω να σας πω τα πραγματικά γεγονότα στην βοτουλινική τοξίνη, αναφέρεται σε κάποια σκευάσματα που περιέχουν στο συντηρητικό πρωτεΐνη και είναι πολύ απειροελάχιστη. Δεν το αποκλείεις. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι να ξαναπαραμείνω ότι η βοτουλινική τοξίνη, εκτός από τις ενδείξεις για βελτίωση της θετικής εικόνας, έχει και πάρα πολλές ιατρικές ενδείξεις. Ξέρετε ότι 60 χρόνια. Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της εγκεφαλικής παράλυσης, για το σπασμό το γραφέως, δηλαδή που τρέμει το δάκτυλο, που τρέμει το βλέφαρο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων για ιατρικές ενδείξεις. Το αναφέρει ρητά. Όταν πάμε, λέει όμως, για αισθητικές ενδείξεις και ιδιαίτερα για το υαλουρονικό, αναφέρει ρητά και βάζει τάξη ότι τελείται από τους γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ειδικευμένους. Και είναι τρεις. Είναι η δερματολογία, η πλαστική χειρουργική και η γνατοχειρουργική.
2: Μόνο αυτές οι τρεις, για να το ξεκαθαρίσουμε.
3: Αυτή είναι, προσέξτε, για βελτίωση της αισθητικής εικόνας του δέρματος του προσώπου.
2: Υπάρχει περίπτωση, κύριε Θεοχάρη, να έχει ανοίξει περισσότερο όλο αυτό και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και άλλοι γιατροί άλλων ειδικοτήτων πέρα από αυτών των τριών που μας αναφέρατε, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια χι πιστοποίηση από ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί να μην είναι. Έχω ακούσει, ας πούμε, για ένα πανεπιστήμιο της Ιταλίας που δίνει κάτι περίεργες πιστοποίησεις.
3: Είναι γνωστό το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Εκείνο που θέλω να σας πω.
2: Γίνεται άρα και αυτό που λέω.
3: Αυτό έκλεισε με αυτή την.
2: Το 24
3: έκλεισε την προηγούμενη. Σαφώς και γίνεται. Γι' αυτό και η θέση ημών, δηλαδή σαν δερματολογική κοινότητα, είναι ότι τα επαγγελματικά μας δικαιώματα προέρχονται αποκλειστικά από το αντικείμενο εκπαίδευσης της ειδικότητάς μας. Δεν προκύπτει κανένα επαγγελματικό δικαίωμα από την παρακολούθηση ενός προγράμματος μετεκπαιδευτικού, ενός workshop. Αυτά είναι μόνο στα πλαίσια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Επομένως, να μπουν κανονικά οι όροι. Δηλαδή, μπορεί να παρακολουθήσεις κάτι και θα επικοινωνήσουμε όλες τις εταιρείες που παρέχουν εκπαίδευση, αλλά θα πρέπει να ενημερώνεις ότι αυτούς που εκπαιδεύεις, αν δεν είναι δερματολόγοι, πλαστική χειρουργή ή γνατοχειρουργή, δεν θα μπορούν για βελτίωση της αισθητικής εικόνας του προσώπου να το χρησιμοποιήσουν, γιατί δεν έχουν αυτή τη στιγμή με την ισχύουσα διάταξη το δικαίωμα. Το επαγγελματικό δικαίωμα είναι σαφής ο νόμος. Τώρα από εκεί πέρα, όπως ξέρετε, εμείς είμαστε μια επιστημονική εταιρεία. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε κάποιον ο οποίος, παραδείγματος χάρη, έναν οδοντίατρο που νόμιμα χρησιμοποιεί για τη βελτίωση του
0: κόσμου. Αν μπορεί να κάνει ο οδοντίατρος μπότοξ, γιατρέ, που έχω καταγγελίε, είναι δυνατόν.
3: Κοιτάξτε.
2: Γινόταν κατά κόρον από ό,τι γνωρίζω στο παρελθόν.
3: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στην Ελλάδα ζω κι εγώ και κάνω.
2: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, γιατρέ.
3: Λοιπόν, θα σα πω το εξή. Ο οδοντίατρος με την ισχύουσα διάταξη νομιμοποιείται να το κάνει για θεραπευτικού σκοπού, για συγκεκριμένε ενδείξει, όπω σα είπα, για τον κρυμμό τη μάτου, για την υπερτροφία του μασιτήρα. Τώρα, δεν μπορεί να είσαι χωροφύλακας να δεις αν είσαι από πάνω, πάει λίγο πιο πάνω και βελτιώσει κάποια ρητίδα. Εγώ αναφέρομαι στον γιατρό, στον γιατρό ακόμη, ο οποίος έχει την ηθική, τη δεοντολογία και πράττει αυτά που του επιτρέπει η ειδικότητα και αυτή τη στιγμή ισχύουσα.
0: Λοιπόν, γιατρέ, επειδή έχουμε κατακλειστεί από ερωτήματα, θα τα συγκεντρώσουμε. Θα ναι, μία μέρα
2: και,
0: θα
2: και για διάφορες θεραπείες, πραγματικά.
0: Αφορμή ήταν το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Real News. Ξαναλέω, νομίζω ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος ότι ήταν. Και μπράβο του. Γιατρέ, κλείνουμε ραντεβού να συγκεντρώσουμε όλα τα ερωτήματα και να επανέλθουμε μία μέρα την άλλη εβδομάδα, ήρεμη δημοσιογραφικά, να τα θίξουμε όλα μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ.
0: Ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, για την υπόθεση Μαζονάκη, το χάος με τους ελέγχους στα ιατρία και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.
3: Ευχαριστώ και εγώ για την
4: φιλοξενία.
5: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
18: Και εδώ και εκεί.
17: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
20: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Βλέπω τώρα το πετρέλαιο Λουκένα στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 11 ημερών. Απίθανα πράγματα.
22: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
22: Konnichiwa. Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
23: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
24: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
23: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
24: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
23: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
24: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
23: Η κορυφαία επιλογή.
25: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητα στο top της γεύσης.
26: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
27: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
28: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η κόσμο και τραμμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
29: No habla español.
28: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
29: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
28: Τα λέω ότι πει, καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στου 105,3.
30: Ψηρά, ξεκόλα.
31: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
32: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Κυρίες και κύριοι. Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, 21 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: Δευτερούλα, ξεκινάει η εβδομάδα
0: Δευτέρα,
1: μας.
0: Δευτέρα.
1: Δευτέρα, τι έχω.
0: Δεν ξέρω τι δεν έχω. Είναι αυτό που αν μας σηκωθώ το πρωί και δεν πονάω κάπου, νομίζω ότι είμαι πολύ καλά.
1: Ξεκινάς έτσι με τέτοιο μπρίο, χαρά και τσαχπινιά την εβδομάδα σου.
0: Όχι, όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Με εντυπωσιάζει.
0: Συζητάγαμε αν κερδίζαμε ένα τζόκερ, ας πούμε.
1: Μόνο έτσι, τι θα τα κάναμε, είναι αυτή.
0: Ναι, τι θα τα κάνουμε τα λεφτά. Πώς θα τα μοιράζαμε ακριβώς. Έτσι. Περνάς ευχάριστα, κοιμάσαι χαρούμενος, ξυπνάς. Έτσι, μία από τα ίδια. Και Δευτέρα και χαμένος.
1: Πάλι ξέρεις, δεν κέρδισα.
0: Πάλι, πάμε τώρα. Ξέρεις. Μόνο έτσι, μόνο άμα κερδίσει τζόκερ η Δευτέρα είναι καλή.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα κέρδιζες.
0: Άμα η γιαγιά μου είχε καρούλια τώρα.
1: Ναι, θα έπαιρνες αποστάσεις από μένα. Δεν θα σου λείπε το να με βλέπεις κάθε μέρα στη, να με τρως
0: την άπα. Μια χαρά, έχω σχέδιο εγώ. Έχω σχέδιο.
1: Έχει σχέδιο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: μείνετε ανήσυχοι, έχει σχέδιο.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Γιορτάζει έτσι. Ο Ιωνάς, το είπα.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω αν το είπα. Και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ σήμερα.
0: Mm-hmm. Να το. Πρώτα γιορτάζει το Αλτσχάιμερ η Εύη και μετά. Έτσι. Στο είπα ή δεν στο είπα και λέει ναι, γιορτάζει μετά το και
1: είδα.
0: Ο άλλος.
1: Μετά το είδα αυτό, παιδιά.
0: Λοιπόν, έχουμε ζώδια, έχουμε νέα από το διάστημα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε. Έτσι, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά, τόσο ευγενικά, μπορώ εγώ να σου το αρνηθώ?
0: Όχι βέβαια. Εσύ που είσαι ειδική, αν αλλάζουμε χώρα, αλλάζει και το ζώδιο, ας πούμε. Το κάθε ζώδιο είναι λίγο διαφορετικό, νομίζω.
1: Κάποια λίγα πράγματα είναι. Αλλάζουν.
0: Κάποια λίγα όμως.
1: Κάποια λίγα όμως.
0: Έτσι.
1: Αυτή η ακρίβεια
0: στις προβλέψεις.
1: Υπάρχει, για να σου δώσω να καταλάβεις, υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζεις αυτό, σαν παρακλάδι, σαν τομέα τέλος πάντων της αστρολογίας, όπου βάσει του χάρτη σου μπορούν να σου πούνε σε ποια περιοχή του κόσμου θα μπορούσες να έχεις τη μεγαλύτερη επιτυχία, την καλύτερη ζωή, το...
0: Στη Γυρλανδία.
1: Εμένα,
0: με τους πάγους.
1: Εμένα, επειδή κάποτε μου το βγάλανε. Μου το βγάλανε κάποτε.
0: Καλός άνθρωπος αυτός που το βγάλε.
1: Έδινε το Εκουαδόρ.
0: Άμα εκεί θα θριαμβεύσεις το Εκουαδόρ.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω εγώ, παιδιά, στο Εκουαδόρ.
0: Σε έχουν πάρει χαμπάρι και στο είπανε με τρόπο.
1: Ξέρω τι ήθελε να πει ο ποιητής.
0: Δεν θα πούμε ζώδια σήμερα, θα τελειώσει η εκπομπή, λοιπόν, νομίζω.
1: Πάμε λίγο γρήγορα. Έχουμε μια θετική όψη τώρα αυτές τις μέρες, που ευνοεί έτσι λίγο την επικοινωνία, φέρνει κάποιες πιο ευχάριστες ειδήσεις, έτσι να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε έτσι κάποιες πιο δύσκολες όψεις, με μεγαλύτερη ένταση, που ίσως να μας κάνουν να νιώσουμε και πιο εξαντλημένοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα επιμέρους των ζωδίων μας. Πάμε στους κριούς, κρυαράκια μου. Είναι σαν να σας είναι λίγο πιο εύκολο αυτή την εβδομάδα να πιστείτε για κάποιο ψέμα, ας πούμε, να ξεγελαστείτε πιο εύκολα από κάποιο πρόσωπο του επαγγελματικού σας περιβάλλοντος που σας προσεγγίζει και κάτι σας τάζει. Ταυράκια μου, εσείς από την άλλη πλευρά ίσως κάπου να βλέπετε ότι κάτι σας δυσκολεύει στα οικονομικά, ότι κάτι δεν εξελίσσεται με τον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε και κοιτάτε να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να το ρυθμίσετε καλύτερα. Διδυμάκια μου, τα πάω βλέπεις γρήγορα τώρα όλα, έτσι. Κάποια αλλαγή που θέλατε να ξεκινήσετε, κάτι που θέλατε να προχωρήσετε, φαίνεται να έχει παγώσει λίγο και περιμένετε να δείτε πότε θα αρχίσουν να κινούνται πάλι τα πράγματα. Θα αρχίσουν να κινούνται, θέλουν λίγη υπομονή από εσάς. Καρκίνη. Υπάρχουν έτσι κάποιες βελτιώσεις στα επαγγελματικά σας. Θέλει λίγο παραπάνω προσοχή να μην σας τάξουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Λιονταράκια μου. Είναι έτσι μια περίοδος αυτή η εβδομάδα που μπορεί να φέρει στο προσκήνιο κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, με νομικά ζητήματα, με πράγματα που πρέπει να διευθετήσετε και δεν μπορείτε να τα αφήσετε άλλο στην άκρη να βαλτώνουν. Παρθενάκια, μπορείτε έτσι να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και αυτό είναι και το σημαντικότερο που πρέπει να κάνετε και σε αυτό να δώσετε σημασία. Με ποιο τρόπο μπορείτε δηλαδή να βελτιώσετε στην ουσία τη ζωή σας, γιατί μπορείτε να κάνετε τις κατάλληλες αλλαγές αυτή την περίοδο. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγή μου, είναι απαραίτητο να δείξετε υπομονή και επιμονή σε όλα όσα θέλετε να πετύχετε και να καταφέρετε. Έχετε μία δύναμη στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο μην εξειδανικεύετε άτομα και καταστάσεις. Σκορπιοί, το τρέχω αρκετά. Λοιπόν, τα οικονομικά είναι στο προσκήνιο για εσάς. Μία συμφωνία που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει αρκετά, ωστόσο μην πάρετε τελικές αποφάσεις ακόμα και σαφώς μην προχωρήσετε σε υπογραφές. Τοξοτάκια, λίγο πιο γρήγορα αρχίζουν να κινούνται τα πράγματα και νιώθετε να ξεβαλτώνετε. Γενικότερα θα είναι παραγωγική η εβδομάδα σας και πράγματα τα οποία σχεδιάζατε πιο πριν μπαίνουν σιγά σιγά σε εφαρμογή. Εγωκεράκια, τα οικονομικά δείχνουν να βελτιώνονται σιγά σιγά, με αρκετές ευκαιρίες να έρχονται προς το μέλλον σας. Οπότε δώστε βάση σε αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας και αξιοποιήστε τα ανάλογα. Υδροχάκια, μία συνεργασία ή ακόμα και μία σχέση μπορεί να αποκτά μία διαφορετική υπόσταση, να είναι πιο σοβαρή πλέον από ό,τι ξεκίνησε, από ό,τι ήταν στην αρχή. Έχετε το νου σας λοιπόν και δώστε την απαραίτητη φροντίδα. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, φαίνεται ότι σιγά σιγά κάποια πράγματα αρχίζουν να αποδίδουν κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά, ανεβαίνουν οι ρυθμοί και βελτιώνονται σταδιακά τα οικονομικά.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστροφή εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, έχουμε το σαν σήμερα που έρχεται μετά τις διαφημίσεις.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας λέτε πολύ καλά λόγια εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε γενικότερα. Σε λίγο και πάλι εδώ

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
8: Πολλά φιλιά.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε εδώ.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλή εβδομάδα επίσης.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι,
1: εννοείται,
0: να μας πάει
1: βεβαίως,
0: καλά.
1: Βεβαίως.
0: 21 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: 21 του Σεπτέμβρη.
0: Επιβαλίκος μας και δρομάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο, 21 Σεπτεμβρίου. Το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Ιεραρχίας Άκουι που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά χάνουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνουν την ελληνική σημαία. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed TAF-33. 1964 ο εισαγγελέας Δηλιανός Μπούτη ζητεί την προφυλάκηση ανωτάτων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA, η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 21 Σεπτεμβρίου.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ και λίγο καιρό έχουμε ανακαλύψει την Τάλια.
1: Ποια Τάλια, το λουλούδι?
0: Την Τάλια από το παραπέντε.
1: Χρόνια τώρα.
0: Υπάρχει. Και όμως υπάρχει αληθινή.
1: Πόθεν υπάρχει.
0: Υπάρχει, παιδί μου, σου λέω. Λοιπόν, είναι από Κίνα. Είναι μια πλούτο γλου Κινέζα, η οποία θέλησε να επέμβει σε μια σειρά και να αλλάξει λίγο το story.
1: Μάλιστα.
0: Τι έκανε λοιπόν, αγόρασε τη σειρά, γιατί έτσι θα έκανε και η Τάλια. Έτσι, αυτή το προχώρησε λίγο περισσότερο, έγινε και η πρωταγωνίστρια. Εντάξει, για ποιο λόγο όμως έγινε πρωταγωνίστρια? Γιατί ο πρωταγωνιστής ήταν ωραίος, τον γούσταρε και ήθελε να το φυλάει και έπρεπε να βρει έναν τρόπο. Οπότε έφτιαξε όλη την ιστορία, όλο το σενάριο εκείνη ξανά από την αρχή, έτσι, και έβαλε 60 σκηνές φιλιών και αγκαλιές με τον πρωταγωνιστή. Λοιπόν, καλό το βλέπουμε για πλάκα, αλλά αν ήταν αντίθετη η ρόλη, έτσι, τώρα θα είχε γίνει χαμός, όπως έγινε και εδώ χαμός, γιατί ο ηθοποιός 23 ετών το κατήγγειλε δημοσίως αυτό και είπε ότι νιώθω bullying μέσα στη σειρά.
1: Και παρενόχληση, βέβαια.
0: Έτσι, παρενόχληση στα παρασκήνια. Έτσι, καταλαβαίνετε, και πολύ πίεση να γυρίσουμε σκηνές φιλιών και αγκαλιές ξανά και ξανά. Ενώ σου λέει ότι γυρίστηκαν τουλάχιστον 60 σκηνές, ίσως και περισσότερες, με φιλιά. Χαμός. Πάντως η Τάλια υπάρχει, παιδιά. Και επειδή βλέπετε, η Τάλια δεν μένει στο σενάριο. Δηλαδή πληρώνει, και εφόσον πληρώνει δεν θα αλλάξει μόνο το σενάριο. Θα είμαι εγώ πρωταγωνίστρια, θα φυλάω και τον ομορφονιό. Καταλαβες. Έχει όλο το πακέτο.
1: Με τον παρά μου.
0: Ο Καπουτζίδης το βλέπει πολύ αυτό κάποτε. Η Τάλια ήταν υπεράνω. Σου λέει, εγώ πληρώνω.
1: Ναι, αλλά η Τάλια νομίζω ήθελε το μικρό μου πόνι, δεν ήθελε.
0: Αλλά αυτό, ρε παιδί μου, τώρα, αυτό σου λέω, το κοίταζε λίγο πιο ρομαντικά. Ενώ τώρα η Τάλια της πραγματικότητας είναι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, τελείως. Ο ηθοποιός, εκτός των άλλων, δήλωσε υπερβολικές σκηνές. Εκτός από παρενόχληση και όλα τα άλλα, και υπερβολικές σκηνές.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Να πάμε, αφού το λες εσύ. Να πάμε. Έδωσε το ένασμα.
1: Να
0: το
1: πάμε.
0: Σήμα. Να πάμε. Επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε νέα από το διάστημα που έρχονται.
1: Βεβαίως. Νόμιζα ότι θα σε αφήσω έτσι.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε social media. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, εκεί μας βρίσκεται. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσετε.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
8: να σου πω. Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα, δευτεριάτικο, να σου το πω και αυτό.
1: Και έχει έρθει η ώρα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για τη Σελήνη. Και όχι, δεν θα αναφερθώ στον αγαπημένο σου.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος μου?
1: Θα αναφερθώ στις ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ναι, ναι.
1: Και θα σου πω ότι αν θέλεις να φτιάξεις βιώσιμους οικισμούς στη Σελήνη, θα πρέπει να προσανατολιστείς σε μικρούς οικισμούς με περίπου έως 1000 κατοίκους. Γιατί θα είναι πολύ πιο βιώσιμοι από τις μεγάλες πόλεις. Γιατί στη Σελήνη είναι πολύ περιορισμένα τα αποθέματα νερού και θα εξαντλούνταν γρήγορα από την έντονη δημοτική κατανάλωση. Όλα αυτά τα αναφέρουν σοβαρές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από Elon Musk και Jeff Bezos. Καταλαβαίνεις, γιατί δεν θέλουν απλά να πάνε, θέλουν να μείνουνε. Ακόμα σου λέει και με ποσοστό ανακύκλωσης νερού 98%, μία πόλη 1 εκατομμυρίου ανθρώπων θα εξαντλούσε τα διαθέσιμα αποθέματα νερού της Σελήνης σε περίπου έναν αιώνα.
0: Έχει αποθέματα νερού η Σελήνη?
1: Είδες κάτι πράγματα που δεν ήξερες?
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και σου λέει θα τα ανακυκλώνεις όλα.
0: Όλα. Σαν την κατοχή που τα κάνεις και μετά τα ξανάτρωγες.
1: Με λίγο πιο ευωδιαστό τρόπο.
0: Εντάξει. Πώς είναι το πολιτικό μασάζ που λένε ότι κάνανε στους βουλευτές τα κόμματα? Κάπως έτσι θα είναι μασάζ για αστροναύτες. Ναι. Ψυχολογικό, έτσι ώστε να μπορούν να το κοταπιούν πιο εύκολα.
1: Όχι, παιδί μου. Θα ανακυκλώνονται όλα.
0: Τι μαγειρεύεις σήμερα? Κατά με φράουλες. Και θα είναι αλήθεια.
1: Το παράκανες.

0: έχουμε ευχάριστα νέα, έτσι, για το κλίμα γενικότερα. Βασικά η πεποίθηση μερικών όπως και εμένα ότι η κλιματική αλλαγή δεν μας αφορά εμάς και είναι μια διαδικασία που γίνεται πάνω στη γη όσο εμείς δεν υπήρχαμε, έτσι, νομίζω ότι δυναμώνει με αυτά εδώ που διαβάζουμε εδώ. Οι επιστήμονες λοιπόν, έτσι, λένε ότι η απώλεια πάγου επιβραδύνεται. Στην Γιρλανδία φέτος δεν υπήρχε καλοκαίρι καθόλου. Και άκου το πολύ, έτσι, αισιόδοξο, ότι οι πάγοι είναι ίδιοι πλέον με το 1920.
1: Μάλιστα.
0: Λένε οι επιστήμονες τώρα, έτσι. Μικρή αύξηση πάγου. Έτσι, τώρα η Γιρλανδία που φέτος δεν είχε καλοκαίρι είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ένας κύκλος πάνω στη γη. Έτσι, και βρισκόμαστε εκεί πάλι. Κάπου οι επιστήμονες, παιδιά.
1: Δεν είμαι επιστήμονες, για να ξέρω.
0: Ναι, οι επιστήμονες μαζί με τους δημοσιογράφους πρέπει να τα βρούνε. Έτσι, γιατί αλλού διαβάζεις ότι φταίει η κλιματική αλλαγή που έγινε, αυτό ξέρω και εγώ, και κάπου αλλού διαβάζεις ότι, σαν και αυτό εδώ, ότι οι επιστήμονες μετά από μελέτες λένε ότι επιβραδύνεται όλο αυτό το πράγμα, έτσι, και οι πάγοι αυξάνονται σιγά σιγά. Δεν είναι ενδιαφέρον όμως αυτό?
1: Δεν είναι και αισιόδοξο, ρε παιδί μου. Είναι και μια βαθύτερη μελέτη, γιατί δεν μπορείς να βγάζεις απλά τέτοια συμπεράσματα. Πρέπει κάπως να κάτσεις.
0: Δεν τα βγάζω, παιδί μου, είναι μελέτες αυτές. Μελέτες είναι,
1: ναι,
0: το λέει,
1: μου,
0: μελέτη.
1: Αλλά είναι ολόκληρη μελέτη. Μελέτη δεν από το 2021.
0: Μελέτη από το 2021. Έτσι. Λέει ότι έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 1920 και φαίνεται μικρή αύξηση πάγου. Ορίστε. Μελέτη σου λέει. Τώρα δεν νομίζω ότι βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε ότι να είναι. Έχουν λόγο, δεν ξέρω.

0: Εμένα μου αρέσει πολύ όταν επικοινωνείτε μαζί μας, έστω και έτσι όπως επικοινωνείτε μερικοί που λέτε «Σε ακούω καιρό». Ναι, αλλά φίλε, στείλε ένα μήνυμα. Όχι μετά από ένα χρόνο, ξέρω κι εγώ.
1: Στείλε ένα μήνυμα, ένα σήμα.
0: Έτσι, έτσι. Σήμα καπνού. Λοιπόν, έχουμε social media, εκεί μας βρίσκεται και είναι εύκολος ο τρόπος. Έτσι, επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας.

0: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι, ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε και καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Κοσμάς Κατραμάδος έβιβαλη εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια. Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Καταρχάς,
0: αυτό το διάστημα μας δίνει πολλά νέα.
1: Παιδιά, προσφάτως λάβαμε συγχαρήκια. Η Ελλάδα από τον επικεφαλής της NASA. Για ποιο λόγο? Για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη.
0: Πήγε 2026 όμως, δεν το λένε αυτό.
1: Ο διοικητής της NASA, Jared Isaacman, υπογράμμισε παράλληλα το ρόλο της χώρας, λέει, στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης και είπε συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την επικείμενη ιδιωτική αποστολή αστροναύτη και το πρώτο της ταξίδι στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και δεν το έκανε έτσι για ένα τηλεφώνημα. Το έκανε στο X, δημοσίως, να το διαβάσουν όλοι.
0: Τι να σε πω, δεν ξέρω. Δεν διαβάζω X.
1: Μα κι εσύ.
0: Είδες.
1: Δεν είσαι μέσα στο πιο τοξικό μέσο.
0: Εγώ προετοιμάζομαι για την AI επίθεση.
1: Και έτσι, είμαι
0: με χαρτιά, με χαρτιά.
1: Ζακέτα να πάρεις.
0: Με χαρτιά, ό,τι θα κάνουμε θα είναι με χαρτιά και μετρητά, τελεία. Όπως παλιά.
1: Φέρτε μου λεφτά, στέλτε μου λεφτά, όχι επιταγές, μόνο μετρητά. Το θυμάσαι το τραγουδάκι?
0: Ωραία, να το ξαναβάλουμε αυτό κάποια στιγμή, να το βρούμε. Εντάξει, είχαμε λοιπόν συγχαρήκια. Αυτό ήτανε.
1: Ναι,
0: ωραία. Τέλεια. Τα συγχαρήκια.
1: Έχει λίγο πράγμα να μας συγχαίρουν δημοσίως από την NASA, από κοντζαμά NASA.
0: Έλα, δεν είναι και αυτό που το πας. Συγγνώμη.
1: Έμα.
0: Δεν το ξέρα.
1: Σπαρκαλώ.

0: Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη κυκλοφορεί, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω εδώ, ένα smart πράσινο. Σε ολόκληρη Νέα Υόρκη.
1: Στα Νέα Υόρκα.
0: Ναι, ναι, ένα smart πράσινο, παιδιά. Κάνουμε διαφήμιση στη μάρκα, δεν ξέρω. Αλλά έτσι λέει εδώ το δημοσίευμα. Με δύο φούρνους μέσα.
1: Τι δύο φούρνους?
0: Δύο φούρνους. Έχει δύο φουρνάκια. Έτσι. Και φτιάχνει πίτσες. Και γυρίζει στο smart μέσα.
1: Είναι και πώς πιο... λειτουργούν τα φουρνάκια?
0: Είναι ο πιο μικρός φούρνος της Νέας Υόρκης και ίσως και του κόσμου, αναφέρει εδώ. Έτσι, γυρίζει όλη τη Νέα Υόρκη και φτιάχνει πίτσα εκείνη τη στιγμή στους περαστικούς. Εντάξει, είναι μια ωραία ιδέα. Μάλιστα η ζύμη είναι 72 ευρών. Σαν την πίτσα εδώ με την τρούφα που έχουμε φάει στο στούντιο και σου άρεσε. 72 ευρών ήταν ο ρήμανσης. Λοιπόν, Άλβελο λέγεται.
1: Ποιος ήρθε?
0: Ή Αλβέλο, ξέρω και εγώ.
1: Αυτή η πίτσα.
0: Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται το μαγαζί.
1: Μάλιστα.
0: Η μικρότερη πιτσαρία του κόσμου. Πόσο βγάζει κάθε μήνα? 10.000 δολάρια το μήνα. Σου λέει, να, περνάει το πράσινο smart, φέρε μια πίτσα. Έτσι, και οι πίτσες κοστίζουν από 16 έως 20 δολάρια. Ανάλογα τι βάζεις μέσα. Αυτά. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Άκουγα τη ζωή στη Νέα Υόρκη και αν μία φορά δεν ήθελα να πάω, τώρα δεν θέλω να πάω δύο φορές. Έτσι είναι χάλια τελείως, παιδιά. Δεν το συζητάμε.

0: Λοιπόν, έχω μια ιδέα να κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Να θεσπίσουμε μια μέρα που θα ταξιδεύουμε και θα προτείνουμε έτσι μια απόδραση στην Ευρώπη σε μερικές έτσι πολύ γιορτινές περιοχές.
1: Αχ, πολύ μ' αρέσει.
0: Ας πούμε για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα φώτα. Τι λες κι εσύ?
1: Μ' αρέσει.
0: Αν το δούμε στην πορεία, έτσι τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε να προτείνουμε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, αυτό ήταν. Έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς.
1: Αμέ.
0: Με ζώδια και με αισιόδοξες σκέψεις για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Δηλαδή, αυτό με τα ταξίδια στην Ευρώπη για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που σκέφτομαι είναι αισιόδοξο. Δηλαδή, σκέφτεσαι ότι θα είσαι καλά και ότι θα πας και κάπου, ρε παιδί μου, και το χτίζεις από τώρα αυτό.
1: Πολύ μ' αρέσει.
0: Με διάφορους τρόπους. Έτσι, γιατί άμα κλείσει από νωρίς είναι και πιο φτηνά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ σε 22 ώρες.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πολλά πολλά φιλιά από μας και να έχετε ένα υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Γεια χαρά.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32 96 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωση. Τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου. Η πρωτοβουλία τους απαντά στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εμποδίσει την πρόσβαση σε δημοσιογράφους συγκεκριμένων μέσων με τα δίκτυα να δηλώνουν ότι καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησιογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του. Σημαντικό ρόλο στα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα διαδραμάτισε η κυβερνητική πολιτική αλλά και η προσωπικότητα του, παραδέχτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Έκανε ωστόσο λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας.

0: Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχτηκε σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατρών. Ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση ασκήθηκε στον 76χρονο και στην 21 ετών γυναίκα για τη συμπλοκή στη Βουλιαγμένη με αφορμή μία ξαπλώστρα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 82χρονου.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
0: Λεζοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσει κυρίως σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ενώ στη Μαγνησία τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες Τετάρτης. Αναλυτικά στο enikos.gr.
2: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλάδου. Αντένα.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
1: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
0: Τα μέσα ενημέρωσης της Δανίας στο Jacob Nistrup για το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη Super League και το γεγονός ότι προηγείται στη βαθμολογία ήττητος. Αναφέρουν ότι η ομάδα του συμπατριώτη τους προπονητή κάνει ονειρικό ξεκίνημα στο ελληνικό πρωτάθλημα, τονίζοντας ότι έχει κερδίσει τον σεβασμό των παικτών του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στην Ιντερβέτερ του.
4: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,8.
5: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot, Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ, την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
0: Έως 7 Μποφόρ. Βροχερός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα η μέση τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευτεί σε πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Αυτή την ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης κινείται πάνω από 2,33 ευρώ το λίτρο και είναι αυτή τη στιγμή που η κυβέρνηση πουλάει σαν κοινωνική φροντίδα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ανοίξει, λέει, στα 1,7 ευρώ το λίτρο από 1,1 που ήταν πέρυσι, δηλαδή αυξημένη κατά 60%. Και είναι αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του γλύφουν τους πετρελαιάδες και ληστεύουν την κοινωνία με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και με τον ΦΠΑ στα καύσιμα, που οι ισολογισμοί, προσέξτε, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν τα εξής. Motor Oil, καθαρά κέρδη, 689 εκατομμύρια. Hellenic Energy, καθαρά κέρδη, 393 εκατομμύρια. Του τέστην. Τα δύο διελιστήρια της χώρας έχουν, ξαναλέω, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθαρά κέρδη που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο. Το 1 δισεκατομμύριο. Είναι τώρα κατανοητό τι σημαίνει πολιτική της ληστείας. Και την ώρα λοιπόν που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι, τώρα που ξαναλέω η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση της αριστείας και της επιτελικότητας και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία περί της τάχα μου ασπίδας προστασίας και των τάχα μου παρεμβάσεων, που όμως εκείνο το οποίο αποκλειστικά προστατεύουν είναι τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και που τελικά μέσα από όλη αυτή την ιστορία επιδοτείται η ακρίβεια και κανένας άλλος. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει επιβολή πλαφών στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, εάν δεν υπάρξει κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα, και όλα αυτά προφανώς σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, εάν δεν υπάρξει σύγκρουση με αυτή την πολιτική που ισοδυναμεί με φορολεϊλασία στο πλαίσιο των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε λοιπόν η λεϊλασία θα μετατραπεί σε κοινωνική τραγωδία.

ξεσμίζουν την κοινωνία και την ίδια ώρα την κοροϊδεύουν κατά μούτρα. Έβγαλαν τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο των Οικονομικών. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παρουσιάζουν στα ίδια τους τα στοιχεία ότι έχουμε μία χωρίς τέλος κλοπή του λαϊκού εισοδήματος. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα σε 8 μήνες έχουν κλέψει 20 φορές εκείνα που έταξαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ματωμένο πρωτογενές τους πλεόνασμα για την περίοδο Γενάρης-Αύγουστος του 2026 έχει φτάσει τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ήδη δηλαδή μια υπέρβαση πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο έναντι του αρχικού στόχου που είχαν. Ο αρχικός του στόχος ήταν να έχουν βουτήξει 5 δισεκατομμύρια. Αυτοί έχουν βουτήξει πάνω και από αυτά που είχαν υπολογίσει να βουτήξουν. 6,5 τα δισεκατομμύρια. Και την ίδια ώρα έχουμε φορολογικά έσοδα τα οποία έχουν φτάσει τα 49 δισεκατομμύρια 527 εκατομμύρια. Εδώ έχουμε 1,4 δις πάνω από το στόχο που είχαν βάλει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν συγκρίνουμε τα 49 δισεκατομμύρια του συνόλου των φορολογικών εσόδων, που σε ποσοστό πάνω από 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, με τα περίπου 2,2 δισεκατομμύρια των μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκύπτει, τα οποία είναι και σε βάθος χρόνου, έτσι. Εκείνο το οποίο προκύπτει είναι ότι η κυβέρνηση μέσα σε ένα οχτάμινο έχει βουτήξει από τις τσέπες του ελληνικού λαού 20 φορές περισσότερα από όσα λέει ότι θα δώσει, και μάλιστα με ορίζοντα το 2030 και βάλε. Έτσι λοιπόν είναι που συνεχίζεται το ράλι της ακρίβειας, έτσι κουρελιάζεται η κυβερνητική προπαγάνδα περί δήθεν μείωσης των τιμών και έτσι κονιορτοποιείται το λαϊκό εισόδημα. Και την ίδια ώρα με αυτά έχουμε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που τη δηλώνουν ότι έχουμε αύξηση κατά περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά τη συνολική αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται αυτές οι εκλεκτές εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, οι services δηλαδή, μόνο μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Πώς το λέει ο Γεωργιάδης? Είμαστε παγκοσμίως η καλύτερη χώρα του κόσμου και τι καλά που γυρίσαμε όλοι μαυρισμένοι από τις διακοπές. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εδώ είχαμε μία άκρως επικερδή φάμπρικα με την εισαγωγή μηχανημάτων θεραπείας, έτσι λέγανε, και αναζωογόνηση, έτσι λέγανε. Αυτά είχαν στήσει εκεί στο Κολωνάκι. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι έχουμε γιατρούς οι οποίοι πουλούσαν μάλιστα συμμετοχές σε συνέδρια, πουλούσαν τεχνογνωσία σε άλλους, προσκαλούσαν συναδέλφους τους από το εξωτερικό για να τους εκπαιδεύουν μάλιστα στις λεγόμενες κυταρικές θεραπείες, παρουσίαζαν τον εαυτό τους ως τον απόλυτα έμπειρο και συνεργάζονταν για θεραπείες, λέει, με βλαστοκύτταρα και τα λοιπά. Εδώ φαίνεται ότι είχαν ενεργό ρόλο σε συνέδρια, έκαναν ομιλίες και σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως το κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Έχουμε το γιατρό του Κολωνακίου να συμμετέχει σε συνέδρια από τη Βαλένθια της Ισπανίας μέχρι την Σεούλ στην Νότια Κορέα και να μιλάνε για τις συνδυαστικές, λέει, θεραπείες της αναγεννητικής.
ισχυρίζονταν πως με τις μεθόδους τους, λέει, μειωνόταν ο δείκτης βιολογικής ηλικίας κατά περίπου 8 χρόνια, σου χαρίζαν 8 χρόνια, λέει, ζωής. Διαφήμιζαν ήδη από το 2021 ότι είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000, λέει, τέτοιες θεραπείες. Είχαν δημιουργήσει εκπαιδευτική, λέει, ακαδημία, βάλτε το ακαδημία σε εισαγωγικά, λες και όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσουμε εκτός εισαγωγικών. Σωστά. Για την εκμάθηση, λέει, την επιστημονική, λέει, ενημέρωση κτλ. Οργάνωναν επιστημονικά, ο Θεός να τα κάνει, συνέδρια και events. Παρήχαν εξάσκηση ή επίδειξη των εξοπλισμών που διέθεταν και εξήγαγαν μάλιστα και θεραπευτικές δήθεν μεθόδους αντιγύρανσης, τα στέλνανε και στο εξωτερικό. Την ίδια ώρα έχουμε φορείς θεσμικούς και επιστημονικούς που τα πρόσωπα που τους απαρτίζουν ελέγχονται ή εν πάση περιπτώσει καλούνται να δώσουν εξηγήσεις οι κύριοι αυτοί, όπως ο Πατούλης. Ο Πατούλης εγκαλείται για επιχειρηματικές δραστηριότητες ότι ήταν, λέει, πρόεδρος σε εταιρεία αναγεννητικής αισθητικής ολιστικής ιατρικής. Εμφανίζεται στις 17 του Σεπτέμβρη στις 12 και 16 το μεσημέρι να, η σελίδα να τον εμφανίζει ως πρόεδρο τέτοιων καταπληκτικών κέντρων. Μέχρι τις 3 και 5 το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο Πατούλης συνεχίζει να εμφανίζεται εκεί ως πρόεδρος. Ως διαμαγείας 3 και 8 το μεσημέρι αυτά έχουν εξαφανιστεί. Η ιδιότητα έχει αλλάξει. Ο ορθοπαιδικός Πατούλης ξυλώνεται εκεί από πρόεδρος σε κλινική αισθητικών επεμβάσεων και εκπίπτει σε απλός εταίρος ενός οδοντιατρίου στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Πατούλης μιλάει για ήθη προσωπική επίθεση και ανυπόστατους ισχυρισμούς. Μιλάει για ανακριβείς πληροφορίες. Μόνο που είχαμε μία συνέντευξη εκεί που ο Γεωργιάδης παρουσίαζε τη νέα καταπληκτική αυτή ιδέα, ο ασθενής μόνος του να βρίσκει αν ο γιατρός είναι της προκοπής ή δεν είναι, που δίπλα του είναι ο Πατούλης. Εκεί του γίνεται ερώτηση, λοιπόν, του Πατούλη, πώς μπορεί και συμμετέχει σε εταιρείες αναγεννητικής ιατρικής και πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία, και αντί να απαντήσει εκεί ο Πατούλης, πετάγεται αυτός ο οποίος συνήθως πετάγεται, ο αντιπρόεδρος του Μητσοτάκη, ο πρώην βουλευτής του Καρατζαφέρη, ο Γεωργιάδης, για να πει, σας διαβάζω ακριβώς, θα απαντήσω εγώ, όχι ο κύριος Πατούλης. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, γούστο του και καπέλο του. Αυτά απαντάει εκεί ο Γεωργιάδης. Αλλά εγώ δεν ξέρω κανέναν που να του λένε έχεις συμμετοχή εκεί και να αφήνει να απαντάει άλλον για λογαριασμό του, γούστο του και καπέλο του. Τελικά είχε ή δεν είχε? Και γιατί εκεί όταν ρωτήθηκε ευθέως από τους δημοσιογράφους, νομίζω ο δημοσιογράφος του Μέγκα ήτανε, δεν είπε μα δεν έχω καμία σχέση. Και πετάχτηκε ο άλλος. Και ο Πατούλης το έκανε μόκο. Ότι γούστο μου και καπέλο μου. Και μετά, πώς το είπαμε, ανακριβείς πληροφορίες και ανυπόστατοι ισχυρισμοί. Τι να σας πω. Εδώ έχουμε νέα ερωτήματα για το χρόνο αντίδρασης των αρμόδιων φορέων, μεταξύ των οποίων του Ιατρικού Συλλόγου, σχετικά με την αγορά και με τη χρήση αυτού του επίμαχου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο χρησιμοποιείται, λέει, για τη θεραπεία εκεί που δεν έπρεπε να χρησιμοποιείται, ως μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Εδώ εμφανίζεται σχετικό τιμολόγιο, το οποίο φέρεται να είχε κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο αρκετές εβδομάδες πριν από το θάνατο του Μαζονάκη, γεγονός το οποίο προκαλεί πολλά ερωτήματα για το πότε ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ποιες ενέργειες ακολούθησαν. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει ελβετική εταιρεία η οποία προμηθεύει αυτά τα μηχανήματα ανά τον κόσμο και να έχει και εκλεκτούς αντιπροσώπους της σε 11 χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπως ήταν
η κυρία εκεί του Κολονακίου. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε μια κυβέρνηση, βεβαίως την κυβέρνηση των επιτελών, των αρίστων, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που με νόμο κατάργησε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, που έκανε ελέγχους στην ιδιωτική υγεία. Το καταργήσανε, ήταν μία από τις πρώτες πράξεις που κάνανε το 2019. Μία από τις πρώτες πράξεις του περίφημου επιτελικού κράτους ήταν η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, με υπογραφές του Γεραπετρίτη, του τότε Υπουργού Υγείας του Κικίλια, του κατοπινού Υπουργού Υγείας του Γεωργιάδη. Έκτοτε λοιπόν το επιτελικό κράτος, που δεν έχει αφήσει όρθιο τίποτα, παριστάνει ότι είναι και ο ελεγκτής, υποτίθεται, μιας κατάστασης, η οποία κατάσταση αυτή έκανε συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Εμφανίστηκε ο Γεωργιάδης και τα εκθέματά του, γιατί ο Πατούλης και η Παγών είναι τα εκθέματα του Γεωργιάδη. Τους βλέπουμε ως μαϊντανούς, δεξιά και αριστερά, να μας λένε ότι φτιάξαν εργαλείο, λέει, σε ταχύτητα ντετέ, για να δίνουν ψηφιακά, λέει, τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι οι ασθενείς τη λειτουργία ενός ιδιωτικού ιατρείου. Πολύ βολικό, δεν νομίζετε? Για να βγάζει η κυβέρνηση την ουρίτσα της απ' έξω και να έχει καταστήσει ακόμα και την κρατική ευθύνη για τις νόμιμες παροχές υγείας σε τάχα μου ατομική ευθύνη. Αυτά κάνουν τώρα. Και έχουμε λοιπόν τον τραγικό και άδικο θάνατο του Μαζονάκη, ο οποίος πέθανε αβοήθητος στα χέρια αυτών που συμμετείχαν στα συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, υπό την αιγίδα των Ιατρικών Συλλόγων. Και από τη στιγμή που πέθανε ο Μαζονάκης, ένα ένστικτο φοβερό κινητοποίησε την κυβέρνηση. Ένα φοβερό ένστικτο. Τους έβλεπες παντού, από την ίδια ώρα, να κάνουν δηλώσεις. Μόνο που εκείνο το οποίο τελικά μας λανσάρανε είναι η φανφάρα της πλατφόρμας AI. Ψάχτε μόνοι σας, δηλαδή. Ψάχτε μόνοι σας. Εάν το ιατρείο είναι της προκοπής, είναι κατά το ψάχτε μόνοι σας να βρείτε καμιά φακή φτηνότερη. Ψάχτε μόνοι σας γενικώς. Ψάχτε μόνοι σας κανένα τρένο που να έχει κανόνες ασφαλείας. Ψάχνουμε παντού μόνοι μας. Όλα αυτά στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης. Από αυτούς που, ξαναλέω, καταργήσανε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας και τώρα τάζουνε ξανά φύκια για μεταξωτές κορδέλες και μάλιστα με βαρύγδουπο ύφος. Και οι ίδιοι είναι που τώρα στις 20 Σεπτέμβρη μεθαύριο είχανε οργανώσει για τις 23 Σεπτέμβρη πάλι συνέδριο για την μακροζωία, λέει. Για τη μακροζωία. Το είχαν αισθήσει και ο σύλλογος με συνδιοργανωτές τα Υπουργεία, προσέξτε, Υγείας, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αλλά αν ήταν ωραίο το συνέδριο αυτό και επιστημονικό και ζουμπουρλώδικο, γιατί μετά το θάνατο του Μαζονάκη ξαφνικά το έχουν αναβάλει? Γιατί το αναβάλανε? Καταλάβατε? Το έχουν αναλάβει στο πλαίσιο, ξαναλέω, της ίδιας ταχύτητας που έδειξαν σε ό,τι αφορά την αντίδρασή τους μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Κάτι επίγον είχαν να αντιμετωπίσουν. Αλλά ξέρετε, το επίγον δεν ήταν να τον σώσουν, ούτε να σώσουν όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πέσει στα δίχτυα των κρατικά και κυβερνητικά επιδοτούμενων στο πλαίσιο της ανελαίτης αγοράς τους ανθρώπους που πέφτουν θύματα τέτοιων ιστοριών. Το επίγον ζήτημα που είχαν να αντιμετωπίσουν, ξέρετε ποιο ήταν? Η αποφυγή ευθυνών. Αυτό ήταν το επίγον ζήτημα για αυτούς. Η αποφυγή ευθυνών. Και όχι
η διερεύνηση του κατά πόσο το ίδιο το σύστημα εποπτείας λειτουργεί. Και έτσι λοιπόν, όσο και αν επιχειρείτε να αστυνομικοποιηθεί, που βεβαίως και η αστυνομική πλευρά έχει τεράστια σημασία, η διερεύνηση του τι ακριβώς έγινε και έφυγε αυτός ο άνθρωπος, αλλά το φλέγον ερώτημα αφορά πλέον το ποιος έχει τη συνολική ευθύνη για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με το ιατρικό μάρκετινγκ και ποιος τελικά έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι ο ασθενής γνωρίζει που μπαίνει και αν μπαίνει σε ένα ιατρείο, αν μπαίνει σε μια μονάδα που είναι πιο σύνθετη σε ό,τι αφορά την παροχή σύνθετων ιατρικών υπηρεσιών, ή αν μπαίνει σε τσαρλατανάδικα, πώς τα λέτε.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωση.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχθηκε σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Περισσότερα στο real.gr. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού αύριο. Έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Την απόφασή τους να σταματήσουν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίδραση στην απαγόρευση εισόδου συγκεκριμένων δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο.
10: Κάθε στιγμή.
11: Αντένα.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slax έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com.

0: Αντένα.
1: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού.

0: χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Σας υπόσχομαι ότι ο σπουδαίος Ξαρχάκος και η ανεπανάληπτη Τζένι Καρέζη θα ακουστούν στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής, γιατί τώρα θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, ο κύριος Γιώργος Σιδέρης. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και την Πογιόπουλε.
0: Παρακολουθούμε όλη αυτή την συζήτηση. Κάποια φορά ο Θεός να την κάνει συζήτηση για όλα αυτά τα οποία έχουν ανακύψει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εσείς και ως φορέας, αλλά και εσείς προσωπικά δεν είστε από τους συνήθεις Μαϊντανούς, αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στο πλευρό υπουργών για να μας πούν ότι όλα είναι καλά. Εσείς λοιπόν που ζείτε τον τομέα της υγείας, αλλά και είστε οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται ηρωικά απέναντι στην εμπορευματοποίηση της υγείας. Πώς παρακολουθείτε, τι έχετε να πείτε για αυτή την κατάσταση?
1: Έχει γίνει μια συζήτηση την οποία, να σας πω και εγώ προσωπικά και γενικά, αποφύγαμε να τοποθετούμε την αρχή, γιατί ποτέ δεν κάναμε, ξέρετε, πάνω στο χαμό ενός ανθρώπου κατευθείαν μια ιδιοπτική παρέμβαση για την προβολή.

0: Αλλά ξέρετε, πέρασαν μέρες και πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει διάσταση και μπορούμε να συζητήσουμε πολλά θέματα, αλλά ας πω ένα-δύο ας πούμε αρχικά και με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Το πρώτο είναι ότι ποια είναι τα αίτια αυτής της κατάστασης, γιατί βλέπουμε τις τελευταίες μέρες αυτό καταλαβαίνει ο απλός κόσμος, ότι υπάρχει εδώ μια ανεξέλεγκτη κατάσταση στην ιδιωτική υγεία που αλίμονο ποιος ελέγχει και τι ελέγχει και αν μπορεί να ελέγξει. Αλλά δεν πρέπει να χάσουμε τον πυρήνα, και ο πυρήνας είναι, κύριε Μπογιόπουλε, ότι όπου υπάρχει το κυνήγι του κέρδους, το κυνήγι του ανεξέλεγκτου κέρδους, και οι υπηρεσίες υγείας είναι επιχειρήσεις και ο γιατρός δεν είναι γιατρός αλλά επιχειρηματίας που τσαλαπατά την οποιαδήποτε ιατρική μεθοδολογία, γιατί ακριβώς υπάρχει η οικονομική συναλλαγή, αυτή είναι το ενδιάμεσο, τότε ξέρετε πάμε στο σημείο του τσαρλατανισμού, της ακραίας, αν θέλετε, έτσι, στρέβλωσης της ιατρικής, γιατί υπάρχει και η πιο συγκατημένη. Να το πω έτσι απλά για να μην κουράζω, ότι αυτή η βρωμιά και η δυσοδεία που βγαίνει τις τελευταίες μέρες στην δημοσιότητα δείχνει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό κίνητρο για την πώληση μιας υπηρεσίας ιατρικής, τόσο το χειρότερο για τον ασθενή. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας ένα το κράτημα. Δεύτερον είναι αυτό το θέμα που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο. Ποιος ήταν υπεύθυνος να ελέγξει, αν έπρεπε να ελέγξει, έκανε ελέγχους, δεν έκανε ελέγχους, κρύβανε το μηχάνημα, είχε ρόδες, λέει, το μηχάνημα, μια γελιότητα δηλαδή. Και εδώ πρέπει να πούμε τα πράγματα όσο έχουν. Ποιος είναι υπεύθυνος να ελέγξει? Υπεύθυνος να ελέγξει έπρεπε να είναι το κράτος. Ηθελημένα πέρασε αυτή την αρμοδιότητα στους ιατρικούς συλλόγους η κυβέρνηση τότε, και μάλιστα συμφώνησε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, για να περάσει αυτή η αρμοδιότητα στους ιατρικούς συλλόγους. Καθεστώς που συντήρησαν και επέκτηναν όλες οι κυβερνήσεις, αλλάζοντας διαδοχικά και την νομοθεσία που διέπει τους ιατρικούς συλλόγους. Να σας πω κάτι τώρα. Το 2019 καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Mm-hmm. Καταργήθηκε ως αυτοτελές σώμα και μπήκε στην ΑΔΕ. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει από τότε είναι υποπολαπλάσιοι. Δείτε την άλλη παράμετρο του ελέγχου. Λέμε οι ιατρικοί σύλλογοι να ελέγχουν. Μα ποιο να ελέγχουν? Οι ιατρικοί σύλλογοι και έτσι να έπρεπε να ήταν, που κατά τη γνώμη μου σας λέω θα έπρεπε το κράτος να ελέγχει. Οι ιατρικοί σύλλογοι και να έλεγχαν, πώς θα ελέγξουν τους επιχειρηματίες που έχουν τις μεγάλες μονάδες υγείας, αφού δεν είναι μέλη τους επιχειρηματίες? Οι ιατρικοί σύλλογοι ελέγχουν τα μέλη τους, υποτίθεται, τα ιατρία. Και στην τελική, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε και έτσι όπως είναι, ποιος να ελέγξει και τι? Να ελέγξει δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης, εάν ασκείται σοβαρά η ιατρική που δεν έχει αφήσει ούτε ιδιωτικό κέντρο αντιγύρανσης και longevity που δεν έχει διαφημίσει και εγκαινιάσει, που μας έλεγε ότι του περνάνε οι πόνοι όταν διαφήμιζε τα νανογυλαίκα, ποιος να ελέγξει? Να ελέγξει ο κύριος Πατούλης που δηλαδή δεν ξέρω από πού να το πιάσω, που χρηματοδοτούσε ως περιφερειάρχη στον ιατρικό τουρισμό, που ήταν ταυτόχρονα πρόεδρος ΑΜΚΕ, που συνδιοργάνωναν συνέδρια μαζί με τους εμπλεκόμενους αυτούς τους τσαρλατάνους που πιάστηκαν. Να ελέγξει ο Πλεύρης, που είναι ο προηγούμενος υπουργός υγείας, που μας έλεγε ότι, πώς μας το έλεγε, ότι είχε και πρόταση να γίνει κέντρο αποτοξίνωσης, να γίνει, συγγνώμη, μονάδα αιμοκάθαρης στα ξενοδοχεία, που μας έλεγε ότι μίλαγε τώρα δηλαδή με τους γιατρούς που τους ήξερε, αλλά δεν τους ήξερε. Είχαν μαζί και ένα σωματείο από το 12 δηλαδή. Εδώ βγαίνει, αν θέλετε, στο προσκήνιο, ξαναλέω, μια βρωμιά και δυστοδία που στον πυρήνα της έχει πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, αλλά έχει και μια κοινή συνισταμένη, που είναι ότι η υγεία είναι εμπόρευμα, που είναι ότι η ευεξία είναι η νέα κότα με τα χρυσά αυγά, γιατί αν δείτε το τζίρο που κάνει το λεγόμενο wellness economy, είναι κάτι κοντά στα 18 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή δολάρια στην Ελλάδα και παγκοσμίως κάτι 3. Και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μάλιστα έρχονται και ξεδιάντροπα αυτές τις μέρες μας λένε ότι εγώ δεν ανερώ, λέει, κάτι απατεώνες ήταν, εγώ δεν ανερώ τι έχω κάνει, γιατί για μας πάνω απ' όλα είναι ο ιατρικός τουρισμός, η επιχειρηματικότητα, η οικονομική ανάπτυξη και άλλα τέτοια, ας πούμε, φεδρά που θα τα πληρώσει πολύ ακριβά ο Έλληνας ασθενής και ο Έλληνας υγειονομικός, αν δεν ανατρέψει αυτή την κατάσταση και αυτή την πόλη.
1: Κύριε Σιδερή, επειδή αναφερθήκατε σε αυτή την αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία, θέλω να σας παρακαλέσω, ένα λεπτό είναι, δεν είναι παραπάνω. Ναι. Θέλω να ακούσουμε αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει, Κατερίνα, το έχεις. Είναι η κυρία στα χέρια της οποίας πέθανε ο Μαζωνάκης. Ό,τι ακούσουμε είναι από τέτοιο συνέδριο το 2023. Παρακαλώ να το ακούσουμε.
2: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
1: Καθαρό, φρέσκο αίμα λοιπόν. Διαφήμιζε.
0: Δεν το είχα ακούσει.
1: Δεν το είχατε ακούσει αυτό.
0: Όχι, αυτή η κυρία είναι και λιγότερο αυτό που άκουσα. Δηλαδή, τι να πρωτοπώ, είναι απαντήσει.
1: Κύριε Σιδέρη, αυτή είναι η κυρία Γάκα.
0: Ναι.
1: Είναι η γιατρός της Καρνεάδου. Mm-hmm. Στα χέρια της οποίας πέθανε ο Μαζωνάκης. Ήταν αυτή η οποία πρωταγωνιστούσε σε συνέδριο τέτοιου, πώς το λένε, αναγεννητικής ιατρικής, να πω τώρα δεν ξέρω τι είναι, στις 4 Μαΐου του 2023, το 23. Εκεί διαφήμιζε το καινούργιο της μηχάνημα που μας έφερνε καινούργιο αίμα και από κάτω, από την διαδικτυακή της παρέμβαση, πέρναγε το κρόουλ ότι όλα αυτά ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί ήταν που πήγε ο τότε Υπουργός Υγείας ο Πλεύρης και είπε να κάνουμε αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Κανένας από αυτούς δεν έχει καμία ευθύνη λοιπόν για όλα αυτά.
0: Μια χαρά ευθύνες έχουν, σας είπα, η κυρία η συγκεκριμένη είναι άσχετη, εκτός από τα υπόλοιπα, δηλαδή είναι και επικίνδυνη και άσχετη. Ο κύριος Πλεύρης είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνος, αλλά απέδειξε ότι είναι και άσχετος. Μπροστά μας έχουμε μια αγορά, όπως καταλαβαίνετε. Τα ακούσατε, detox, anti-aging, longevity, biohacking, PRP, μικροεγχύσεις. Πολύ θεμητά αντικείμενα έρευνα, ξέρετε. Από αυτό που μου βάλατε και άκουσα, εκτός από τον τζαρλατανισμό, υπήρχε και μια αλήθεια, δεν ξέρω αν την ακούσατε. Είπε η κυρία ότι ζούμε σε ένα ανθυγιεινό περιβάλλον.
1: Ναι, πράγματι.
0: Τρώμε ανθυγιεινά. Απλά αυτή βρήκε το μηχάνημα για να μας κάνει όλους καλά. Με αυτά όμως πρέπει να ασχοληθούμε κάποια στιγμή. Εμείς με αυτά προσπαθούμε να ασχοληθούμε.
1: Μα αναρωτιέται κανείς. Έχει στην κυρία η οποία διαφημίζει εδώ και 3 χρόνια. Ναι.
0: Αν πάει ένας μετά από 13 ώρες δουλειά, θα του το φτιάξει με το μηχάνημα. Δηλαδή, οι συνθήκες εργασίας, το εισόδημα, το περιβάλλον, η διατροφή, η κατοικία, αυτά είναι προσδιοριστές της υγείας. Δεν τα λέω εγώ, τα λέμε 200 χρόνια η ιατρική κοινότητα. Με αυτά θα ασχοληθούμε ή όλοι αυτοί οι απατεώνες που έχουν την πολιτική κάλυψη και ενίσχυση από τους άλλους που είπατε είναι στο ίδιο παιχνίδι για να σταματήσουμε να συζητάμε για αυτά, γιατί είναι προτιμότερο να συζητάμε για μια θεραπεία μακροζωίας. Έτσι όπως την ακούσατε κιόλα, όπως καταλάβατε είναι και εύκολη, από το να συζητήσουμε τι φταίει και βλάπτεται ανεπανόρθωτα ένας οργανισμός ή τι φταίει και χρειαζόμαστε μήνες, ας πούμε, για να βρούμε ένα ραντεβού το ΕΣΥ ή για ένα χειρουργείο ή σε ένα ιατρείο.
1: Πείτε μου κύριε Σιδέρη, κάποια στιγμή τα τηλεοπτικά συνεργεία θα φύγουν από αυτή την υπόθεση. Η εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ανασφάλειας, η εμπορευματοποίηση της αρρώστιας, η εμπορευματοποίηση του φόβου απέναντι στη γύρανση, στη φυσιολογική φθορά, αυτά θα μείνουν. Τι κάνουμε? Θα κάνουμε ατομική, είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης, όπως ναι, μας λένε να ψάχνουμε τώρα να μπαίνουμε στην άλλη πλατφόρμα.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η συλλήβδινη ατομική ευθύνη που, ξέρετε, είναι και λίγο εξοργιστικό μετά από ένα σημείο, γιατί κάθε φορά που προκύπτει ένα ζήτημα υγείας είναι αντανακλαστικό από την κυβέρνηση ότι φταίς εσύ, πρόσεχε εσύ, ρώτα το γιατρό σου που συνήθως δεν έχεις κιόλας. Μην πιστεύεις, λέει, ότι βλέπεις το διαδίκτυο, ενώ το έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο και οι ίδιοι άνθρωποι με αυτά. Και μάλιστα, λέει, το Υπουργείο Υγείας τώρα έβγαλε και μια εφαρμογή AI, θα τα σαρώνει, λέει, όλα. Οπότε δεν θα έχει, λέει, κανένας πλέον την δικαιολογία να πει ότι δεν ήξερε. Κοιτάξτε, κύριε Βογιόπουλε, η υγεία είναι πάρα πολύ σοβαρό μέγεθος. Για να εξαντλείτε σε μια εφαρμογή ή να εξαντλείτε σε ένα σόου, γιατί κάποιοι τώρα βγήκαν να κάνουν σόου και να κρατήσουν λίγα λεπτά δημοσιότητας από αυτό το θάνατο. Για παράδειγμα, θα μιλήσουμε ποτέ για αυτό που η επιστήμη ονομάζει υγειονομική εγγραμματοσύνη, δηλαδή την ικανότητα ενός ανθρώπου να κατανοεί, να αξιολογεί, να χρησιμοποιεί σωστά πληροφορίες. Και τι είναι αυτό? Είναι αυτός ο οποίος έχει δει, ας πούμε, 50 podcast και 10 αναρτήσεις, ή αυτή η εγγραμματοσύνη πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους μέσα από ένα σύστημα πρόληψης που θα ξεκινάει από τα σχολεία και θα περνάει μέσα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Δεν μπορεί να μιλάμε για ιατρικό μάρκετινγκ και μάλιστα ανεξέλεγκτο και μετά να λέμε ότι θέλει να προστατευτεί από αυτό. Και μην κοιτάτε μόνο την ακραία περίπτωση. Δείτε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος στα χέρια αυτής της ιδιωτικής επιχείρησης που λέγεται ιδιωτική υγεία έχει πολλές φορές χειρουργηθεί ενώ δεν θα έπρεπε. Έχει πληρώσει πανάκριβα θεραπείες ενώ δεν τις χρειαζόταν. Και δεν μιλάω για ιατρικό λάθος, το ιατρικό λάθος είναι πάντα μέσα στη ζωή. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι μια πολιτική κατεύθυνση που την ενισχύει και την υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, με αποκορύφωμα βέβαια την τελευταία που την έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα.
1: Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέτε είναι ότι, το λέγατε και πριν στην κουβέντα που κάναμε, ότι εδώ έχεις μια αγορά, έτσι τα λένε αυτοί, αγορά στην πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν κατασκευάζουν την ανάγκη για θεραπεία. Το θέμα δηλαδή δεν είναι τι χρειάζεται ο ασθενής, αλλά τι μπορούν να του πουλήσουν αυτοί.
0: Ακριβώς. Και όχι, ξέρετε, δεν είναι όλα τόσο άσπρο μαύρο. Την προκειμένη περίπτωση είναι αυτό. Πολλές φορές, ξέρετε, η ακραία παραβατική άσκηση της ιατρικής δεν είναι τόσο ακραία. Είναι και πιο συγκαλυμμένη η στρέβλωση στην εφαρμογή ιατρικών πράξεων. Πάντως, σίγουρα είναι μακριά από την πραγματική ανάγκη που έχει ένας άνθρωπος για πρόληψη, για διάγνωση και για θεραπεία. Να το πω πιο απλά, με ένα παράδειγμα. Ποιος δεν έχει ακούσει, για παράδειγμα, αν πάει σε ένα ιδιωτικό μεγαθύριο υγείας, ότι ξέρεις κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθείς αύριο για μια απάθηση που μπορεί να την έχει χρόνια ο άνθρωπος. Δηλαδή, για μια σκολίωση ειρηνικού διαφράγματος, ας πούμε. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να χειρουργηθεί. Γιατί? Για να μην χάσει την πελατεία. Άρα, τέτοια πράγματα έχουμε στη ζωή μας και μας δείχνουν ένα πράγμα, ότι όπου υπάρχει το οικονομικό κίνητρο και μάλιστα αυτό είναι το ενδιάμεσο για τη σχέση γιατρού με ασθενή, ο ασθενής θα την πληρώνει. Πολλές φορές ή λίγες, εύχομαι, με τη ζωή.
1: Ας κλείσουμε με αυτή την επιχείρηση, πολιτική επιχείρηση, επικοινωνιακή επιχείρηση, η οποία βρίσκεται στο φόρτι της. Ατομική ευθύνη, λοιπόν. Τι κάνει ο κόσμος?
0: Ο κόσμος πρέπει να διεκδικεί επίσημη ενημέρωση, γιατί η υπόθεση της υγείας πρέπει να είναι κρατική υπόθεση. Προφανώς και σε έναν άνθρωπο σήμερα θα του πούμε να ψάξει, να διασταυρώσει. Δυστυχώς θα φτάσουμε στο σημείο να του πούμε να πάρει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γνώμη, να απευθυνθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, που θα έπρεπε να διεκδικεί κιόλας, να βρίσκει και εύκολα ραντεβού, να βρίσκει και εύκολα ένα γιατρό, να κάνει γρήγορα τη δουλειά του, να είναι νέο άνθρωπος περισσότερο ψηλιασμένος, αλλά κυρίως να διεκδικεί να περάσει αυτή η υγειονομική εγγραμματοσύνη που λέγαμε πριν, από τα σχολεία, από τα παιδικά χρόνια, μέσα από μια σειρά δράσεις σε όλη την κοινωνία. Να μην πέφτει πάντως από τα σύννεφα, όπως πέφτει ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί τώρα ο κύριος Γεωργιάδης έπεσε, λέει, από τα σύννεφα. Δεν περίμενε ότι γίνονται τέτοια πράγματα στην αγορά, ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλη δυσοδεία της εμπορικής προβολής.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Σιδέρη.
0: Μπορούμε
1: πάλι
0: να συζητήσουμε, συγγνώμη, παρακαλώ, 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι,
0: μπορούμε,
1: βεβαίως,
0: ξέρετε, να συζητήσουμε και πιο απλά πράγματα, έτσι. Όπως για παράδειγμα, αιτήματα που μπορεί να τα συζητήσουμε, λέω απλά, όπως για παράδειγμα να καταργηθούν οι διαφημίσεις για το πριν και το μετά, ας πούμε, μιας θεραπείας. Όπως για παράδειγμα να μπει ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη ευθύνη για το πώς το κράτος θα ελέγξει αυτές τις ιδιωτικές μονάδες. Γι' αυτό θα γίνει η συζήτηση.
1: Εδώ λέει τους είχαν στείλει τα τιμολόγια, λέει, του μηχανήματος και αυτή λέει, και βγαίνει ο Γεωργιάδης σήμερα, ακούω στη Βουλή και λέει, α, δεν είχε ελεγχθεί. Μα τι να ελεγχθεί, αφού αυτό εκ προημίου το μηχάνημα απαγορεύεται να υπάρχει σε ιδιωτικό ιατρείο, ή κάνω λάθος?
0: Όχι, εννοείται ότι απαγορεύεται να υπάρχει.
1: Άρα, για ποια άδεια μιλάμε?
0: Είναι σημαντικό να υπάρχει σε ιδιωτικό ιατρείο και καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα σύμπλεγμα που δεν έχει τελειωμό όσο το συζητάμε.
1: Κύριε Σιδέρη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Ευχαριστώ θερμά.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Ποιος σας ευχάριστος χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Αντένα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχθηκε σύμφωνα με τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα η 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού αύριο. Έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στη Μαγνησία τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρεταν κλοπές και απάτες στην Αττική, προσποιούμενου τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρισμού. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας από 17 έως 21 ετών και η λία τους ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Την απόφασή τους να σταματήσουν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών, αντιδρώντας την απαγόρευση εισόδου συγκεκριμένων δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο. Η κυβερνητική πολιτική και η προσωπικότητά του, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, ότι ευθύνονται για τα δυσμενή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα εκλογικά αποτελέσματα. Έκανε λόγο για ιστορικές προκλήσεις με διακύβευμα το δημοκρατικό μέλλον της χώρας του και επανέλαβε τη δέσμευση να προωθήσει περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά από την ουκρανική επίθεση με drones και τις ζημιές που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις του. Σύμφωνα με το Reuters θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να αποκατασταθεί η λειτουργία του.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια για οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε ως εθνική ομάδα με στόχο να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη των αγώνων με Ολλανδία, Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Στόχος είναι να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, πρόσθεσε ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Real Weather.
1: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Προχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στο φίλο το Real Blocker, στον Πέτρο, Τζέσι μου να σε καλά, χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στη Μαρία, στον Κωνσταντίνο, Ελένη μου φιλιά πολλά, καλησπέρα στον Τάκη, καλησπέρα στον Μιχάλη, στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Γιώργο στην Πράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων της έναρξης σχολικής χρονιάς και προσέξτε, έχουμε 8.500 κενά σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Μόνο στην παράλληλη στήριξη τα κενά υπερβαίνουν τα 5.000, 1.370 κενά στη Γάμα Αθήνας, 800 κενά στην Αλφα Αθήνας, 725 στον Πειραιά, περισσότερα από 600 κενά στην Ανατολική Αττική, πάνω από 400 κενά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πάνω από 400 κενά στο Ηράκλειο, πάνω από 300 κενά στα Χανιά. Κύριε Βουρδουμπά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς. Δουλεύουν τα σχολεία, κύριε Βουρδουμπά?
1: Κοιτάξτε, κύριε Μπογιόπουλε, συμπληρώνουμε, όπως είπατε και εσείς, δύο εβδομάδες πλέον από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και δυστυχώς έχουμε μια κατάσταση, όπως εσείς περιγράψατε, μια συνειδή πολιτική, εγώ θα πω, υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης. Εσείς αναφέρετε το κομμάτι των κενών. Πράγματι, μιλάμε για χιλιάδες κενά αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πάνω από 8.000 είναι τα κενά, ξέρετε, όχι με βάση τις διεκδικήσεις και τις θέσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, αλλά με βάση τα κενά που δίνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Mm-hmm. Και μιλάμε για χιλιάδες χαμένες ώρες.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι και πλήρως συγκεντρωμένα δηλαδή τα στοιχεία. Μπορεί να είναι και πάνω από 10.000 τα κενά.
1: Ακριβώς. Εμείς κάναμε μια πρώτη προσέγγιση. Είχαμε κάνει μια εκτίμηση ότι τα κενά φτάνουν περίπου στις 10.000 την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτή πρέπει να είναι η πραγματική εικόνα. Γιατί μας λείπουν κάποιες μεγάλες διευθύνσεις εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι ομολογείται κοινικά πλέον από το Υπουργείο Παιδείας ότι θα φάνουν όλο το Σεπτέμβριο και προφανώς και όλη τη χρονιά, όπως και πέρσι, με χιλιάδες χαμένες ώρες σε όλα τα μαθήματα, σε όλες τις ειδικότητες, που αυτό για μας, ξαναλέμε, δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι μορφωτικό πλήγμα, μορφωτικό κενό, χιλιάδες χαμένες ώρες για τα παιδιά μας και ιδιαίτερα, όπως και εσείς πολύ καλά είπατε, και το πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, τα παιδιά που χρήζουν εκπαιδευτική στήριξη και ειδική αγωγή, όπου εκεί η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική, με πάνω από 4.500 κενά, με μια κάλυψη που δεν φτάνει το 50% των ετοιμάτων των εγκρίσεων από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης.
0: Μιλάτε για αυτό τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα, έτσι, παράλληλη στήριξη και ειδική αγωγή.
1: Ακριβώς, μιλάμε για τα παιδιά. Θα έπρεπε θεωρητικά να είναι στην προμετωπίδα της προσοχής, της προσπάθειας, για να μπορούν ισότιμα και αυτά να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και αντί για αυτά υπάρχει ένας πραγματικός κιάδας, συγγνώμη που το λέω έτσι, ένας εντός εισαγωγικών, και μια στροφή σε μια ατομική ευθύνη των γονιών, που πρέπει ξανά αυτή να βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Και εδώ ατομική ευθύνη.
1: Και εδώ ατομική ευθύνη και εδώ το χέρι στην τσέπη και να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να στηριχθούν με ατομικό τρόπο, με ιδιωτικό τρόπο, μέσα στο δημόσιο σχολείο.
0: Πείτε μου κάτι. Αυτά συμβαίνουν και ενώ προχωρούν οι συγχωνεύσεις, οι συμπτύξεις, όπως τα λένε, αυτά συμβαίνουν κάτω από αυτό το καθεστώς?
1: Βεβαίως, όπως σας είπα, αυτή η εικόνα των κενών, των τεράστιων ελλείψεων, έχει διαμορφωθεί μετά από μια λογική απίστευτων περικοπών σε όλα τα επίπεδα, κοφτών που αντιμετωπίζουμε στην εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο, με εκατοντάδες συγχωνεύσεις που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όταν λέμε συγχωνεύσεις, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας, μιλάμε για συμπτύξεις, για στίβαγμα μαθητών σε τάξη 25 παιδιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή που ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα αντικειμενικό στοιχείο το οποίο θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση βέβαια. Για ποιο λόγο?
0: Μα διάβαζα, φαντάζομαι είναι ακριβές, ότι μιλάμε για περίπου 30.000 λιγότερους μαθητές.
1: Είμαστε 21.000 λιγότερους μαθητές στην πρώτη δημοτικού φέτος. Και εμείς σε αυτές τις συνθήκες, αντί να μειώνουμε τους μαθητές μας στην τάξη για να γίνεται με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις το μάθημα, εμείς ακολουθούμε μια πολιτική συγχωνεύσεων, συμπτύξεων, στίβαγμα παιδιών σε.
0: Δηλαδή με λιγότερους μαθητές έχουμε περισσότερα κενά και συγχωνεύσεις και συμπτύξεις.
1: Ακριβώς, και ταυτόχρονα μιλάμε για υποδομές σε πολύ κακή κατάσταση. Μιλάμε για χρηματοδότηση των σχολείων μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, που πραγματικά τα σχολεία δεν έχουν να πάρουν τα αναλώσιμα. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι ζουν με εξευτελιστικούς μισθούς. Και είναι πρόκληση αυτές τις συνθήκες να ακούμε μονίμως ότι για εμάς εκπαιδευτικούς δεν αντέχει η οικονομία, υπάρχουν περιορισμοί. Την ίδια στιγμή που ακούμε γύρω μας να χορεύουν δισεκατομμύρια ευρώ, πραγματικά, σε μεγάλους κήμονες, σε μεγάλες εταιρείες, σε πολεμικούς εξοπλισμούς. Και όταν συζητάμε για την εκπαίδευση και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, να ακούμε μονίμως για εξοικονόμηση, για περικοπές.
0: Πείτε μου κάτι, έβλεπα αυτή την εικόνα. Καλά, είχαμε πριν στη Σαντορίνη που κοιμόντουσαν οι άνθρωποι στο. Μιλάω για τους συνάδελφους σας. Κοιμόντουσαν στο αυτοκίνητο. Τώρα είχαμε αυτή την εικόνα με τη γυναίκα την εκπαιδευτικό στα Χανιά, σε μια σκηνή με το παιδί της. Δηλαδή η χώρα των 40 εκατομμυρίων τουριστών, τους δασκάλους της δεν μπορεί να τους στεγάσει.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Εμείς βιώνουμε κάθε χρόνο αυτές τις τροπιαστικές εικόνες. Και σήμερα που μιλάμε, έχουμε καταγγελίες από περιοχές νησιωτικές και όχι μόνο, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν βρει ακόμα σπίτι, πληρώνουν 80 και 90 ευρώ κάθε μέρα σε ξενοδοχεία για να μπορούν την επόμενη μέρα να πάνε στη δουλειά τους. Άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται με 815 ευρώ και με 950 ευρώ. Και όπως πολύ καλά είπατε, είναι πρόκληση, και αυτό είναι μια πρόκληση, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Όταν μια χώρα μπορεί και στεγάζει πράγματι 40 εκατομμύρια τουρίστες, μπορεί να στεγάσει λίγες χιλιάδες αναπληρωτές. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, το πιο βασικό που πρέπει να θέσουμε στη συζήτηση είναι ότι η στέγη είναι ένα πολύ ακριβό εμπόρευμα στις μέρες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και χιλιάδες παραιτήσεις εκπαιδευτικών κάθε χρόνο. Πέρυσι προσεγγίσαμε τις 2.000. Γι' αυτό το επάγγελμα έχει γίνει αντιδημοφιλές. Και γι' αυτό σπάμε ρεκόρ σε αιτήματα για δεύτερες και τρίτες δουλειές των εκπαιδευτικών.
0: Αυτή η βλακώδης θεωρία δηλαδή ότι κάθονται οι εκπαιδευτικοί Χριστούγεννα, Πάσχα, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Εάν ήταν τόσο βολικό το επάγγελμα, φαντάζομαι δεν θα είχατε τόσες παραιτήσεις.
1: Δυστυχώς το επάγγελμα πλέον έχει γίνει ασφυκτικό. Και δεν αναφέρουμε μόνο τις προϋποθέσεις, τις ηλικίες, ας το πω έτσι, που για να γίνει το μάθημα. Αναφέρουμε και στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μέσα στα σχολεία, με έναν ασφυκτικό, αυταρχικό τρόπο, με απίστευτη γραφειοκρατία. Όλα γίνονται για το φαίνεστε. Ένα φαίνεστε δεξιοτήτων εφήμερων, εγώ θα πω πολλές φορές και άχρηστων δεξιοτήτων, ημερών για διάφορα ζητήματα. Κανείς δεν συζητάει για το τι και πώς μαθαίνουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Μόνο σαν διδασκαλική ομοσπονδία και σαν σωματεία, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προσπαθούμε να θέσουμε διεκδικήσεις μαζί με τους γονείς των μαθητών μας και από κοινού να παλέψουμε για να έχουν τα παιδιά στο σχολείο που του αρμόζει το 2026. Να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια.
0: Οι σχολικές υποδομές σε τι κατάσταση είναι, κύριε Βουρδουμπά?
1: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Αναφερόμαστε βεβαίως στα παλιά κτίρια δεκαετιών ολόκληρων, στα οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αντισεισμικός έλεγχος, στα οποία μαθητές μας στεγάζονται σε κοντέινερ. Κοντέινερ που μπήκανε τάχα για να στεγάσουν τη δίχρονη προσχολική αγωγή, αλλά έχει λήξει η άδεια λειτουργίας τους εδώ και 2 χρόνια και συνεχίζουν να στεγάζουν μικρά παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση και δυστυχώς η κυβέρνηση φτάνει στο σημείο, το έσχατο σημείο να πω εγώ, να πανηγυρίζει για κάποιες ευεργεσίες εντός εισαγωγικών των τραπεζιτών, κάποια ψίχουλα που δίνουν οι τραπεζίτες, για να βάφουν 200 σχολεία από τα 13.000 σχολεία πανελλαδικά και να μας λένε ότι προσφέρουν έργο την ίδια στιγμή που απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές, να μας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο, την ίδια στιγμή που δεν δίνονται πραγματικά χρήματα από το κρατικό προϋπολογισμό και να φτιαχτούν νέα σχολεία, να συντηρηθούν τα ήδη υπάρχοντα, με απανοτά συνεχόμενα προβλήματα, ατυχήματα που μπορούν να γίνουν δυστυχήματα που συναντάμε κάθε καθημερινά στα σχολεία.
0: Διάβασα ότι σκέφτεστε να πάτε σε κινητοποιήσεις.
1: Βεβαίως, αυτή την περίοδο είμαστε σε γύρω γενικών συνελεύθερων σε όλη τη χώρα. Καλούμε δηλαδή τους συναδέλφους μας να συζητήσουμε, να αναδείξουμε τα προβλήματα και προσανατολιζόμαστε σε απεργιακή κινητοποίηση στην εκπαίδευση. Στις 30 του μήνα έχουμε αποφασίσει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιδιώκουμε να συντονιστούμε και με τη δευτεροβάθμια και με όλα τα κομμάτια της εκπαίδευσης και να δοθεί ένα αποφασιστικό μήνυμα ότι δεν μπορεί το 2026 η εκπαίδευση να θεωρείται κόστος αλλά δικαίωμα για όλα τα παιδιά.
0: Κύριε Βουρδουμπά, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Ο κύριος αυτός λέγεται Μπελέρη και είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη προχτές σε ένα κανάλι και ρωτήθηκε για τον καταδικασμένο Ναζί, τον τελεσίδικα καταδικασμένο Ναζί, τον Κασιδιάρη. Ακούστε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος αυτός. Δεν γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ. Δεν τον ξέρω. Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα, το Σύνταγμα, η Δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη. Αυτός ο τύπος, ξαναλέω, που τα λέει αυτά, είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μετά κάποιος τον πήρε, του τράβηξε το αυτάκι, γιατί είναι και λεβέντες αυτοί, πρέπει να σας πω. Αυτοί είναι και λεβέντες. Και έβγαλε μία ανακοίνωση μετά για να πει ότι δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του. Δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του ο Λεβέντης. Και είπε λοιπόν ότι μια αποστροφή, μου λέει, σε ένα σημείο της συνέντευξής μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ. Και την ανακαλώ. Ανακάλεσε ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης. Καταρχάς να πούμε για αυτό για το οποίο ανακάλασε ο Λεβέντης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ότι εδώ έχουμε έναν Ναζί, ο οποίος αποφυλακίστηκε με υπολογισμό στο χρόνο πραγματικής έκτησης των ημερών εργασίας που πραγματοποίησε με ευκολία, σε αντίθεση με άλλους φυλακισμένους, στους οποίους δεν δίδεται ευχερός η δυνατότητα αυτή. Επίσης ο συγκεκριμένος είχε το ίδιο ευνοϊκή μεταχείριση, σε αντίθεση με περιπτώσεις άλλων φυλακισμένων, σε ό,τι αφορά και τη χορήγηση των αδειών. Αδειών. Άλλοι δεν είχαν την ίδια ευκολία. Και επίσης ο συγκεκριμένος, αυτό το σύστημα, αυτό το καθεστώς, αυτό το κράτος, του έδινε τη δυνατότητα μέσα από τη φυλακή να έχει πολιτική δραστηριότητα. Πολιτική δραστηριότητα. Καταλάβατε. Αυτά δηλαδή για τα περί του ότι εξέτησε την ποινή του. Το γεγονός ότι ευνοήθηκε, επίσης είναι ένα στοιχείο και κατά την επιβολή της ποινής καθήρξεως με την αλλαγή νομοθεσίας το 19. Έτσι. Τότε είχαμε πλαίσιο ποινής καθήρξης από 10 έως 20 έτη. Μετά αυτό άλλαξε. Και έγινε 10 έως 15 έτη. Αυτά για το τι εξέτησε ο συγκεκριμένος. Αλλά το θέμα δεν είναι τι εξέτησε και τι δεν εξέτησε. Το θέμα είναι ότι έχουμε έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κάνει τέτοιου τύπου δηλωσούλες και μετά έρχεται βέβαια ο Λεβέντης να τις ανακαλέσει, λέει, γιατί ήταν άστοχες. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα είναι που το Ναζιστόμουτρο προχώρησε σήμερα σε ένα βιντεάκι στα social media για να ανακοινώσει ότι συντάσσεται, λέει, με ένα μόρφωμα το οποίο έχει τίτλο «Συμμαχία Ελλήνων». Εδώ πρέπει να ξέρετε ότι πρόκειται για τους βουλευτές που αποχώρησαν από εκείνους τους φασίστες με περικεφαλαία, τους Σπαρτιάτες. Τι δεν ήταν Σπαρτιάτες από τη Σπάρτη, φορούσαν την περικεφαλαία του φασίστα. Χωρίς να έχει καμία ευθύνη η Σπάρτη βεβαίως για αυτό. Μιλάμε δηλαδή για εκείνο το προηγούμενο μόρφωμα, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργούσε ως μπροστινός του Κασιδιάρη, αλλά στο μεταξύ διαλύθηκε ή στα εξών συνετέθη. Αυτή λοιπόν τώρα η επωνομαζόμενη Συμμαχία Ελλήνων είναι τρεις βουλευτές, ο Δημητροκάλης, ο Βαλτογιάννης, ο Μανούσος, η πρώην των Σπαρτιατών, και αυτοί, λέει, πλέον θα αποτελούν την κοινοβουλευτική έκφραση του Ναζιστόμουτρου που λέγεται Κασιδιάρης. Και μας είπε επίσης
αυτό το Ναζίδι, ότι αυτό είναι ένα νόμιμο, λέει, κόμμα που έχουν φτιάξει αυτοί οι τρεις, οι πρώην των φασιστών με περικεφαλαία, και ότι αυτό συνιστά ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα, και ως εκ τούτου, με βάση τα νομικά που ξέρει το ναζιστόμουτρο, δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις, από τις εκλογές. Βεβαίως έχουμε ξαναπεί ότι το ζήτημα με αυτούς δεν είναι το νομικόν. Το νομικόν είναι ένα μέρος, και σε ό,τι αφορά το νομικό υπάρχει βεβαίως ο εκλογικός νόμος, εκεί που λέει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ποινής αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα ούτε να συμμετέχουν, ούτε να αρχηγεύουν, ούτε να παριστάνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα βρούνε στα εκλογοδικεία και οι νομικοί. Και ξαναλέω, το θέμα με τούτους δεν είναι το νομικό σκέλος, είναι το πολιτικό σκέλος, ότι εδώ στην Ελλάδα παριστάνουν τους πατριώτες, στην Ελλάδα της Βιάννου, στην Ελλάδα των Καλαβρίτων, στην Ελλάδα του Διστόμου, στην Ελλάδα της Κεσαριανής, Κοκκινιάς, παριστάνουν τους πατριώτες οι σβαστικοφόροι. Αυτοί, οι δολοφόνοι, οι ηγέτες και οι διευθύνοντες στην εγκληματική συμμορία, την καταδικασμένη που δολοφόνησε τον Παύλο, τον Φίσα, τον Λουκμάν, που είχε τις δολοφονικές επιθέσεις ενάντια στους κομμουνιστές συνδικαλιστές, ενάντια στους Αιγύπτιους ψαράδες κτλ. Αυτοί παριστάνουν τους πατριώτες. Τώρα βέβαια ας έρθουν αυτοί οι βουλευτές αυτού του κοινοβουλευτικού μορφώματος, Συμμαχία Ελλήνων, να μας πούν βεβαίως ότι ο Ναζί, ο καταδικασμένος, ο Κασιδιάρης, δεν είναι ο σκιώδης αρχηγός, και αυτοί οι μπροστινοί, οι αχυράνθρωποι δηλαδή. Αυτά λοιπόν, αυτά υπόθηκαν σήμερα από αυτό το ναζιστόμουτρο. Χτες, ξαναλέω, ή προχτές ήταν, που ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε ρεκλάμα στο ναζιστόμουτρο. Μετά βέβαια κατέληξε ότι η δήλωσή του ήταν άστοχη και την ανακάλεσε. Λεβέντες. Είναι λεβέντες, παιδιά.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26930 24690.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Όσο χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο το σώμα δέχτηκε σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα 25χρονη που δολοφονήθηκε στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Περισσότερα στο real.gr. Ραγδαία μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. την απόφασή τους να σταματήσουν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών ως μέσο αντίδρασης στην απαγόρευση εισόδου δημοσιογράφων από άλλα τηλεοπτικά κανάλια στο Λευκό Οίκο.

0: Ό,τι ακούμε είναι η City. Πρόκειται για ανατολικό γερμανικό συγκρότημα, rock συγκρότημα, rock μπάντα. Για αυτούς που λέγανε ότι στις ανατολικές χώρες δεν υπήρχε rock και δεν υπήρχαν συγκροτήματα, με παγκόσμια επιτυχία. Τώρα βεβαίως δεν υπάρχει Ανατολική Γερμανία. Δεν ξέρω αν υπάρχει το συγκρότημα. Ανατολική Γερμανία σίγουρα δεν υπάρχει. Στη θέση Ανατολικής Γερμανίας υπάρχουν φασιστικά προπύργια. Βαγγέλης Αρετέος. Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μετά τη Σαξονία είχαμε και τη νέα, έτσι, τις εκλογές στο άλλο κρατήδιο, Μεκλεμβούργο, πώς το λένε.
1: Μεκλεμβούργο, όπου εθάρρωσε πάλι η ΑΕΦΤΕ, ήρθε πρώτο κόμμα, ήρθε δεύτερο με μεγάλη διαφορά, ήρθαν οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Χριστιανοδημοκράτες του ΜΕΡΣ βούλιαξαν κάτω από το όριο του 5% που απαιτεί το κρατήδιο για να εκπροσωπείται το κόμμα στην τοπική βουλή. Ο Μπέρτς παραδέχθηκε μεν ότι πρόκειται περί καταστροφής, αλλά επιμένει να παραμένει καγκελάριος.
0: Δεν παρετείται, είπε.
1: Δεν παρετείται, δεν παρετείται. Ναι. Βέβαια, σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο και τις αναλύσεις που γίνονται, φαίνεται να υπάρχουν πολλές συζητήσεις στο Βερολίνο για απομάκρυνσή του, αλλά προς το παρόν ο ίδιος τουλάχιστον δημόσια δεν έχει εκφράσει καμία πρόθεση, δεν έχει αφήσει καμία πόρτα, ούτε καν χαραμάδα για παρέτηση. Και είχαμε και μια ευχάριστη είδηση από την άλλη πλευρά στο Βερολίνο, όπου η ριζοσπαστική αριστερά τον Die Linke και μάλιστα με μια υποψήφιο τουρκικής καταγωγής, της οποίας οι γονείς ήταν αριστερή πολιτική πρόσφυγη στην Τουρκία. Έχει σημασία αυτό να το πούμε. Ήρθε πρώτο με μεγάλη διαφορά, αφήνοντας πίσω χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλιστές. Ωστόσο, η ΑΕΦΔΕ πήρε 16%, ενώ στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 9%. Δηλαδή σχεδόν διπλασίασε τα νούμερα της. Σε ένα Βερολίνο το οποίο ακόμα είναι δύσκολο πεδίο για την ακροδεξιά, αλλά όχι αδύνατο, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε και με αυτή τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ΑΕΦΔΕ.
0: Έβλεπα τα στοιχεία και στις εκλογές στη Σαξονία και στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, ότι στην πραγματικότητα εδώ υπάρχει μια μετάγγιση ψηφοφόρων του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος κατά βάση, αφού πρώτα οι Χριστιανοδημοκράτες κανονικοποίησαν την πολιτική του φασισμού, έπαιξαν μέσα στο παιχνίδι του ρατσισμού, του αντιμεταναστευτικού, του αντιπροσφυγικού, και εδώ πια έχεις επιλογή του αυθεντικότερου, του original, και έχεις μια μετάγγιση ψηφοφόρων από τους χριστιανοδημοκράτες στους φασίστες.
1: Έτσι είναι, και βέβαια φαίνεται για άλλη μια φορά και παθαίνει αυτό το χάσμα, αυτός ο αόρατος τείχος ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Γερμανία, με την Ανατολική να τίνει σχεδόν μαζικά, τουλάχιστον με τα αποτελέσματα που βλέπουμε, προς την άκρα δεξιά, και την Δυτική να αντιστέκεται κάπως, αλλά με όλη αυτή τη δυναμική και με την δύσκολη προοπτική της γερμανικής οικονομίας που έρχεται, πολλοί θεωρούν ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να αναπτύσσει και πολύ μεγάλη δυναμική το
0: ΙΑΣΤΕ. Έβλεπα τα στοιχεία, έβλεπα κάτι στοιχεία από τη Γερμανία, Βαγγέλη, στο Euronews το έβλεπα. Έχουμε περισσότερους από 750.000 συνταξιούχους στη Γερμανία που ζουν λόγω της κοινωνικής πρόνοιας. Αν δεν υπήρχε η κοινωνική πρόνοια, αν είναι σε τέτοια κατάσταση ένδυας, που θα πέθαιναν πολύ απλά. Δηλαδή μιλάμε για μια τραγική κατάσταση φτωχοποίησης.
1: Είναι τραγική κατάσταση φτωχοποίησης και πάλι περισσότερο, ακόμα πιο έντονη στην πρώην Ανατολική Γερμανία, και έχουμε και ένα καθεστώς εργασιακό το οποίο ήδη από τα χρόνια της Μέρκελ έχει διαλυθεί τελείως, για να γεμίζουν οι αριθμοί και για να μην φαίνεται υψηλή ανεργία, έχει καταστατηγηθεί εντελώς.

0: η κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος και έχουμε πλέον καθεστώτα εργασιακά τα οποία είναι εντελώς απαράδεκτα, εντελώς ανασφαλή και βεβαίως στο τέλος της ημέρας και δεν αφήνουν και τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τελειώσουν το μήνα τους. Άρα έχουμε μια Γερμανία που κάτω από την επιφάνεια ή αυτή την εικόνα μιας χώρας βιομηχανικής μεγάλου κέντρου τεχνολογίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, στην καθημερινή ζωή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για πολλούς και όλα δείχνουν να δυσκολεύσει, εξού βεβαίως και η απήχηση της ρητορικής του καθηγήματος της ΑΕΦΤΕ βέβαια.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή εκπομπή.
1: Αυτά λοιπόν για να έχουμε και μια εικόνα ποιος ποτίζει, ποιος τοπεύει, ποιος ενισχύει, ποιος προωθεί το φασισμό, αφού πρώτα βεβαίως τον κανονικοποιεί μέσα από την πολιτική του συμπεριφορά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε σε ένα ακόμα φωνικό, μία ακόμα γυναικοκτονία. Είναι ο Θεοδός μαζί μας. Θεοδός μου, γεια σου. Θεοδός πάνω.
2: Γεια σας, γεια σας. Και νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος ότι είναι η 17η από την αρχή του έτους, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, μία 25χρονη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ένα σημείο που είναι πολύ γνωστό εκεί στην περιοχή, είναι ο ποδηλατόδρομος. Και κιόσκα είναι σημείο αναψυχής. Είχε συναντηθεί με τον πρώην φίλο της, 27 ετών, είχε πάει από την Αθήνα ο 27χρονος εκεί, διότι 25χρονη βιολόγος έχει σπουδάσει και εργάζονταν σε ιχθυοτροφείο της περιοχής. Ο 27χρονος, στην ομολογία του, είπε ότι είχαν κάποιες οικονομικές διαφορές της τάξης των 2.000 ευρώ και εκεί, λέει, πάνω στο τζακωμό τους, τον έβρισε και θόλωσε. Και αυτό το ακούμε συνεχώς. Ήταν η κακιά η ώρα, θόλωσε, και όταν θολώνεις υπάρχει κακιά η ώρα, αφαιρείς και μια ζωή. Λοιπόν, φέρει πολλαπλά χτυπήματα από σουγιά, με θανατηφόρα όμως 2 τραύματα στην τραχυλική χώρα. Ο ίδιος αρχικά προσπάθησε να σκηνοθετήσει ληστεία. Πήρε και την άμεση δράση τηλέφωνο, του λέει: μας επιτέθηκαν 4 άτομα που καθόμασταν εδώ, φορούσαν κοκούλες. Μάλλον έχουν σκοτώσει την φίλη μου, ελάτε, έχουν τραυματίσει και εμένα. Τα τραύματά του, όντως είχε τραύματα και είχε και ένα πιο βαθύ στο σημείο της καρδιάς. Τα περισσότερα όμως
1: επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί αυτός.
2: Τώρα δεν φαίνονται τραύματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο σοβαρό τη ζωή ενός ανθρώπου. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι και αυτά μέρος της σκηνοθεσίας. Πολύ γρήγορα βέβαια η σκηνοθεσία αυτή κατέρευσε και θα πάρει την άγουσα για την δικαιοσύνη.
1: Εδώ σου ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
3: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοπέλες από το Δίστομο, έγραφε ο Καβαδίας. Και στην Ελλάδα του Δίστομου έχουμε, από ό,τι φαίνεται, μόρφωμα το οποίο εκπροσωπεί τις θέσεις ενός καταδικασμένου ναζί εγκληματία στη Βουλή. Και μιλάμε για αυτούς τους, πώς τους είπαμε, ναι, Συμμαχία Ελλήνων, ο οποίος με τον Κασιδιάρη να λέει ότι συντάσσεται με το συγκεκριμένο μόρφωμα το οποίο εκπροσωπείται στη Βουλή. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μόρφωμα στη Βουλή που εκπροσωπεί τις θέσεις ενός καταδικασμένου εγκληματία. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? Εδώ θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε την νομιμοποίηση από την άλλη πόρτα της καταδικασμένης ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής. Γιατί είναι καταδικασμένη αυτή? Γιατί είναι εγκληματική οργάνωση. Και έχουμε λοιπόν στην Βουλή, θα μπορούσε να πει κανείς, μόρφωμα, βιτρίνα, και μέσα από αυτό ζητάει εκπροσώπηση ένας τελεσίδικα καταδικασμένος ναζί. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, και οι υπόλοιποι θεσμικοί παράγοντες του αστικού τους κράτους, καλό είναι να μας πούν την άποψή τους γύρω από αυτά τα ζητήματα, τα οποία έθεσε και ο βουλευτής του ΚΚΕ σήμερα στη Βουλή, ο Χρήστος ο Κατσότης. Όπως όλοι καλά ξέρουμε, τα φώτα έχουν σβήσει, το έγκλημα όμως είναι εκεί, και μιλάω για το έγκλημα στα Τέμπη. Η δίκη συνεχίζεται και σήμερα πρέπει να σας πω ότι κατέθεσε η μητέρα της Κλαούντια. Η Κλαούντια Λάτα ήταν μόλις 21 ετών, φοιτήτρια ιατρικής στην στρατιωτική σχολή στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε η κυρία Άλμα Λάτα, ήρθαμε, είπε, στην Ελλάδα πριν από 32 χρόνια, φέραμε στον κόσμο 3 πανέμορφα παιδιά, δουλεύαμε σε 3 δουλειές για να τα καταφέρουμε, για να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά μας. Τι έκανε ο κύριος Καραμαλής αυτά τα 4 χρόνια που ήταν υπουργός? Ένα, όπως είπε, ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, όχι να βοηθήσουν κόσμο. Αποδέχονταν αυτό που γινόταν, αδιαφορούσαν για την ασφάλεια των πολιτών. Με δόλο σκότωσαν τα παιδιά μας. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν. Θέλω, είπε η κυρία Άλμα Λάτα, να κάνετε τα πάντα να λάμψει η αλήθεια. Πρέπει να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, γιατί αυτά τα παιδιά ζητούν δικαιοσύνη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο πρόεδρος της χώρας, ο Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσε την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Εξόφθαλμα καταπατά την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, το οποίο αφορά την προστασία της ελευθερίας του λόγου και του τύπου. Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τρία αφηγόμενα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν πως καταθέτουν ομοσπονδιακή αγωγή, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο, και ζητούν συγκεκριμένα από το Περιφερειακό Δικαστήριο στην Ουάσιγκτον να αποφανθεί άμεσα ότι η απόφαση του Τραμπ είναι αντισυνταγματική και να εμποδίσει επίσης τους συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου να την εφαρμόσουν. Οι εξελίξεις εντός των ΗΠΑ βέβαια προκάλεσαν και σχόλια στο Κρεμλίνο, που εκπρόσωπος του Πούτιν δήλωσε πως εκείνοι επιτρέπουν σε όλους τους δημοσιογράφους να μπαίνουν στις ενημερώσεις. Να θυμίσω πάντως πως οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί στα μέσα ενημέρωσης από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Η κατάσχεση των διαπιστεύσεων είχε ξεκινήσει στο Πεντάγωνο από τον Υπουργό Άμυνας, τον Πιτ Χέγκζεφ, ο οποίος επέβαλε νέους κανόνες στους δημοσιογράφους που κάλυπταν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και τους ανάγκασε να δεχτούν περιορισμούς σχετικά με τις πληροφορίες που μπορούσαν να δημοσιεύουν, αλλά και με τις πληροφορίες που μπορούσαν να ζητούν. Είχε γίνει ένα μεγάλο θέμα τότε, γιατί τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του κόσμου, το Bloomberg, η Wall Street Journal, αλλά και συντηρητικά μέσα στις ΗΠΑ, είχαν εκφράσει την αντίδρασή τους. Και ήταν τόσο η άδεια η αίθουσα που έγινε η ενημέρωση, που γινόταν η ενημέρωση, που αναγκάστηκαν να φέρουν influencers της συνωμοταξίας του Τραμπ, καθώς επίσης και μέσα τέτοια, προκειμένου να γεμίσουν την αίθουσα και να φαίνεται ότι δεν έγινε και τίποτα.
0: Βλέπω να πάβουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Τραμπ και το CBS και το Fox και το NBC.
1: Ναι, ακόμα και μέσα τα οποία πρόσκειται προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, κυρίως ως αντίδραση στο τι συνέβη με τα υπόλοιπα μέσα, αλλά μένει να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και η δικαστική μάχη, αναμένεται να υπάρξει γρήγορα απόφαση.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στη Ρωσία, όπου το κυβερνών κόμμα, η Ενωμένη Ρωσία, κέρδισε άνετα τις βουλευτικές εκλογές, όπως αναμενόταν. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν τις είχε χαρακτηρίσει δοκιμή για την υποστήριξη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το κόμμα εξασφάλισε 57,83% από 49,8% στις κάλπες του 2021 και για πρώτη φορά στήθηκαν κάλπες και στις περιφέρειες που έχει προσαρτήσει η Ρωσία από την Ουκρανία, δηλαδή το Λουγκάνσκ, το Ντονέσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, ενώ κανένα από τα κόμματα που εναντιώνονται στον πόλεμο δεν έλαβε την έγκριση για να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. Αξίζει να πούμε πως η Ρωσική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για πάνω από 1000 κύματα κυβερνοεπιθέσεων με σκοπό να κορεστούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και εναντίον τηλεπικοινωνιακών δομών στο σύνολο της Ρωσίας.
0: Ζένη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Can Hurt Sometimes. Αυτό από ό,τι φαίνεται είναι το πιο όριμο άλμπουμ για τον Jack Savoretti. We Will Always Be The Way We Were κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες μουσική. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Επιστροφή και της Jessie Ware με νέο άλμπουμ Super Bloom. Love You 4, αυτό που διαλέξαμε να ακούσουμε. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Δεν ξέρω αν είχατε δει την ταινία που είχε να κάνει με τη ζωή του Elvis το 2022. Elvis λεγόταν η ταινία, από εκεί διαλέξαμε το Suspicious Mind. Εδώ όμως από τους Αυστραλούς Πνάου, σε ένα πολύ χορευτικό remix. Πολύ ωραία ταινία, σκηνοθεσία ανήκε στον Baz Luhrmann. Και θα σας πούμε τώρα ένα κόλπο για να αποψύχετε το ψυγείο σε περίπτωση που έχει μαζέψει πάγο. Καλύπτετε όλα τα τυχώματα με αλουμινόχαρτο, στη συνέχεια βράζετε νερό σε μια κατσαρόλα, τοποθετείτε την κατσαρόλα μέσα στον καταψύκτη και μετά από λίγα λεπτά ανοίγετε τον καταψύκτη, αφαιρείτε τον πάγο που ήδη έχει μαλακώσει χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα. Τόσο απλά. Χάρη στον ατμό και τη θερμότητα που έχει δημιουργηθεί, ο πάγος θα αφαιρεθεί πάρα πολύ εύκολα. Όταν το ψυγείο είναι καθαρό και χωρίς πάγο, εξοικονομείτε και ρεύμα. Που το πάτε και αυτό. Επιστροφή στη μουσική με την Τάιλα, Σανέλ.

Δεν υπάρχει περίπτωση να μην χορεύετε ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Η Βραζιλιάνα Ανίτα μαζί με την Κολομβιανή Σακίρα, Τσόκα Τσόκα. Μεγάλη επιτυχία για το φετινό καλοκαίρι, όπως και αυτό που ακολουθεί από τον Άγγλο DJ και παραγωγό Jonas Blue κατά κόσμο Guy James Robin, γεννημένος 2 Αυγούστου του 1989, έγινε πασίγνωστος κάνοντας διάφορα remix και δεν κρύβει ότι ήταν από μικρός μεγάλος φαν του Σαλίφ Κεϊτά.

Ακούσατε και τη φωνή του Σαλίφ Κεϊτά. Τη δεκαετία του 80 ο Σαλίφ Κεϊτά έγινε πασίγνωστος. Βασικά έγινε πασίγνωστος σε όλο τον κόσμο, γιατί έχει παντρέψει τους ήχους της χώρας του με τους σύγχρονους ήχους της δυτικής μουσικής. Και δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι ο κανόνας 80-20. Εμείς το διαβάσαμε πριν από λίγο και για να σας πω την αλήθεια θα το εφαρμόσουμε, γιατί είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος για να αδειάσουμε το χώρο μας από περιττά πράγματα. 80-20, το 80% των πραγμάτων στην ουσία δεν τα χρειάζεστε και απλά σας πιάνουν χώρο. Για σκεφτείτε το καλύτερα. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη περίοδος να πάρετε μια δραστική απόφαση και να ξεκαθαρίσετε τι πραγματικά χρειάζεστε και τι όχι. Πάμε σε break με τον Μίκα από το τελευταίο άλμπουμ Hyper Love. Άντλησε έμπνευση από τον σκύλο του, Ράτσας Golden Retriever. Όλοι αντλούμε έμπνευση από κάτι. Όπως ο Έντι Σίραν αντλεί έμπνευση από τις γάτες του, έτσι και ο Μίκα αντλεί έμπνευση από το σκύλο του. Why not? Spinning Out, το κομμάτι που θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής, πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλανή ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της αποκαλύπτει η 33χρονη Αριάννα Γκράντε μέσα από το τελευταίο της άλμπουμ Petal που κυκλοφόρησε τέλος Ιουλίου. Ίσως να εμφανίζεται και λίγο οργισμένη, λίγο όμως, και να αποκαλύπτει συναισθήματα που μέχρι τώρα τα είχε φιλτράρει. Πολλές φορές το να αποκαλύπτει κανείς τα συναισθήματά του είναι μια πρόκληση και η Αριάννα Γκράντε στο τελευταίο της άλμπουμ το τόλμησε. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και πάμε σε ένα κομμάτι που χάρισε στην Κεϊλάνη 2 Grammys, ένα στην κατηγορία της καλύτερης R&B παρουσίας και το δεύτερο στην κατηγορία του καλύτερου R&B τραγουδιού. Fold it.

ωραίο τραγούδι του Bad Habits από την αείμνηστη Angie Stone που έφυγε αρκετά νέα σε ηλικία, 64 χρονών, τον προπερασμένο Μάρτιο, το Μάρτιο του 25 δηλαδή, έφυγε από τη ζωή έτσι ξαφνικά, ερχόμαστε και φεύγουμε. Και ακόμα και όσοι πήγατε διακοπές το Σεπτέμβριο και επιστρέψατε, στην πραγματικότητα σας έχει πιάσει μια μελαγχολία, αυτή είναι η κατάθλιψη του φθινοπόρου, έτσι τη λένε. Όλα τα καλά πράγματα δυστυχώς τελειώνουν. Αλλιώς τι αξία θα είχαν? Πάρτε το χρόνο σας, λένε οι ειδικοί, για να ξεπεράσετε το post-vacation rules, η μελαγχολία του φθινοπόρου. Jessie Ware. Τι ωραίο τραγούδι αυτό, βασισμένο στον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Το θυμάστε το θέμα. Εσείς οι μεγαλύτεροι. Ride.

αυτό και αν είναι χορευτικό, ο Άνταλ μιλά στο νέο του τραγούδι για την ενέργεια που προσφέρει απλόχερα η μουσική. I need nobody, γιορτάζεις ακόμα και μόνος ή μόνη, γιατί τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Έχεις επιλέξει να νιώθεις καλά, να χορεύεις και να γιορτάζεις, είτε έχεις παρέα είτε όχι. Και έχει βουήξει ο τόπος, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο που συζητήθηκε περισσότερο το καλοκαίρι που μας πέρασε, παρά το ότι η Μαντόνα διάλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλια. Και όχι μόνο, η βασίλισσα της pop γιόρτασε τα γενέθλια της στην Κέρκυρα, ενώ επισκέφτηκε τα μετέωρα, αλλά και την Πάτμο που έκανε πολλές βουτιές και απόλαυσε τα μπανάκια της. Όχι να το πενευτούμε δηλαδή, αλλά η χώρα μας έχει τις καλύτερες παραλίες και τα πιο κρυστάλλινα καταγάλανα νερά. Έχω άδικο?

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Intervet and Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Μπορεί να είναι K-pop αυτό το συγκρότημα, δημιουργήθηκε όμως πριν από 2 χρόνια στο Los Angeles. Cat's Eye, εξαμελές σχήμα. Γκαμπριέλα, η μεγαλύτερη επιτυχία τους, K-pop φυσικά, και μια και μιλάμε για K-pop, έτσι το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, να σας πούμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία να έρθετε Αθήνα, εσείς που αγαπάτε την K-pop μουσική σκηνή, γιατί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου οι K-pop superstars έρχονται στο Christmas Theater για ένα φαντασμαγορικό live show με κορυφαίες χορογραφίες και με τα μεγαλύτερα K-pop hits και με μουσική από K-pop Demon Hunters, Blackpink, BTS και Cat's Eye που μόλις τώρα ακούσαμε. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και αυτή την ώρα και πάμε για flashback. Πόσο τα αγαπάμε αυτό το τραγούδι, θα μας πάει πίσω στο 1988, Will to Power, Baby I Love Your Way.

Αυτό ήταν το καινούριο από την Ντάσα, Μέμο, και μεταξύ μας τώρα βαριόμαστε να φοράμε ρολόι στο χέρι και έχουμε την εύκολη λύση. Κοιτάζουμε την ώρα μέσα από ένα κινητό. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί εκτός από την ώρα μπορεί να κοιτάξουμε και κάποια ειδοποίηση, κάποια εφαρμογή να ελέγξουμε, έτσι διάφορα πολλά μπορούμε να κάνουμε μέσα από το κινητό, οπότε δεν κοιτάζουμε μόνο την ώρα, κοιτάζουμε και άλλα πράγματα. Σύμφωνα όμως με τους ειδικούς, όταν κοιτάζετε την ώρα μέσα από το κινητό και αποκλειστικά μέσα από το κινητό, χάνετε την αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος διαφοροποιείται μέσα από το κινητό σε σχέση με το αν φορούσατε ρολόι. Όσοι λοιπόν δεν φορούν ρολόι, αλλά χρησιμοποιούν το κινητό τους για να βλέπουν τι ώρα είναι, χάνουν την αίσθηση του χρόνου. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Νομίζω ότι μας έχει συμβεί κάποιες φορές, γιατί μας παρασύρουν και ειδοποιήσεις που είναι αρκετές και έτσι η αίσθηση του χρόνου χάνεται. Έχει μια βάση αυτό, αν το καλοσκεφτείτε. Επιστροφή του Morgan Wallen με νέο άλμπουμ και νέο σίγγλ.

The Game of Love, το πρωτότυπο ανήκε στον Κάρλος Σαντάνα και τη Μισελ Μπραντς από το 2002, αν θυμάμαι καλά. Εδώ το διασκεύασαν οι New Radicals σε συνεργασία και πάλι με την Μισελ Μπραντς. Πολύ ωραίο και φρέσκο. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο. Πάμε σε διάλειμμα με Latin καταστάσεις. Πρώτη συνεργασία Σελίνα Γκόμες με Μπένι Μπλάνκο, αυτό το αγαπημένο ζεύγος που ζει τον έρωτά του κάθε στιγμή. Και αμέσως μετά ο Bad Bunny με λίγη σάλσα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς Νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ένα τρακ έκπληξη κυκλοφόρησε η Beyoncé μέσα στον Ιούλιο. Ωστόσο δεν είναι καινούριο, χρονολογείται από το 2013, γράφτηκε από την ίδια την Beyoncé μαζί με τον Pharrell Williams, τίτλος του Morning Dew. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Αυτό σημαίνει ότι για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, star black κάτω παύλα gr.

Απόκτησε την πρώτη της κιθάρα στα 14, ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε να τραγουδά σε διάφορα coffee shops στην Αλαμπάμα. Ο λόγος για την LA Dew, αν λέω σωστά το όνομά της, 30 κάτι είναι τώρα. Sold a Lime το πιο πρόσφατο και μας έδωσε το έναυσμα να πάμε πίσω στο χρόνο. 1987, αγαπημένη Fleetwood Mac, από το Tango in the Night.

σαξοφωνίστας και τραγουδιστής, υπέροχος Charlie Gier. Έχουμε βάλει και άλλα τραγούδια το από εδώ, So Good εδώ μαζί με την Simone Ashley. Και αν κάποια στιγμή μες το καλοκαίρι βρεθήκατε στην Κάριστο και συγκεκριμένα στην παραλία Γαλλίδα, σίγουρα σας προσέλκυσε το ενδιαφέρον ένα εγκαταλειμμένο λεωφορείο της δεκαετίας του 70 που απέκτησε όμως μια δεύτερη ζωή καθώς μετατράπηκε σε ένα ιδιαίτερο beach bar. Το λεωφορείο ανήκε κάποτε στη γραμμή 040 Σύνταγμα Πειραιάς τη μακρινή δεκαετία του 70.

Τόσο πολύ θυμίζει η Τίλα. Phoenix Flexing and the Perps on the Beat. Rubbers είναι ο τίτλος και ακριβώς εκεί μας πήγε για ένα όμορφο φινάλε από το χθες. 1986, EG Daily. Σίγουρα κάποιοι που πηγαίνατε στις δίσκο εκείνα τα χρόνια το έχετε χορέψει. Say it. Έλενα Γαβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν όλοι εδώ. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

neither do I.